Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

Σοφία, και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: λόγου σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτητά σε, μία πόσυνα από το εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τις χείλες με εξήγγυλα πάνω τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθει να σε εκπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου βαλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ εμία τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε σε περηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελα πεμόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάθησαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, οδό δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδωλεσχίσον εις θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσωνα πέμου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εισπλούν εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου στον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα, ό,τι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθυμίσα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά τον λόγο σου και αποκριθήσω με τους ονειδίζους με λόγων ό,τι ήλπισα επί της λόγου σου και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ό,τι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμενο εν πλατισμό ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάω εν τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και ούτε σχηνόμη και μελέτων εν τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουνε τη δικαιώμασή σου. Νήσι τη δολόγων στο δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε να ενταπεινώσει μου. Ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα. Από δε το νόμο σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσιν των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αφημία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμβανόντων το νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσθη να ανοιχθεί το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμη, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράχθην, του φυλάξεστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με, δα του νόμου σου καπελαθώμην, μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντοτον φοβουμένων σε και των φυλασσόνοντας εντολά σου, του ελαίου σου Κύριε πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου, δίδαξόν με, Χριστότητα επίησας με το δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου, Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, δίδαξόν με, ό,τι τις εντολές σου επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθετε με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώ ο Θεός γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσάς με πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και άι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αχύρε σου επί εισάν με και απλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι είσαι, όψονται με και φραντίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριο, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου και παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμή σου και ζήσουμε. Ό,τι ο νόμος σου μελέτη με εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν είσαι με. Εγώ δε έβαλε σχίσουν τι εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενοι είσαι και γνώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμο σε μη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασχηνθώ. Εκλείπει στο σωτηριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου στο λόγιο σου λέγοντα, πότε παρακαλέσει με. Ό,τι εγεννηθεί ω ασκό εν πάθμη, τα δικαιώματά σου καπελαθόμην, πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίση, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχία, αλόχο ο νόμο σου κύριε. Πάσα εντολέ σου αλήθεια, αδίκω κατεδίωξαν με βοήθησόν με, παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δε ούκαν κατέλειπον εσ' εντολά σου, κατά το έλεό σου ζήσω με και φλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα ότι τα σήματα δουλάσα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε εν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμνα να μαρτωλεί, το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση τελεία είδον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα το νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ό,τι εις τον αιώνα εμιεστή. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ό,τι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσω δου πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλυνα, ότι εσύ ενομοθετησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσης απάσαμε δον αδικίας. Λίχνωσης πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα το φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόξον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδωνη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιξη. Παρανόμους εμίσησα, το δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιδίπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα θεμό που ονειρευόμενη και εξερευνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσου με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτόν, παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούς ημέ, έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το του δούλου σου και το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσα το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα σαντολά σου κατορθούμη, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήνη πίους. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου απεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα δύο βήματα μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριεύσα το μου πάσα νομία. Δίτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντελά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισε μια οφθαλμή μου, επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύρια και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθω μου τον λόγο σου η εχνή μου, επιρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου υδάπησε με αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη μπροστά μου, εντελέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνετισόν με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ορία και εκέκραξε στου λόγου σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, που δε του νόμου σου εμακρύθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελωθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβαντές με των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμενο τα λόγια σου και φυλάξαντο, είδω ότι τα εντολά σου ηράπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή των λόγων σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασαν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ εκ τα λογιά σου σε βρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ρεμίσα και δελειξάμε, το δενό μου σου ειδάφησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας, επ' τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ο κέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ειδάφησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ειγάψεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάται εδαϊσής με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσαμε. Εξερεύξω τα χείλη μου ύμνων, όταν εντάξει με τα δικαιώματά σου. Θέξεται η γλώσσα με τα λόγιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο το χείρσο του σώσαμε, όταν σε εντολά σου ρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλον σου, τα συντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και αγίης ορατών τε πάντουν και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάντι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς του της βασιλείας σου και στη τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιόν σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε ηλάστη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηλίασε τα συστανία Σιμών έρεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς επί του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσε γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσε γραφημούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά αν άνοιξον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα στον ελαίο φευρύνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπε λέψετε η φωνή ελέγουσα, ειδών ημφίω σου, βλέπε ουν ψυχή μου μήνει στάξεις και μήνει έξω την κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο ποιόνι, και δόησε τον ημφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απορτή τον τείχο του τη σωτηρία ο χείρωμα, Θεοτό και παρθένη οικετεύομεν, θα στον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπηνη χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν πάντε καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξυπναχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξα και ημών εν τη ώρα ταύτηκα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεδολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανία σκάφερον, και ρίσε ημάς από πάσης κλείψος κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς αγίης ο αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαπτώρος θεών λόγων τεχούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επί πάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιο δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμενη Χριστέ Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονού και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχτου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σύ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών. Αλλά φιλαντροπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, το δοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανοίας οφθαλμούς, και τον νου ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον.
2: να άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτού της εισανήσεως, όπως αν δυνηθωμένα περισπάστος, άδυντα και ψάλιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γη. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δε εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τεσμιξίνε πάρετε τα σκύρια σημούν εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο πίσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ημάρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος, συνεισίω δυνάμενος και της μεταστάσει ειδούνε την ανάπαυση. Ο βάδης ο οποίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσεν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάποσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα οκέστη πόνο σου λύπιους στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύθητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα εγενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές και σύες κρατίνονται, διό ανημούν δεσβοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής παν πλημά ελλημα υπούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή αεργό ή κατά διάνοιαν πλημε ληθέν υπ' αυτών και κατασκηνώσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρίας ζωής στην απόλευση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κακινημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναβέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέρα μου προς εκείν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησα η να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκεύη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, εν πάσαν ελπίδα μου, εις έναν τίθιμη, μητέρ του Θεού, φυλάξω με από την σκέπη σου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος του Διόμεθά σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εσύ Θεό μεθα υπέρ την Αγία Μονή Πάψη και πάσα μονή πόλη και χώρα να πολύ μου συμβούν κατά πόντι μου. Κυρός μαχαίρας της συνδρομής των οφείλων επί δύο και επί ήλιον και και διάστασε ημάς εξ επικοινωνιστικές αυτού αφήνει.

0: ακούσε, Κύριο των Θεών, φωνής της δεήσους ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρι μου, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος και νοήμιν δέσποτα επί δες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Παναχάτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Μανουήλ, Σαββέλ και Ισμαήλ των Αυτοδέλφων, Ισάβλου Διακόνου, Βασιλείου, Ινοκετίου, Πύλκος, Ερμίου και Περεγρίνου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Φιλονίδου Επισκόπου Κύπρου και των Οσίων, Υπαρτίου, Πίο, Ιωσήφ του Αναχωρητού και Ανανίου, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Πάρτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπεράκτον,
2: Κύριε ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστού το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσα σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπεράσπισε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητος σου. Μισθή πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτω. Δόησε Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτήριο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι έγνωνο ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτό

Σε φρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σπόντρα την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέλησιν των χειλαίων αυτού και στέρισας αυτόν ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφάλιν αυτού στέρισας.

αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίσου μισαλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα στους μισούντας εν, ότι φύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς.

0: εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ηλιάσκητας ασθενείας ημών, ένε και με το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δόξιμην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσα το σταυρό εκουσίω τη επωνυμό σου και νη πολιτεία. Του εκτερμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον εν τη δυνάμη σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχει εν την συνόπλων ειρήνη, αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήγης αγαπήτας ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόφεν την οίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάρχουσον και ελέησον.
2: Και ελέησον.
1: Έτε δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Και ελέησον.
1: Έτε δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγναντίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναβαίνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσουν μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Ότι σοι επάταξας πάντα, σου εφραίνοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησάν με και επιστηρίξε τη με την χείρα σου. Ου και εστινίασε τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και εστιν ειρήνη της σωστής μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι αονομία μου πήρε την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόνοπες μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμεν. Ό,τι ευσώε μου επλήσανε εμπαιγμάτων και ουκ έστιν ίασεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ίσχυς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το ίζοντοντας στην ψυχή μου και ίζοντοντας τα κακά μου ελάνησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνα το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα, εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωρημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με οποιών με στη διάπαντος, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά, διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατεδίωκον αλαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχισες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχισες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί οι δεοί μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι ανεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθιος σε μελέτωνησε, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβητο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου,
εις ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιεγγισε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία κατέβοντας εν τάφο, όνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστασαν, έθεντόμε εν λάκου κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθεντόμε βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην και όπου ξεπορευόμεν, η οφθαλμή μου εισθένει σαν αποπτωχίας, και έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ της χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη, καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχώσιμη εγώ και εν κόπησε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες ετι έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήθενεν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έτσι.

0: Θεσίων της φυλάσσου την Διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιν του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεδμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απαιμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσες λάκων, ακουστών πίσω με το πρωί του έλεός σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπουρεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοτρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέφτες άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
1: ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εν της ταφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κατεγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηγορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρυθύνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

Αγίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημκαία

θα τα διώξετε και τα τελάβετε αυτόν, ότι ο καταστενοριόμενος, ο Θεός μου μακρύνει σαφεμόν, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχεσαι.

ώστε σε δεξάς με θλίσσες πολλάς και αγαπάς και επιστρέψε σε σωπήσεως με και εκ των αβύσσων της γης ανηγαγές με. Επλέον

κάτα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτόν, ότι ρίσα το πτωχόν εκδυνάστο και πένιτο, όχι υπήρχε βοηθός. Χρήστε τε πτωχό και πένιτος και ψυχάς πένιτος σώσει, εκτόχο και εξαδικές λυτρώσετε τες ψυχάς αυτόν και έτοιμον το όνομα αυτό ενώπιον αυτόν και ζήσετε και οδοθήσετε αυτό εκ του Χριστίου της Αραβίας και προσεύξετε περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα τη γη επάφρον των ωραίων, υπεραρθίσετε υπέρ των λίγων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως

δόξα Πατρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή Κυριακή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ιγαρμή υπάρχει εν του ουρανού και παρασέτη η θέληση επί της γης. Εξέλπεν η καρδία μου και η σάρξη μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου, ο Θεός της των αιώνων, ότι ειδού η μακρύ

Και εξαγγείλω με πάσα στα σανέσου σου, εν τα σπήλαιση στην κατρόσιό μου. Είναι τι ο Θεός από όσο εις τέλους, οργείς τον θυμό σου και πρόβα τον ομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου, εις ευθύς ο παρχής, ελετρός αράβια χειρονομία σου, όρος αιώνα τούτο, κατασκήνωσες εν αυτό. Έπαρον τα σχήρας μου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλους, ως επονηρεύσω το εχθρό

επελέγχει και λεξευτερεί επετέρεξεν αυτήν, εν επίρρησεν επειρή το γεωστηριόν σου, εις την γη εμβεβαίλωσεν το σκήνημα του ονόματός σου, είπωνε την καρδία αυτών, εις συγγένεια αυτών επί το αυτόν, δεύτε και καταπάψομεν πάσες θα σε ορτάσω Θεό από της γης, τα σημεία αυτών οκείδομεν, που κάνεις την αίτη προφήτης και ημάς ογνώσετε αίτη, εως πότε ο Θεός είναι δύο εχθρός, παροξενείο επεναντίο στο όνομά σου εις τέλος, είναι τι υποστρέφεις τη χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσω του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, εργάσε το σωτηρία εν μέσω της γης. Συ κρατέωσες εν τη δυνάμου σου τη θάλασσα, συ συνέτριψες εσκεφαλάς ανθρωπότων επί του ύδατος.

Δύσου θαύση και ήλιον. Σε επίσης πάντα το ωραίο της χείστερος και άρεσε έπλασσας αυτά. Μνήσετε ταύτης εκτός ονείδησε τον Κύριον και λόγος άκρο παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσει τη ψυχή να εξομολογουμένη σε το ψυχόν των πενήτων σου με επιλάχθειες τέλους. Επίβλεψαν στη διαθήκη σου ότι απληρώθησαν οι σκοτισμένοι της γης οικονομιών. Μη αποστραφείτε τα ταπεινωμένος και τα

Επιλάβει τι φωνέ των υπετών σου, η υπερηφανία των μεσότερων ανέφθει απαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογησόμεθα σε ο Θεός, εξομολογησόμεθα σε

Γη φοβήθηκε ησύχασε, εν το αναστήνες κρίσιν του Θεού, το σώσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμων ανθρώπου εξομολογήσατε εσύ και κατάλληλα εφημεί ορτάσεσαι. Εύχεστε και απόδοτε Κύριο του Θεού ημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσως εδώρα, το φοβερό και φερομένο.

Εις τέλος αυτοποκόψει, στην ετήλεσε ρήμα προγενάσεις και νεών. Μη υπολύσετε το εκτηρήσω ο Θεός, εις την έξι αντιοργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα, είναι ηρξάμεν αυτή αλλίωση στη δεξιά στο υψίστου. Εμνήστε τον έργο Κυρίου, ότι μνηστήσουμε από της αρχής οθωμασίων σου. Και μελετήσω εν πάση της έργης σου και της επιτιδεύασης οδελασκή σου. Ο Θεός

ελετρώσαν το βραχιόν Ιησού το λόγο σου, το Ιησού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδα το Θεός, είδωσαν σε είδα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβησε. Πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έπαιγαν εν εφέλε και γάρτα βέλος ότι απορεύονται. Φωνή της βροντίσου του τροχό, έφαναν αστραπές ότι οικουμένια σαλεύτη και έντρομος αγινήθη γη. Εν τη θελάσσα δίσου και τρίβες ονείδες υπολείς και τέχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησες ως πρόβατο το λόγο σου, εν χειρήμου εσύ και ορών.

0: Σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων να μην προσέχετε λαόθουν τον νόμο μου, κλείνετε τούσι μόνο στα ρήματα του στόματός μου, ανοίξουν παραβολές στο στόμα μου, θέξουν προβλήματα παρχής. Όσα ακούσαμε και έγνουμε αυτά και πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, μου κακρύγω από τον τέκρον αυτών εις γεννάνε τέραν, απαγγέλτες τα συνέσχη του Κυρίου και τα δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεπίησε. Και ανέθισε μαρτύρων Ιακώβ και νόμον έθεταν Ισραήλ, όσο ανετήλω της πατράς ημών του γνωρίσει αυτά της εις αυτών. Όπως αγνώγαινα εταίρα είτε χρυσόμενη και αναστήσονται και απαγγελούσαν αυτά της εις αυτών. Είναι αθώντα επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθε τον έργο του Θεού και τα συντολά σε αυτό εξειδίσουσιν. Να μη γέρονται οι πατέρες αυτών.

Μωυσής εστράφησαν ημεροπολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και τον νόμο αυτού και βουλή της εμπορεύεσαι. Και επελάθω των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασιών αυτών έδειξαν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών να επίσης θαυμάσια εν και Αιγύπτου εν παιδιωτάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς. Παρέστησαν ύδατος Ιασκών και οδήγησαν αυτούς εν ωφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και πότισαν αυτούς σου να βήσουν πολύ. Και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν στους ποταμούς ύδατα. Και προσέθε το αίτητο ματάν αυτό παρεπίκραν τον ύψιστον τον ύδρο. Και εξεπήρασαν τον Θεόν.

Είδα τα και χείμωνα κατεκλείστησαν. Νικιά του αδυνατευούν, οι ετοιμάσαι τράπεζαν του λαού αυτού. Δια του οίκουσε Κύριος και νεβάλε το, και πήραν ύφθεν Ιακώβ, και οργία ανέβηκε τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό, δε ήπησε επί το σωτήριον αυτού. Και ένα τίδα τον εφέλησε περάνω φέν, και θύρας ουρανού ανέβουξε, και έβρεξε ναυτής μάνα φαγήν, και άρτον ουρανού έδωκε ναυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισηθισμόν απέστειλε ναυτής πεισμονή. Απήρεν ότον εξ ουρανού και πήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίπα. Και έβρεξε από αυτούς ο ζεχούς σάρκας, και ο σιάμου θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέβεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνομάτων αυτών. Και έφων και ανεπλήστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής. Που καστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών, έδι της βρώσεως ούσησαν το στόμα τη αυτών, και οργή του Θεού ανέβη από αυτούς. Και απέκτηνε της πλήωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμα τον έτη, και ούπε επίστευσαν της θαυμασίης αυτού, και ξέρει που ανματώτη η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τη σπουδή. Όταν απέκτηνε αυτούς, τότε ξεζήτουν αυτών, και επέστρεφαν και όρθωσαν προς τον Θεό. Και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λειτουργής αυτόν εστί. Υγάπησαν αυτόν το στόμα τη αυτόν, και τη γλώσσα αυτόν ψεύσαν αυτό. Η δε καρδία αυτόν κουθία με ταυτού, ουδέ πιστώτησαν τη διαθήκη αυτού. Θεός δε στην εκτείνη μου κυλάς και τις αμαρτίες αυτών, και ουδή αυθερή, και πληθυνή του που στρέψει το θυμόν αυτού, και ουχή κάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και μνήστε τη άξουση, πνεύμα πορευόμενο και ουκ επιστρέφων. Ο Σάκης παρεπίκριναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εκεί ανίδρο. Και επέστρεψαν και πήρασαν τον Θεό και τον Άγιο του Ιζέλ παρόξινα. Και ουκ εμνήστησαν τη χειρό αυτού ημέρα σε λυτρό το αυτού σε χειρό λίγοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτα σημείο αυτού και ατέρατα αυτό εν πεδιότα νεό. Και μετέστρεψαν οι σέμου του ποταμού αυτών και τα βρήματα αυτών όπω μη πίωση. Ξαπέστηνε σε αυτούς κοινόμιαν και κατέφυγαν αυτούς και βάτραχον και διεύθυνε αυτούς και έδωκε τη αρισίβη τους καρπούς.

0: ύπαρξη αυτών το πυρήν. Σαπέστε σε αυτούς οργή θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολή διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίγων τη οργή αυτού και εφύσατο από θανάτων ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και πάντα ξεπαμφωτό το πονηγή Αιγύπτου, που αρχήν παντός πόνο αυτό εν της κοινό μας ηχάν. Και απείρνος πρόβατο του λόγων αυτού, και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνου εν ερήμου. Και οδήγησαν αυτούς σε περπίδι και ουκεδηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάνεσα. Και σήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάσματος αυτού όρους του, το εκθίσιτο δεξιά αυτού. Και ξέβαλαν προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησαν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας. Και κατασκήνωσαν τη σκηνό μας εν αυτό τους φυλάς του Ισραήλ. Και πείρασαν και παρεπίκριναν το Θεό των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαν το. Και πέστρεψαν και θέτησαν καθώς και πατέρες αυτών κατεστράφησαν εις τόξους τρευλών. Και παρόργησαν αυτό εν της βουνής αυτών και της λιεπτής αυτών πανεζήλωσαν αυτών. Ήκουσαν ο Θεός και περίδε και εξουδένουσες φόδρα των Ισραήλ και απόστοτε σκηνή σιλόμ σκήνομα κατασκήνωσαν ανθρώπης. Και παρέδωκεν εις αιχμονωσία την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύν ως εχθρών. Και συνέκλεισαν εν οφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερήθε. Τους νεανίσχους αυτών κατέφαγε πύρ και παρθένοι αυτών επενθύνθησαν. Ιερείς αυτών ολοφέα έπεσον και χείρα αυτών κλαφίσονται. Και εξηγέρθους ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρυπαλικός εξήνου. Και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω. Όνειδο σε όνειο ρεύει την αυτή. Και απόστολο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλή Εφραίμου εξελέξα το. Και εξελέξα την φυλή Ιούδα το όρο στο Σιώνο εγκάφησε. Και ο κοδόμησο μονοκέρδο το υγιέσμο αυτού, εν τη γη θεμελίωσε να φύγει στον αιώνα. Και εξελέξα το Δαβίδ το δούλον αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ προκυμνία των προβάτων. Εξόπισαν τον οχυρωμένο, ανέλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ το δούλον αυτού. Και η ζωή την κληρονομίαν αυτού, και επίμενεν αυτούς σε την κακία της καρδίας αυτού, και δε συνέστησε το χειρόν αυτό οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ήχος ανέφνη στην κληρονομία σου. Η μία να τον αόν των Αγιών σου, έθεν το Ιερουσαλήμου σου προφυλάκιο. Έθεν το αθνησημαία το δούλο σου βρώματα της πετινής του ουρανού. Εσάρκος των οσίων σου της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ που κοινοθάπτων. Έγινε ήθιμεν όνειτος της γη του συνημών, μυθυρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλος, εκαφίσεις το σπύρος ύλος σου. Έχει την οργή σου επί τα έθνη τα μη γίνος κοντά σε, η βασιλεία σε το όνομά σου και αποκαλέσαν το. Ότι κατέφαμαν τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστήσει μόνο νομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβαίνουσαν ημάς εκτιρμήσου, Κύριε, ότι επτωχεύσιμες φόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός σου, τη ρημών, αλλά και της δόξης του ονοματός σου. Κύριε ρίση ημάς, κυλάστη τα σωματείες ημών, αλλά και του ονοματός σου. Μη ποτέ ύπωση τα έθνη, που έστεινε ο Θεός αυτόν. Και γνωστείτε της έθνης ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος του δούλου σου το κεχημένου. Συρθέτε ενώπιον σου στεναγμός των απεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχιονός σου περιποίησε τους ιούς των θανατωμένων. Απόδος της γη του συνημών επταπλασίων εις των κόλπων αυτών, των λυδισμών αυτών, όλων λύδισαν σε Κύριε, εμείς δε λαό σου και πρόβατο νομί σου. Αθωμολογησόμεθά σου Θεός των αών εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμε την ένδυσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχεσαι οδηγών σε πρόβατον τον Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των χερουβίνων εμφάνιχε εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου και θέη στο σώση ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός το δυνάμεο, ο νέος πότε οργίζει επί την προσευχή το δούλο σου. Ψωμίσει ημάς άρτων δακρύων και ποτίσει ημάς αδάκρυση με μέτρο. Έθι ημάς αντιλογία της γη των συνημών και εκκρίμου ανεμεκτήρηση ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου μαρτύρας, εξέβαλσε έθνη και τεπίδευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπρος των αυτής και τεπίδευσες τας ρίζες αυτής και εκπλήρωσε τη γη. Εκάλυψεν όρης και αυτής και ενωδεδράδες αυτής τα σχέδους του Θεού μου. Ξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμώντας παροφιάδες αυτής. Να τι καθήρες των φραγμών αυτής και τριγώσουν αυτήν πάντα σε παραπορευόμεν την οδόν. Ελιμήνα το αυτή εις εκτριμού και μονιός άγριος κατενεμίσε το αυτή. Ο Θεός των δυνάμων επίστρεψε οδύ και επίβλεψεν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπλον το αυτήν και κατάρτισε αυτήν την επίτευση δεξιά σου επί αιών ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Εμπειρισμένοι, πυροί και ανισκαμένοι, από ετοιμήσεως του προσώπου σου πολλούνται, γεννηθεί τη χή σου, Πάντρα, δεξιά σου και επί αιών ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Και μία προστόμενα από σου ζώσει ημάς και το όνομά σου επεκαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψεν ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άλλοι άστε το Θεό το βοηθώ ημών, αλλάξα το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμό και δότε τύμπανο, σατήριο τερπνώματι κιθάρας. Σαλπίστε νεομηνία σάλπιν, γι' ενευσή μου ημέρα ερτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ιζαήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, ενδεξερθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου. Γλώσσα εν ουκ έγνω ήκουσεν, απέκτησεν απάσεων των όρθων αυτού, εχείρες αυτόν το κοφήνου δούλευσαν, εθλίψου πεκαλέσου και ρισάμισε, πήκουσάσουν αποκρύφου καταιγίδος, δοκίμασάς επίδοτος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτυρωμένση, Ιζραήλ αναπούσεις μου, καίστεν σύνθος πρόσφατος, που δεν προσκυνήσεις Θεό άλλο τρίο. Εγώ γαρεμή Κύριος ο Θεός, ο αναγωγός Αγής Αιγύπτου, πλάτινα το στόμα σου και πληρώσω αυτό, που κήκουσον ο λαός μου της φωνής μου και Ιζραήλ πως έσχεμη, και εξαπέστειλε αυτούς κατά επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασης αυτών, και ο λαός μου εκουσέ μου, Ιζραήλ της οδής μου επορεύθη. Εν το μηδένια τους εχθρούς αυτόν ταπείνωσα και επ' τους θλίβοντας αυτούς επέβαλαν τη χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου ψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτόν εις τον αιώνα και ψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη χόρτασαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνει τα δικίαν και πρόσωπο αμαρτωλό λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και πέντα δικαιώσατε. Ξέλεστε πέντα και πτωχόν, εχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσον δε συνήκανε, σκότη διαπορεύονται. Σαλεφίδωσα πάντα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνήσχεται και ως εις τον αρχόν το πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνω την γη, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνησιν. Ο Θεός της ομοιωθήσατε εσύ, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός. Ότι δύο εχθροί σου ήχησαν και μισούντα σύραν κεφαλήν. Επί το λαό σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κάτω των Αγίων σου. Είπων, δεύτη και σουλοθρεύσουμε αυτούς εξ έθνους, που μη μνησεί το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσονται νομονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκη διέθνετο, τα σκηνόματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε. Μωάβ και Γαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλή, καλόφαλη μετά των κατοικούν των Τύρων. Λιγάρκια σου συμπαραγέντο με ταυτόν, εγεννήθησαν σ' αντίληψη της Ισλότ. Πίσουν αυτήν ως τη μαδιά μου και προς Ισάρα, ως τη αβήνα τα χυμάρου κυσών. Εξολοθρέφησαν ένα ενδόρα, γεννήθησαν ως οικό προς τη γη. Φθού τους άρχοντας αυτών ως τον Ορί και Ζήφ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντα τους άρχοντας αυτών. Ήτην εσύ, πον, κληρονομήσουμε να αυτοί στο αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου φθού αυτούς ως τροφόν, ως καλάμι κατά πρόσωπον ανέμου. Ως υπήρω διαπλέξει δρυμών, ως υπλόξει κατά κάψει όρη. Ούτω καταδιώξει αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου ενταράξει αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουν το όνομά σου, Κύριε. Συνθήθησαν και ταραφίδουσαν εις τον αιώνα του αιώνος και ντραπήτουσαν και απολέστουσαν και γνώτασαν ότι ονομάς Κύριος ή μόνος ύψιστος επί πάσαν τη γη. Σου αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμεο, επιποθεί και εκλείψει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου της άξης μου γαλιάσαν τα κθέων ζώντα. Κι γάς το Θείο νεύρυνε αυτό οικίαν και τριγώνος η άνε αυτή, ουθείς η θανοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε το δυνάμεο, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσε την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνα στον τόπο ανέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσου νομοθετό, πορεύσουν τεκ δυνάμωσης δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάχουσον της προσευχής μου, ενώθους ο Θεός Ιακώβ. Περασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψουν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία εν τις αυλές περχιλιάδας, σε ελεξάδο μου παραρρυπτήστε, το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και νύχθεν αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζουν επί σε. Ευδόξες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα τις αμαρτίες αυτών. Κατέβαψες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από όλους θυμούς σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αθυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, διατενείς την οργή σου που γεννάσεις γεννάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός ευχανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλειος και νύχια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσω.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, Χριστός αιώνας των αιώνων.

Μεγαλεώστηκα το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Στη μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκλησέ με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας αντιγλωσσάζμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομε, κλινείς με και υπερχιών ελευκανθήσομε. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία ανέδωκαν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματος.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ημκαία.

0: ανέψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημών.

τους μεγαλομάρτυρας τρεις αυταδέλφους, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ τους εκ Περσίδος, ως αστέρας φαϊνούς εκλάμψαντας, λέγοντες «Χαίρετε ή τα σώματα»,

Ημιτός Υιού Πατρός ημών Υπατίου Ηγουμένου εν Ρουφινιανές κι τε θαλάσσης υπάτιος πλησίων ως υπακούησιν Θεού φίλης άνω. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλονίδους Επισκόπου Κουρίου εν Κύπρο, ο Φιλονίδης θυσίαν το πριν φέρον, φέρει αυτόν σοφροσύνης θυσίαν.

Τον απήλθε ψυχικού λίπους γέμων, όσοι όσοι όσοι ο αναχωρητής ψάλλον τελειούτε, θείος σύ κύκνος θείος ύφεν το τέλη, θνίσκον με το δεις, ως κύκνους θνίσκην λόγος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ανανίου, του Νόβγορον, της Μονής από

δουκός της πόλεως, αχαλτζήχε εν γεωργία, γενναίος Σάββας αρνηθείς δώρα πλάνου, γενναίος αθλήπης

0: πατέρα η Παχθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την σωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε!
0: Ότι σένους, η πάσε δυνάμεις των ουρανών και συ την

κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντηση βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα

Ιερός λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού αγγίζον δι' αυτό, άσατε το κυριοάσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το

Λεγμούσαν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα εγγραπτών, δοξά αυτή εστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί τες την αστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν την

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσι την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, της Υ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεο.

και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθάπηρη χτίσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένος, δε πείμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

Κυρίασμον εις βάπτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστός συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας μονής βάπτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστηκων

0: μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρακόμεθα.
1: Κύριε
0: Θεός ημών του κράτους ανήκωσον και δόξα κατάλληλος σου το έλεος αμέτρητον και φιλάνθρωποι άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψαν επιμάθηκε επί των Άγιων οίκων τούτου και πείσον με θυμών του συνεχομένου ημίν πλούσα τα ελέη σου και τους εκτιμούς σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός, ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησον τον κληρονομίων σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου, όμως, αγαπώμας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον και θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεσαι ημάς σου, ελπίζοντας επί σε. Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Χαρισάμενος προσευχά σου και δυσή και τρισή συμφωνούσουν επί το ονοματί σου τα σετήσεις παρέχειν επαγγελάμενος. Αυτός και νύν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ευχαριστώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του αναδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Γελέησον.
0: Ευχαριστώμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας και μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Ετιθεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Σταβούλας, Υγείας, Θείας, Βοηθείας και

υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, Γεωργίου Χαρικλίας

Έχετε όμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

άλλην και πολλάκιση προσπίτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών. Καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσους πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης τη λατρεύους είσαι. Ανενόχους και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

μόνο άγιο ο δεχόμενο τη Ιανενέσου, παράζων ευκαλωμένο εν όλη καρδία. Πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δαίσθηση και προσάγα για το αγίο σου θυσία θηρίου. Και η κάνω στον ημά που σε νικίνηση δώρατε και θυσία πνευματικά. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού ευνοημάτων. Και καταξίωσε ημά σε πριν χάριν ενωπιών σου του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών. Και επισκηνώσε το πνεύμα τη καριτό σου το αγαθόν επιμά. Και επί τα προκείμενα δωρατάτα και επί πάντα το λαό σου.

κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

Εσύ χωρίσεις σε προσκυνήναν παδιτόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλλητος, αείωνος αύτωσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το έλλη μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούχα πέστης πάντα ποιον. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και απανών ευεργεσιών των εις ημάς διγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας, και της υπαρεστήγας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγουμε Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου το σιγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, τη νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδου περί της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και ακράτης και αμομήτης και εσύ, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάσας κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστι το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνείς ελέγχον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου.

Με μη μεν ευθύνη τη σωτηρίου τάπτη εντολή και πάντων των υπερημών και γεννημένων του σταυρού του τάφου τη τριημέρου Αναστάσεω, τη ει ουρανού αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα, τη δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσία.

0: Πατρών, των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Ελέησον. Υπέκτον προς τομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων θώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Ελέησον. Ως φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τη ζωή μου να πάσαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσθε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ευχαριστούμε στη βασιλεύα όρατο και μητρή του σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και του πλήθη του ελέους και του κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίμα τελέσει τον φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν οι μήνες αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστου ιδίαν κρύαν. Τις πλέουσι σύμπλεψουν, τις οδηπορούσι συνόδευσον τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιούμεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαπώ και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και έλθε εις το αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμινος και ο δεμήνα ουράτου σημών, και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε με τα δούνημιν του ακράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και δίημον παντή το λαό. Ο Θεός συλλάσσεται τι με το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός συλλάσσεται τι με το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός συλλάσσεται τι με το μαρτωλό και λέει σώμα.

Πρώτον θυνών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναία ανελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξες, άγγιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξεμ προσερχόμενων και πτωμενών σου στην πόλη και την εμόρου η μεν γά του γρασπέδουσα ψεμένη ευχερός την ίε συνέλαβεν η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων υπομίσατο εγώ δε ολεϊνώ σ' όλο το σώμα των ορμών δέξεστε μη καταφλεχθεί αλλά δέξε με ως περικίνες και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός είσαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ήρθωνες στον κόσμο να αμαρτωλούσε όσον πρώτο σημείαγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαρτον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέω με όλους ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο. Τα εν γνώση και ευμία και αξίως όνομα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πραστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων αλλού κάθρον εκ πάσης με κλείδος του δείπνου σου του μυστικού σήμερα νέα Θεού κοινωνών με παράλαβε ομίγαρ της εσθρησίου.

Θεουργών έμαφρυξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε ξεχαριστεί τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θα είμαι και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δρόμων τρέφει ξένους. Έθελξες πόθου με Χριστέ και λύωσες το Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρε αίρο της αμαρτίας μου και μπλίστηνε της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς ελεύσω μου ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισερθήνεις των νυμφών οχητών με ελέγχει, ότι ούκα έστει του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ύπο της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε.

0: Εμείς δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινων όλων με παράλαβε, που μη γαρτης εν Χριστού το μυστήριο νύπο, ου φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί προσευχής. Είναι χαρακτηριστικό των ζητιάνων να επαιτούν και είναι επίσης χαρακτηριστικό του ανθρώπου που απομακρύνθηκε από το Θεό μετά την πτώση να προσεύχεται. Η προσευχή είναι μία έκκληση και ένας θρήνος του εκπεσμένου και μετανοούντος ανθρώπου προς το Θεό. Ο Θεός είναι η μοναδική πηγή όλων των αληθινών και αγαθών πραγμάτων. Η προσευχή είναι η μητέρα και η κεφαλή όλων των αρετών ως μέσο και κατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Αντλεί αρετές από το Θεό την πηγή όλων των αγαθών και τις εντυπώνει στον άνθρωπο που αγωνίζεται να αποκτήσει επαφή με το Θεό μέσω της προσευχής. Ο δρόμος προς το Θεό είναι η προσευχή. Μάθε να προσεύχεσαι στο Θεό σωστά. Όταν μάθεις να προσεύχεσαι όπως πρέπει, να προσεύχεσαι διαρκώς, τότε θα κληρονομήσεις εύκολα τη σωτηρία. Για να είναι σωστή η προσευχή, είναι απαραίτητο να προφέρεται από καρδιά πτωχή το πνεύματι, από καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο, η πρώτη σκέψη σου πρέπει να στραφεί στο Θεό, να προσφέρεις στο Θεό τους πρώτους καρπούς των λογισμών σου που δεν έχουν ακόμη μολυνθεί από μάταιες εντυπώσεις. Όταν πηγαίνεις για ύπνο, όταν προετοιμάζεσαι να βυθιστείς την εικόνα αυτή του θανάτου, οι τελευταίες σκέψεις σου αστραφούν στην αιωνιότητα, στο Θεό που βασιλεύει εκεί. Αρχική αιτία που μας οδηγεί στην προσευχή είναι η πίστη. «Επίστευσα, διό ελάλησα». Μακάριος είναι ο άνθρωπος που κρούει τη θύρα του ελέους του Θεού με την αδιάλειπτη προσευχή του και ενοχλεί τον ανενόχλητο με τις επίγουσες εκκλήσεις εναντίον του αντιδίκου του, εναντίον της αμαρτίας που τον καταπιέζει. Όταν έρθει ο καιρός, αυτός θα απολαύσει τους καρπούς. Μερικές φορές τα αιτήματά μας γίνονται αμέσως αποδεκτά. Άλλες φορές όμως, σύμφωνα με τα λόγια του Σωτήρα μας, ο Θεός μακροθυμεί, δεν απαντά αμέσως στην προσευχή μας, δεν εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Κρίνει πως πρέπει, είναι απαραίτητο να αναβάλει για κάποιο διάστημα για την ταπείνωσή μας, πως πρέπει να κουραστούμε λίγο, να δούμε την αδυναμία μας. Ο Θεός δεν εισακούει τις προσευχές όταν η εκπλήρωσή τους έχει βλαβερές συνέπειες, όπως δεν ικανοποιεί και τα αιτήματα που είναι ενάντια στο Άγιο θέλημά Του, ενάντια στις σοφές εντολές Του. Την προσευχή να τη λες αργά, χωρίς βιασύνη. Μην αφήνεις το μυαλό σου να περιφέρεται εδώ και εκεί. Περιόρισέ το στα λόγια της προσευχής. Η οδός αυτή που είναι στενή και τεθλιμμένη για το νου, που έχει συνηθίσει να ταξιδεύει ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, ο δρόμος αυτός είναι αυτός που οδηγεί στην εγρήγορση. Από όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό πως η προσευχή είναι μητέρα όλων των αρετών. Φρόντισε να αποκτήσεις τη μητέρα αυτή. Μαζί της θα έρθουν και τα παιδιά της στον οίκο της ψυχής σου και θα την κάνουν έτσι θυσιαστήριο του Θεού, το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τελεία Αναγία, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρακόμεθα. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργετό των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, προύρησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Παρακαλώ, ευλογώντας τα Κύριε και αγιάζοντας επίσης είπε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει άκαθε και πάντο ρήμα τέλειον. Αν φαίνεστε καταφέρουν έξω του πατρός των πότων, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την γεν και αΐ.

0: Άγιος των ψυχώντων και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρος και Ξένης των Μοναχών, Καλλιώτης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Νάνας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέσε πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής πανθυμέλημα εκουσιώντα και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν τα ειδίκαι οι αναπαύονται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αφανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε,
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταφατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξέρης των Μοναχών, Καλλιώτης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Νάνας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω, ή έργο, ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησο. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος, οζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και η μακαρή ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιώτης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Νάνας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο

0: έλεος ελπίτη μας δι' αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Αήλων Νοερών Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφτου Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουναχιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ των Αυταδέλφων, Ισάβου Διακόνου Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φιλονίδου Επισκόπου Κύπρου και των Οσίων Ιπατίου Πίο Ιωσήφ του Αναχωρητού και Ανανίου, όν και την μνήμην επιτελούμε, και του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: καλημέρα σας, βοήθειά μου.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των σοπιών μυστικών θωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώς η Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώς ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόντε και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και σοφιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχενέστε τα αυτά καμή, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρα, σε πελπίδη σου εις αιωνίου, εις την αίδειον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλους το άρητον, σιγαριτών των σεφετών και η ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και σοπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με από τη σκέπη σου και αντί των πτερήγων σου σκιά. Και δώρισέ με μέχρι σε σκάτη σου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρι υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δί καταφλέξ με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Πλέξον τα κάνθας των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέη σάμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρη και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζέ με, δείξουμε σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι όσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει η Πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάφραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έξπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατον στον έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητόν Ιησού εν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και προσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων ομήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνοσμίτη, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλουσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημίν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
0: Νίνα πολύ στον δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον η φωνή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων το λαόν. Όσης αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος

0: Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματος σου καθάπρεπρη σώσε, κλάμψα ζαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο τη αυρούσα να πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών επέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνέν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις καρκαθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θειανεύση διερχόμενος, και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, υπαύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χειρουδίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη 7η Ιουνίου σήμερα, μνήμη των μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και τον σύναυτό Βασιλείου Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου, του Οσίου Πατρός Σιμών, Υπατίου της Μονής Ρουφινιανών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλονίδη Επισκόπου Κουρίου Κύπρου, του Οσίου Ιωσήφ του Αναχωρητού, του Οσίου Πίωρ, του Οσίου Ανανία του Νόβγκορωτ και του Αγίου Μάρτυρος Σάλβα Βουκός του Αχαλζίχε Γεωργίας, ο Άγιος Ίσαυρος. Ο Άγιος Ίσαυρος ήταν διάκονος και μαζί με τους συνεργάτες του Βασίλειο και Ινοκέντιο κατάγονταν από την Αθήνα. Μαζί και οι τρεις, εμπνεόμενοι από την φλόγα του Χριστού, ξεκίνησαν μία οδηπορία ιεραποστολικής δράσης. Κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, έφτασαν στην Απολωνία του Ιλυρικού, όπου σε ένα σπήλαιο ζούσαν τρεις άντρες, ο Φίλιξ, ο Περεγρίνος και ο Ερμίας. Ο διάκονος Ίσαυρος τους δίδαξε να μην αγαπούν τα πρόσκαιρα αγαθά της ζωής αυτής, αλλά τα αιώνια, αυτά που ο Χριστός υπόσχεται σε εκείνους που τον ακολουθούν. Εκείνοι πίστεψαν στα λόγια του, έγιναν χριστιανοί και αποκόπηκαν από τους ειδωλολάτρες συγγενείς τους. Το γεγονός όμως αυτό εξόργησε τους συγγενείς τους, οι οποίοι πήγαν και τους κατηγόρησαν στον έπαρχο της Απολωνίας. Ο έπαρχος, αφού δεν κατόρθωσε να τους μεταπίσει, τους αποκεφάλισε και τους τρεις. Ο Ίσαυρος και οι δύο συνεργάτες του από τον έπαρχο παραδόθηκαν στον γιο του για να τους τιμωρήσει εκείνος. Αυτός τους έριξε σε νερό και έπειτα σε φωτιά, αλλά η χάρις του Θεού τους διαφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αθωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνομαι ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτει όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των

0: Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιά Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην Ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ιγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος σε κοιλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο Πουράνιος Βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την Ιόνια Βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος, ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων Τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι: Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνιστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφ Βατοπετινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί η έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν, δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα: «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει: «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος: «Όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν». Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χοινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε: «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντωνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε εν οίδιο να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του, αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανες συνοδεία, να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο, που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωή συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει την υψηλωτάτη κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία, κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες, είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας: «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία παθών εις όλον το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του: «Εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία». Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή: «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας. Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις στην κεφαλήν του Όφεως υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρεσαι στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβασης, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Οσιότατος γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπεινωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκο στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγωμένη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει οι χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατοικεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγυρο της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για το γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος, πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει όνομα Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση της Ορθοδόξου Ασκητικής Μεθόδου. Μία εκπομπή που ασχολείται με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και με τα αγιογραφικά κείμενα, με την Αγία Γραφή, και προσπαθεί να αναδείξει με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό και εκλαϊκευμένο την μεθοδολογία την οποία προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για την θεραπεία του ανθρώπου από τις συνέπειες της πτώσης. Έχουμε δει στην εκπομπή μας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό με τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ομοιάσει με το Θεό και να ζει σε κοινωνία με το Θεό αιωνίως, και βέβαια το σχέδιο του Θεού δεν καταργείται, αλλά ο άνθρωπος τα μπέρδεψε, τα έκανε μουσκεμα μέσα στον Παράδεισο, απομακρύνθηκε από το Θεό, τράβηξε έναν δικό του εγωιστικό δρόμο και παραμόρφωσε από μόνος του τη φύση του και αρρώστησε πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη, παραδίδοντας την φυσική του λειτουργία σε αφύσικες καταστάσεις και δημιουργώντας για τον εαυτό του τα πάθη. Τα πάθη τα οποία είναι κακή χρήση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής του. Τα πάθη τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο

δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι φυσική μας κατάσταση, αλλά αφύσικη. Δεν μας τιμούν, αλλά μας ατιμάζουν, μας απαξιώνουν, μας ξεφτιλίζουν, μας κάνουν να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Και αν πραγματικά αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυλιέται στα πάθη. Τα πάθη είναι αρρωστημένη, αφύσικη, ανώμαλη, κακή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην φωτισμένη καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σωστά, πώς να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, με τρόπο ώστε να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες, με πολύ συστηματικό τρόπο, με μεγάλη επιμέλεια, ασχολούνται στα κείμενά τους με την ταξινόμηση των παθών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε με ακρίβεια την νόσο, την αρρώστια, για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια, είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσημα. Και οι Άγιοι Πατέρες το γνωρίζουν αυτό, το μελέτησαν, όχι παρατηρώντας τη ζωή των άλλων, αλλά παρατηρώντας την ίδια τους την ύπαρξη, είδανε τον πόλεμο του διαβόλου, είδανε την δημιουργία των λογισμών, είδανε τον ερεθισμό των παθών, πολέμησαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, πόνεσαν, μάτωσαν σε αυτόν τον αγώνα, νίκησαν τα πάθη και την εμπειρία τους σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή τη διαδρομή την άφησαν ως ιερή παρακαταθήκη στην Εκκλησία μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ιερή παράδοση και είναι αυτό το οποίο ελκύει και τραβά την μεγάλη μας προσοχή και το ενδιαφέρον σε αυτήν την εκπομπή, αλλά και γενικότερα ως χριστιανών.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφονταρά, η οποία επέλεξε να μας ξεκουράσει δίνοντάς μας να ακούσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την μελέτη μας, την προσεκτική μας παρατήρηση, με την βοήθεια και χειραγώγηση πάντοτε των πατερικών κειμένων για την σωστή χρήση του ίδιου μας του εαυτού, για το πώς πρέπει να στεκόμαστε και να χρησιμοποιούμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες μας, και έτσι να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, οι πατέρες έχουν δημιουργήσει μία πραγματική νοσογραφία, έχουν ταξινομήσει τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, τα έχουν μετρήσει, τα έχουν κατηγοριοποιήσει και μας τα παρέδωσαν για να μπορέσουμε κάπως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας μεγάλος αριθμός παθών μπορεί να προσβάλλει την ψυχή του πεπτοκότους ανθρώπου, ίσως με τις παθολογικές κινήσεις στις οποίες είναι επιδεκτικές οι διάφορες δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη των παθών αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας ότι τα πάθη είναι πραγματικά μία αρρώστια της ψυχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εάν ο άθλιος λοιμός, έτσι χαρακτηρίζει το πάθος ως μια λοιμική νόσος, ως μια πανούκλα, έτσι, την εποχή του υπήρχε η πανούκλα και έτσι τη χαρακτηρίζει. Εάν λοιπόν ο άθλιος λοιμός μολύνει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά την καινοδοξία, δηλαδή την αναζήτηση καινής και μάταιης δόξας, την αναζήτηση της δόξας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αναζητά να τον δοξάζουν οι άλλοι, να τον χειροκροτούν, να λένε καλά λόγια για αυτόν, να τον επαινούν. Την έπαρση, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Την υπερηφανία, την ίηση, η ίηση είναι ένα, θα λέγαμε, φούσκωμα στον άνθρωπο. Φουσκώνει και κομπάζει. Όλα αυτά φέρουν τη σκληρότητα και την αίρεση, την πλάνη δηλαδή. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι χωρίζεται η ψυχή του σε τρία μέρη, στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στην λογική. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ ότι όταν η αρρώστια που λέγεται πάθος προσβάλλει τη λογική του ανθρώπου, ο άνθρωπος πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τα συναισθήματά του δηλαδή, τι κτή γεννά η αρρώστια αυτή ως εκφράσεις του ανθρώπου? Τη μανία, την παραφορά. Ο άνθρωπος γίνεται μανιακός, γίνεται δηλαδή κολλά το μυαλό του κάπου και με επιθετικότητα συμπεριφέρεται, τη λύπη, την ακιδεία, δηλαδή την έλλειψη φροντίδας για την πνευματική του πρόοδο, την ολιγοψυχία και την ομότητα. Αυτά είναι αναπηρίες της ψυχής, είναι κακή χρήση των συναισθημάτων μας, είναι αρρώστιες του συναισθηματισμού μας. Εάν τέλος φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει, αν οι επιθυμίες μας αρρωστήσουν, τότε παράγονται οι εξής αμαρτίες, τα εξής πάθη. Η γαστριμαργία, η ακαθαρσία, και εννοεί τις σαρκικές αμαρτίες, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία
και οι ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση των παθών.

«Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που προσπαθώ με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να σας παρουσιάσω την Ορθόδοξη Ασκητική Μεθοδολογία, για να δούμε τον τρόπο που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου σύμφωνα με την δισχυλιετή Ορθόδοξη Παράδοση. Ζούμε σε μία εποχή όπου υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτών που υπόσχονται και ότι ξέρουν τα μυστικά της ψυχής του ανθρώπου και υπόσχονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη μας και πληγωμένη μας ύπαρξη. Αλλά αυτοί οι θεραπευτές βρήκαν τη θεραπεία παρατηρώντας άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες θεράπευσαν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό και την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαν, το δρόμο που περπάτησαν, τον φανέρωσαν, τον περιέγραψαν, τον ανέδειξαν και τον πρότειναν σε όλους εμάς. Ακολουθούμε λοιπόν τα δικά τους βήματα και είδαμε τι είναι τα πάθη, πώς εμφανίστηκαν στον άνθρωπο και βλέπουμε τώρα πώς οι πατέρες τα ταξινομούν αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ποια είναι η θέση και η περιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και λέμε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο έργο του «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος περί πασών των αρετών και παθών» χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει έναν λεπτομερέστερο από τον Άγιο Ιωάννη του Κασιανό κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός διακρίνει τα πάθη με βάση το τριμερές της ψυχής, το λογιστικό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με πιο αναπτυγμένο κατάλογο, αλλά κάνει και μια άλλη ταξινόμηση, χωρίζει τα πάθη σε ψυχικά πάθη και σε σωματικά πάθη. Και λέει ο Άγιος, ψυχικά μεν εισί πάθη ταύτα. Λύθη, το να ξεχνάει δηλαδή ο άνθρωπος το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά. Το να ξεχνά ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον έχει ευεργετήσει στη ζωή του. Ραθυμία, το να αμελεί ο άνθρωπος τα της σωτηρίας του, το να αποπροσανατολίζεται και να μην θέτει ως άμεση προτεραιότητα, ως κεντρική έγνοια ας πούμε της ψυχής του, το θέμα της σχέσεώς του με τον Θεό. Και άγνοια, το να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό λόγω της αρρώστιας που έχει υποστεί στο λογιστικό του. Υφών από αυτά λέει, δηλαδή των παθών τούτων, ο οφθαλμός της ψυχής ή ο νους σκοτιζόμενος, από αυτά λέει τα πάθη, το μάτι της ψυχής ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών, άτινα εισί ταύτα. Και αρχίζει τώρα και αναφέρει. Ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλία, κατάκρισης, λύπη άλογος, χωρίς κανένα λόγο, φόβος, δειλία, αίρης, το να είναι ο άνθρωπος αιριστικός, ζήλος, να είναι πολύ έντονος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υποκρισία, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, δηλαδή να αγαπά ο άνθρωπος με πάθος τον υλικό κόσμο και τις ειδονές που προέρχονται,
προσπάθεια, δηλαδή να σφοδρή εμπαθής επιθυμία είναι η προσπάθεια, σχέσεις γιήνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, η γκρίνια δηλαδή, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αλαζονία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, με την έννοια του αγέροχου ύφους και της αλαζονίας, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, δολιότητα, ανέβεια, αναισθησία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αναποφασιστικότητα, εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη, πλάνη λογισμών, φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών, φιλαργυρία, κακοήθεια άτε και πονηρία, αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Τα σωματικά πάθη είναι γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, δηλαδή το να τρώει κανείς κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, επιθυμία κακέ και πάντα τα προσφύσιν και τα παραφύσιν και εσχραπάθη, κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, ακολασία και απόλαυση των θελημάτων της σαρκός, υγιένοντος μάλλον του σώματος, μαντίε, μαγίε, γοητίε, δηλαδή η μαγεία, η μαγκανία, η πλάνη, η απάτη, η ψευδαίσθηση, ιονισμοί, δηλαδή προμαντία, πρόβλεψη για τη μελέτη των διαφόρων σημαδιών, κλειδονισμοί, φιλοκοσμία, δηλαδή αγάπη για τους στολισμούς και την εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή κάφηση, ξενοδοχεία, μεγαλαυχία, κομπασμός, ματαιοδοξία, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, δηλαδή το να ασχολείται πολύ κανείς με την εξωτερική του εμφάνιση, η κατάκριτος αργία, η τεμπελιά, μετεωρισμοί, κηβεία. Κηβεία είναι τα δόλια μέσα με τα οποία κανείς προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο η κατηγοριοποίηση των σωματικών παθών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό.

Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αφού ευχαριστήσουμε βέβαια θερμά και την Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, λέμε ότι οι πατέρες κατηγοριοποιούν τα πάθη και τα ταξινομούν για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να καταλάβουμε από πού προέρχονται και πώς πάνω κάτω πρέπει να τα χειριστούμε. Είδαμε δύο πατέρες, τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό, που ήταν και Ρωμαίος στην καταγωγή, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τώρα να δούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος υιοθετεί πλήρως την ταξινόμηση με βάση τις τρεις κύριες λειτουργίες της ψυχής, αυτό που κάνανε και οι άλλοι δύο, αλλά προχωρεί παράλληλα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Έτσι, αυτά που προέρχονται από την αναζήτηση της ειδονής είναι η γαστριμαργία, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα, η έπαρση, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η τυραννία, το γάβρον, δηλαδή η κάφηση, ο κομπασμός, η αλαζονία, η απώνεια, η έλλειψη λογικής δηλαδή, η μανία, η ίηση, ο τύφος, η καταφρόνηση, η ύβρις, το βάκυλον, δηλαδή το εσχρό, το θυλοπερπές, το ανόητο, το έκλειτο, το ευτράπελο, να είναι βρωμολόγος, αχριολόγος κάποιος, η ασωτεία, η ακολασία, η υπερπερία, ο μετεωρισμός, δηλαδή η έπαρση της διανοίας είναι ο μετεωρισμός, η βλακεία, το ακισμό, ο ακισμός, δηλαδή μια σεμνοτυφία, μια φιλάρισκη προσποίηση αδιαφορίας, προσποιητή εκδήλωση, ο εκμυκτηρισμός, δηλαδή ο χλεβασμός και των άλλων, ο περίγυλος, η εξαπάτηση των άλλων, η πολυλογία, η ακερολογία, η εσχρολογία. Αυτά τα οποία είναι τα πάθη που προκύπτουν από την αποφυγή της οδύνης είναι ο θυμός, ο φθόνος, το μίσος, η έχθρα, η μνησικακία, η λιδωρία, η καταλαλιά, η συκοφαντία, η λύπη, η απελπισία, η απόγνωση, η ακιδεία, η ολιγορία, η δυσθυμία, η αθυμία, η ολιγοψυχία, το άκερο πένθος, ο κλαθμός, η κατήφια, ο ολοφυρμός, ο θρήνος δηλαδή ο οδυρμός, ο ζήλος, η ζηλοτυπία, η παραζήλωση, η δυσαρέσκη, η δυσανασχέτηση και όλα όσα είναι αυτά. Και τα άλλα τα οποία γεννιόνται από την μίξη ειδονής και οδύνης είναι η μοχθηρία, η υποκρισία, η ειρωνία, ο δόλος, η προσποίηση, η κολακία, η ανθραπαρέσκεια. Η ομαδοποίηση λοιπόν αυτή παρά την έκτασή της είναι μερική, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων ωστόσο υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζονται ως γενικότατα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν αρκετά πάθη, πολλά ούτε που ερχόταν στο μυαλό μας. Βλέπουμε ότι εμείς πάμε και εξομολογούμαστε προβλήματα και καταστάσεις και ούτε υποπτευόμαστε κάποια από τα ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας, και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την παρουσία των παθών μέσα μας, πάνω μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, σας περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο το Πεμπτουσία FM.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία» για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται όχι μόνο της εκκλησιολογίας αλλά και της ίδιας της παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Θα αναφερθούμε σήμερα στο θέμα του προσφόρου, αυτό δηλαδή το ειδικό και ιδιαίτερο ψωμί το οποίο προσφέρει ο πιστός προκειμένου να γίνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η προετοιμασία του προσφόρου είναι ένα έργο ιερό και η Εκκλησία αυτό το περιβάλλει με ιδιαίτερη φροντίδα και έγνοια. Προκειμένου κάποιος να αποκτήσει αυτή την ωραία συνήθεια να προετοιμάζει εκτός από τον εαυτό του, δηλαδή πνευματικά να ετοιμάζεται προκειμένου να μεταβεί στη Θεία Ευχαριστία και στην Εκκλησία, υπάρχουν και άνθρωποι, κυρίες, κύριοι, παιδιά, ακόμη δεσποινίδες, οι οποίες θέλουν και οι οποίοι αρέσκονται να ετοιμάζουν τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας. Ένα από αυτά τα δώρα είναι το πρόσφορο, άλλο είναι το κρασί, άλλο είναι οι μελισσοκεραίνιες λαμπάδες, άλλα δώρα είναι το καρβουνάκι που χρησιμοποιούν προκειμένου να θυμιάσουμε, άλλος ετοιμάζει το θυμίαμα. Γενικώς τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας είναι πολλά. Αλλά εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με την ετοιμασία και την προετοιμασία γενικά του προσφόρου. Το πρόσφορο είναι ένας άρτος ο οποίος προετοιμάζεται με αγνά υλικά, όπως επίσης και τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιεί κάποιος προκειμένου να ετοιμάσει το πρόσφορο πρέπει να είναι μοναδικά και μόνον για αυτόν τον σκοπό. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τη λεκάνη όπου ζυμώνεται το πρόσφορο για να κάνουμε και άλλα είδους γλυκίσματα ή ακόμη και ψωμί απλό στο σπίτι μας. Όλα αυτά είναι αφιερωμένα στο Θεό μας. Και επειδή θα αφιερώσουμε το πρόσφορό μας στο Θεό μας, οφείλουμε και το υλικό και τα υλικά γενικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το πρόσφορο να είναι και αυτά αγνά και καλής ποιότητος. Οι παλιότεροι άνθρωποι μας δίδαξαν πολλά πράγματα πάνω στην προετοιμασία του προσφόρου. Καταρχήν, ένας ο οποίος σκέπτεται να ενεργήσει στη ζωή του αυτήν την διακονία του προσφόρου θα πρέπει να πάρει την ευλογία από τον πνευματικό του, από τον εξομολόγο του. Πρέπει να έχει αυτή την ευλογία από το πνευματικό για να γνωρίζει ότι δεν είναι ένα απλό έργο, αλλά είναι ένα έργο που η Εκκλησία αναθέτει ως διακονία. Και τα πάντα, όπως γνωρίζουμε κατά την αποστολική ρίση και τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, γίνονται μέσα στη ζωή μας ευσχημόνως και κατά τάξη. Δεν μπορεί να είναι απεριποίητα, πρέπει να έχουν μία σχετική φροντίδα και προσοχή. Στο Άγιον Όρος, αυτός ο οποίος ετοιμάζει το πρόσφορο και γενικά σε όλα τα μοναστήρια μας, λέγεται προσφοράρης. Και εκεί ακριβώς που προετοιμάζονται τα πρόσφορα, λέγεται προσφοριό, δηλαδή ο τόπος όπου προετοιμάζει το πρόσφορο. Δεν είναι το ίδιο με το αρτοποιείο της Μονής, αλλά είναι ένας διαφορετικός χώρος που έχει δικά του σκεύη, που έχει δικό του αλεύρι, που έχει δικό του φούρνο, που έχει δικά σκεύη τα οποία χρησιμοποιεί ο μέλλον, ο προσφοράρης για να ετοιμάσει το πρόσφορο. Αλλά πρωτίστως χρειάζεται και αυτή η επίγνωση της διακονίας εκ μέρους του πιστού. Δεν είναι ένα έργο απλό, θέλει καθαρότητα ψυχής και σώματος. Θέλει μία σχετική προετοιμασία όπως προετοιμαζόμαστε να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, στηρώντας και την ανιστία την απαραίτητη, η οποία είναι και εντολή του Θεού μας, καθότι τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται των δαιμόνων παρά μόνον εν προσευχή και νηστεία. Όλα χρειάζονται τον σωστό τους τρόπο. Και ο πιστός πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον θέλει να αναλάβει την διακονία του έργου του Θεού μας για να προετοιμάζει το πρόσφορο για την Θεία Λειτουργία, θα πρέπει σε αυτήν την διακονία και τη διάσταση να προσέξει ότι θα έχει πρώτα την ευλογία του πνευματικού του, του εξομολόγου του, δηλαδή να έχει την ευλογία της ίδιας της ποιμένουσας της Εκκλησίας και κατόπιν να γνωρίζει ότι και τα σκεύη και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να είναι όλα τα πιο αγνά και τα πιο καθαρά που υπάρχουν στον χώρο που θα προετοιμάσει το πρόσφορο. Επίσης, στην παράδοση της Εκκλησίας μας
και εξευλαβίας μεγάλης, οι παλαιοί, οι οποίοι ζυμώνανε τα πρόσφορα της Εκκλησίας, χρησιμοποιούσαν πάντοτε το προζύμι. Δεν χρησιμοποιούσαν την έτοιμη, την εμπορική μαγιά. Αλλά το προζύμι αυτό το ανάπιαναν οι γυναίκες, οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, με τον εξής τρόπο, παίρνοντας το σταυρολούλουδο από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου, το οποίο κάναν ένα κουρκούτι αλεύρι με νερό και τοποθετούσαν επάνω ακριβώς σε αυτό τα κλαριά του βασιλικού, και μετά αυτό φούσκωνε και αυτό γινόταν το προζύμι. Και φυσικά το προζύμι, όταν χρησιμοποιείται για την ετοιμασία του προσφόρου, εξάγεται πάλι μία σχετική ποσότητα, η οποία διατηρείται πάντοτε στο ψυγείο, και προκειμένου να μπορεί ο χριστιανός ή η χριστιανή που επερτιμάζει το πρόσφορο να έχει έτοιμη αυτήν την δυνατότητα να πολλαπλασιάσει και να ζυμώσει το πρόσφορο και να είναι έτοιμο, δηλαδή να έχει το προζύμι. Η προσευχή λοιπόν είναι απαραίτητη προκειμένου να έχει επίγνωση ένας ο οποίος σκέπτεται να προετοιμάσει το πρόσφορο. Υπάρχουν κατάλληλες προσευχές. Ξεκινάει με το άναμα του κεριού, με το άναμα του λιβανιού. Τοποθετεί όλα τα αντικείμενα επάνω σε ένα καθαρό τραπέζι, το οποίο έχει απλώσει ένα λευκό τραπεζομάντιλο, για να είναι όλα καθαρά και διακριτικά, να μην τυχόν και μαγαριστεί αυτή η ευλογημένη προετοιμασία του προσφόρου. Και φυσικά από βραδείς αυτός που πρόκειται να ζυμώσει το πρόσφορο προσέχει, κάνει ιδιαίτερες προσευχές, θα κάνει οπωσδήποτε την βραδινή του προσευχή το απόδειπνο, θα διαβάσει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, προσευχές τις οποίες μπορεί να επαναλάβει και την επομένη όταν θα ξεκινήσει να φτιάχνει το πρόσφορο. Πάντοτε το πρόσφορο πρέπει να είναι ό,τι πιο όμορφο και να έχει μία προετοιμασία τόσο κατάλληλη, ώστε αυτό να είναι μία προσφορά προς το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Λέω πολλές φορές ότι δίνουμε ένα δώρο σε ένα φίλο μας και αφού το επιλέγουμε από το κατάστημα το οποίο πουλάει αυτά τα δώρα, εμείς ζητούμε και ένα ιδιαίτερο αμπαλάζ, μία ιδιαίτερη περιποίηση στο να περιβληθεί το δώρο μας και να γίνει ακόμα πιο ελκτικό και πιο θαυμάσιο στο μάτι αυτού που θα λάβει το δώρο μας. Έτσι ακριβώς και το πρόσφορο. Αφού προετοιμαστεί, θα πρέπει να προσφερθεί στο ναό, να πρέπει να το προσκομίσει ο άνθρωπος στο Θεό. Και αυτό συνήθως οι άνθρωποι, οι παλιότεροι, μας δίδαξαν ότι ενώ μπορούμε πολλά πράγματα να βάζουμε σε σακούλες από εδώ από εκεί, το πρόσφορο πρέπει να πάει στα χέρια του ανθρώπου, όπως η προσφορά προς τον Χριστό πρέπει να γίνεται από χέρι σε χέρι. Και όταν το προσκομίζουμε στην Εκκλησία, το πηγαίνουμε δηλαδή από το σπίτι μας προς την Εκκλησία, το πρόσφορο το περιποιούμαστε με λευκή πετσέτα, που κυκλοφορούν τώρα τέτοιες πολύ όμορφες συσκευασίες με υφάσματα κατάλευκα, τα οποία έχουν και το σχήμα του Σταυρού και διακόσμηση με την άμπελο και διάφορα άλλα που τα προετοιμάζουμε πολύ μεράκι οι μοναχοί και οι μοναχές στα μοναστήρια, και στις ενορίες ακόμη υπάρχουν τέτοιου είδους πάνινες συσκευασίες του προσφόρου, και το οποίο το πρόσφορο κατόπιν οδηγείται προς την Εκκλησία, και εκεί δεν αφήνεται οπουδήποτε το πρόσφορο, δεν ακουμπάει πουθενά παρά μόνο στα χέρια του κληρικού, ο οποίος το παραλαμβάνει και το πηγαίνει απευθείας μέσα στο χώρο της προσφοράς. Και ο χώρος της προσφοράς αυτούς είναι η Ιερά Πρόθεση ή προσκομιδή, όπως λέγεται στη γλώσσα την εκκλησιαστική. Πολλά λοιπόν τέτοια πρόσφορα τα οποία προσκομίζουν οι χριστιανοί, τα προετοιμάζουν με πολλή πίστη και προσευχή, όπως αναφέραμε προηγουμένως, τοποθετούνται στο χώρο της προθέσεως, και όταν ο ιερέας μέλει να λειτουργήσει, διαλέγει από όσα προσφέρθηκαν στην Ιερά Πρόθεση από τους ευλαβείς πιστούς, διαλέγει τα καλύτερα, τα πιο άριστα, τα πιο κόσμια, τα πιο όμορφα, τα οποία προσφέρει η αγάπη των χριστιανών. Εδώ ισχύει αυτό που λέει η ίδια η φράση της Θείας Λειτουργίας, «Τα σά εκ των σών». Κανένας δεν έχει δικά του υλικά, όλα τα υλικά τα προσφέρει ο ίδιος ο Θεός, και εμείς από τα υλικά του Χριστού προσφέρουμε πάλι στον Χριστό αυτά που μας δίνει ο ίδιος. Αλλά εμείς βάζουμε τον κόπο και τη θυσία προκειμένου να ετοιμάσουμε αυτό το πρόσφορο.
Πρόσφορο λέγεται γιατί είναι μία προσφορά της χριστιανικής κοινότητας. Λέγεται και λειτουργιά στη γλώσσα την απλή του λαού, που σημαίνει ότι δίνω αυτό το ειδικό ψωμί για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και το λένε λειτουργιά. Ο προσφερόμενος αυτός άρτος θα χρησιμεύσει πάρα πολύ για την μετάδοση του σώματος του Χριστού μας, και κάθε φορά που λειτουργούμε χρειαζόμαστε τέτοια πρόσφορα, παρασκευασμένα με πολλή προσευχή και πίστη, αλλά και με κατάλληλα υλικά, όπως είπα, τα αριστότερα τα οποία κυκλοφορούν, δηλαδή η ποιότητα του σιταριού, η οποία προετοιμάζει και κάνει ένα καλό πρόσφορο, πρέπει να είναι από το σκληρό σιτάρι, και το οποίο σιτάρι αλέθεται, και αυτό το οποίο βγαίνει από το άλεσμα του σκληρού σιταριού, το οποίο πριν όμως καθαρίζεται και περιποιείται από τους ευλαβείς αυτούς προσφοράριδες, τους άνδρες και τις γυναίκες, καθαρίζεται δηλαδή να μην έχει στοιχεία άλλα τα οποία θα μολύνουν εις το πρόσφορο, και ακόμη και όταν είναι στην όραση, στην ποιότητα του αλευριού, και αυτό ακόμα κοσκινίζεται πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του προσφόρου. Χρειάζεται δηλαδή μια ακόμη περισσότερη προσοχή, ένας ακόμη έλεγχος, προκειμένου τα πρόσφορα αυτά να είναι κατάλληλα. Συνήθως όταν λειτουργεί ο ιερέας ή ο επίσκοπος, προσκομίζονται διάφορες ποσότητες προσφόρων. Στις ενορίες που υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, και φυσικά τα πρόσφορα δεν είναι τόσο μικρά όσο γίνονται στο Άγιον Όρος λόγω του μικρού αριθμού των μοναχών στα μοναστήρια, αλλά οι ενορίες έχουν μία διαφορετική ποσότητα ανθρώπων. Είναι πολυπληθείς, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Και αναλόγως της ζήτησης που κάνουν οι ιερείς μας προς τους προσφοράριδες, αυτούς που θα προσφέρουν το πρόσφορο, γίνεται και το μέγεθος του προσφόρου. Ένα μεγάλο πρόσφορο μπορεί να εξάγει εκτός τις μερίδες του Χριστού, της Παναγίας και των 9 ταγμάτων, που θα τα δείξουμε ευθύς αμέσως στην αγάπη σας, πρέπει να κοπεί και το αντίδωρο, η κατάλληλη και ικανή ποσότητα που να φτάσει για όλους τους πιστούς. Γι' αυτό βλέπετε ότι στις ενορίες μπορεί να προσκομιστούν και 5 πρόσφορα, μπορεί να προσκομιστούν και 7 πρόσφορα και 9 πρόσφορα και πολύ περισσότερα ακόμη, για τις ανάγκες ακόμη και του αντιδώρου. Η Εκκλησία πάντοτε προβλέπει και εκείνα τα παιδιά της, τα οποία δεν θα πάρουν το δώρο της Εκκλησίας που είναι το σώμα και το με του Χριστού, αλλά θα παραμείνουν μόνον στην δόση του αντιδώρου, που θα πάρουν αντί του δώρου, δηλαδή θα πάρουν αυτό το μικρό τεμάχιο, το οποίο απομένει από την εξαγωγή των μερίδων, των μεγάλων μερίδων που βγάζουμε, που είναι πρώτα ο αμνός, ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη αυτή μερίδα που βγάζει ο κληρικός όταν λειτουργεί, και οι μερίδες της Παναγίας, η μερίδα της Παναγίας, οι μερίδες των 9 Αποστόλων. Θα δείξουμε παραστατικά στην αγάπη σας πώς είναι το πρόσφορο το οποίο προετοιμάστηκε με πολύ αγάπη και πολύ προσευχή από έναν χριστιανό. Βλέπετε το σχήμα του προσφόρου είναι στρογγυλό. Έχει και αυτό μία εξήγηση. Γίνεται στρογγυλό διότι συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας μας. Καμία κοιλιά δεν είναι τετράγωνη ή τρίγωνη. Όλες οι κοιλές είναι στρογγυλές. Και ιδιαίτερα αυτό το μέγεθος του προσφόρου, που δείχνει ξεκάθαρα όλη τη σφραγίδα με την οποία σφραγίζεται το πρόσφορο στην προετοιμασία του, δείχνει ότι πραγματικά από εδώ, από αυτή την κοιλιά που είναι το στρογγυλό αυτό μέγεθος του προσφόρου, θα εξαχθεί το μεσαίο τετράγωνο κομμάτι, το οποίο φέρει επάνω τα χαρακτηριστικά Ιησούς Χριστός νικά. Γιώτα σίγμα, χ σίγμα, νι γιώτα κάπα αλφα, που νικά. Αυτό λοιπόν κόβεται με την λόγχη, με αυτό το σκεύος το λειτουργικό της Εκκλησίας μας. Δεν χρησιμοποιούμε απλά μαχαίρια που κόβουμε ψωμιά ή κόβουμε ακόμη και το αντίδωρο για ευκολία, αλλά χρησιμοποιούμε αυτές τις λόγχες, οι οποίες είναι σκοφτερές και μπαίνουν μέσα και βαθιά, και ανάλογος με το μέγεθος που θέλουμε να εξάγουμε
Τον αμνό ο κάθε ιερέας έχει και την κατάλληλη λόγχη. Υπάρχουν σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το είδος λόγχης και μεγαλύτερες ακόμη σε μάκρος λόγχες, αλλά και μικρότερες, οι οποίες μικρότερες χρησιμοποιούμε συνήθως για να εξάγουμε τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Αυτό λοιπόν το πρόσφορο που μοιάζει με την κοιλιά της Παναγίας μας, όπως η Παναγία έχει μέσα στην κοιλιά της τον Χριστό, η σφραγίδα αυτή Ιησούς Χριστός νικά, η κεντρική, συμβολίζει τον ίδιο τον Χριστό μας. Και γι' αυτό εξάγεται σε ένα ισοσκελές μέγεθος ο αμνός, πρέπει να είναι τετραγωνισμένος ο αμνός, να μην είναι σε τραπέζιο μέγεθος, αλλά να είναι τετράγωνος, κόβεται κάθετα από τον ιερέα τον λειτουργούντα, ο οποίος προσκομίζει στα τέσσερα σημεία. Και από το σημείο, από αυτή την κοιλιά της Παναγίας που συμβολίζει το πρόσωπο, εξάγεται ο αμνός, ο οποίος τοποθετείται πάνω στο κέντρο του δισκαρίου. Από άλλο πρόσφορο συνήθως, ή στα μοναστήρια συνήθως βγαίνει ένας αμνός από ένα πρόσφορο και ένα άλλο πρόσφορο εξάγει ο ιερέας της μερίδας της Παναγίας μας, που η μερίδα της Παναγίας βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της σφραγίδος Ιησούς Χριστός νικά, δηλαδή του αμνού. Αυτό το κεντρικό λέγεται αμνός. Εδώ το τριγωνικό αυτό, ο οποίος έχει το γράμμα μη, όπως ακριβώς το δείχνουμε αυτή τη στιγμή με την μύτη της λόγχης, είναι το μη, το γράμμα, μήτυρ, και το θήτα, το οποίο σχηματίζεται από πάνω μεριά, και η μήτυρ Θεού. Αυτό λοιπόν εξάγεται τριγωνικό το κομμάτι, βάζοντας τη λόγχη ο ιερέας δεξιά, αριστερά και κάτω από την Παναγία, και μπαίνει στα δεξιά του αμνού. Όπως ακριβώς ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, είχε τη μητέρα την Παναγία και τη βάζει στα δεξιά του. Αυτό φαίνεται κυρίως στον λειτουργούντα, όταν λειτουργεί και ετοιμάζει την προσκομιδή, φαίνεται ότι ο αμνός μπαίνει στα αριστερά. Ενώ όταν δεις τον Χριστό, όπως είναι ακριβώς η εξαγωγή, είναι από τα δεξιά. Εδώ λοιπόν είναι η μερίδα της Παναγίας μας. Θα εξαχθεί ένα τριγωνικό κομμάτι από άλλο πρόσφορο. Συνήθως στις ενορίες βγάζουμε τον αμνό από ένα πρόσφορο, τη μερίδα της Παναγίας από το δεύτερο πρόσφορο και τη μερίδα εδώ των ταγμάτων από άλλο πρόσφορο. Εδώ βλέπετε 9 τριγωνικά κομματάκια, τα οποία είναι τα 9 αγγελικά τάγματα της Εκκλησίας μας, οι προφήτες, οι μεγαλομάρτυρες, οι όσιοι, οι δίκαιοι, είναι επίσης οι Άγιοι Πατέρες, το όνομα του Αγίου που φέρει η Εκκλησία, στην οποία λειτουργεί ο εκάστοτε ιερέας, και όλα αυτά με ένα πολύ ευλογημένο νοικοκυριό λειτουργικό, θα το χαρακτήριζα, ο ιερέας εξάγει όταν είναι μερακλής και έχει και μεγάλη ευλάβεια ο κληρικός, εξάγει ένα-ένα τις τριγωνικές αυτές μερίδες, μία-μία όλες τις μερίδες αυτές, και τις βάζει σε αυτή τη σειρά, ξεκινώντας από το πρώτο, μετά πάει στο δεύτερο, στο τρίτο, το τέταρτο, ή αναλόγως πώς θα διαχειρίζεται ο ιερέας. Φυσικά εναπομένει ένα μέρος κάτω που έχει και επίσης αυτό τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός νικά, το οποίο εξάγεται και αυτό προκειμένου να βγει ο κεντρικός αμνός του Χριστού, και από αυτό το κομμάτι συνήθως θα γίνει η μνημόνευση των ονομάτων υπερηγίες και υπεραναπαύσεως. Δηλαδή από αυτό το κομμάτι θα βγουν μερίδες μικρές, κρατώντας ο ιερέας όμως στην περίπτωση αυτή με αυτή την κίνηση που κάνει με τον αντίχειρά του, κρατώντας τη λόχη και τσιμπώντας κομμάτι-κομμάτι, βγάζει τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Γιατί όπως ξέρουμε, μία Θεία Λειτουργία στο Άγιο Ποτήριο μέσα συγκροτείται όλος ο θεσμός της Εκκλησίας, και της επιγής στρατευωμένης και της ενουρανής θριαμβευούσης Εκκλησίας. Εκεί ακριβώς μέσα στο Άγιο Ποτήριο, εκτός από τον Χριστό και την Παναγία και όλους τους Αγίους, θα μπουν και οι μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων από το κομμάτι αυτό το οποίο θα εξάγει ο ιερέας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι από που μπορεί να εξάγει ο ιερέας τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Περίπου είναι 6
οι τρόποι από ό,τι έχουμε καταγράψει και τους αγιορείτικους μοναστηριακούς, δηλαδή τρόπους που χρησιμοποιούν οι ιερομόναχοι στα Άγιον Όρος, αλλά και οι εμπειρίες που έχουμε από τις ενορίες. Σε αυτό, στα κεντρικά σημεία είναι τα ίδια ακριβώς, πώς εξάγεται ο αμνός, η Παναγία και τα τάγματα των Αγίων, αλλά για παράδειγμα κάποιοι από το επάνω κομμάτι, από τον αμνό δηλαδή, το επάνω κομμάτι που έχει πάλι τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά, εξάγουν τις μερίδες των ζώντων, και κάποιοι άλλοι από τους ιερείς βγάζουν από την κάτω σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά, βγάζουν τις μερίδες των κεκοιμημένων. Σημασία έχει ότι επάνω στο δισκάριο της Εκκλησίας μνημονεύονται τα ονόματα. Γι' αυτό και κάθε πιστός, όταν φέρνει στην Εκκλησία το πρόσφορο, και το οποίο πρόσφορο το αποθέτει στα χέρια του, το εναποθέτει στα χέρια του ιερέα, τα οποία χέρια του ιερέα σε λίγο θα κάνουν την προσκομιδή, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι την προσφορά αυτήν την κάνει με την συνοδεία συνήθως δύο χαρτιών, στα οποία επάνω στα χαρτιά, στο ένα γράφει υπερηγίας, γράφει τα ονόματα υπερηγίας, και στο άλλο έχει ένα σταυρό και γράφει υπεραναπαύσεως τα ονόματα των κεκοιμημένων. Και αυτά τα ονόματα ο ιερέας, όταν εξάγει τις μερίδες, τα διαβάζει στην πρόθεση, και για κάθε όνομα εξάγει και μία μερίδα, δηλαδή έναν μαργαρίτη. Ένα μικρό ψυχουλάκι βγάζει για κάθε, γι' αυτό και πάνω συνήθως τα δισκάρια, όταν μνημονεύονται αυτά τα ονόματα, γεμίζουν από τις ψυχές των ζώντων και των κεκοιμημένων. Είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας να θυμόμαστε και να μνημονεύουμε και τις ψυχές των κεκοιμημένων, ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Δεν γίνεται η Θεία Λειτουργία μόνο για τους ζώντες, όπως επειδή θα κοινωνήσουμε. Γίνεται και για τις ψυχές των κεκοιμημένων μας. Και γι' αυτό βλέπετε, δεν νοείται κανένα μνημόσυνο της Εκκλησίας μας να τελεστεί χωρίς να υπάρχει Θεία Λειτουργία. Αυτός είναι ο κανόνας και αυτή είναι η παράδοση. Πολλές φορές έχουμε εκπτώσεις στις παραδόσεις, δηλαδή αυθαίρεται, έρχεται κάποιος, φέρνει ένα δίσκο και λέει έχω μνημόσυνο να το διαβάσετε τώρα. Συνήθως αυτό θέλει μία πνευματική προετοιμασία σε όλους τους πιστούς, να γνωρίζουμε το τι και το πώς γίνεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η εκπομπή μας, η λειτουργία με τη λειτουργία, που προσπαθούμε να δώσουμε μια κατήχηση λειτουργική σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθείτε, είναι για να μάθουμε το τι και το πώς και το γιατί ακόμη, και για πώς, και πώς όλα αυτά έχει σημασία και ουσία να τα τηρούμε μέσα στην Εκκλησία μας. Και αυτό γίνεται μέσα με έναν τρόπο μεταδοτικό από γενεά σε γενεά. Έχουν γραφτεί και πολλές φορές, όπως και τώρα ομιλούμε για αυτά τα θέματα, έχουν γραφτεί τέτοιου είδους έτσι επισημάνσεις προς τους πιστούς, προς τους καλουκάγαθους πιστούς, πώς τηρούνται όλες αυτές οι τυπικές διατάξεις, προκειμένου να διατηρείται και η παράδοση. Αυτή η αιμονή στην παράδοση, ιδιαίτερα τη λειτουργική, είναι πολύ χρήσιμη, διότι σήμερα που ο κόσμος όλα τα αναθέτει συνήθως σε κάποια γραφεία, σε κάποια αρτοπία, ας πούμε δίνει σε γραφείο τελετών να ετοιμάσει το κόλυβο, δίνει ας πούμε στο αρτοπιού να ετοιμάσει την αρτοκλασία ή ακόμη και το πρόσφορο, χάνεται αυτό το πολύ επικοινωνιακό, λειτουργικό, θα λέγαμε τυπικό, το οποίο θα πρέπει να το τηρεί όλη η οικογένεια, και μία γενιά μεταδίδει στην επόμενη γενιά που έρχεται, δηλαδή η μητέρα, ο πατέρας θα μεταδώσει αυτή τη λειτουργική παράδοση προς τα παιδιά τους, τα παιδιά τους προς τα παιδικά τους παιδιά, ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια, και η παράδοση αυτή θα συνεχιστεί. Συνήθως ευλογημένες οικογένειες οι οποίοι κρατούν τις παραδόσεις της λειτουργικής Εκκλησίας μας και προσεύχονται κατά την ώρα της προετοιμασίας του προσφόρου, ή βάζουν από μικρής ηλικίας τα παιδιά να συμμετέχουν στην προετοιμασία του προσφόρου της Εκκλησίας μας, αυτό δείχνει ότι η παράδοση είναι ζώσα, και ότι αυτή η παράδοση που κρύβει πολλές φορές και πολλούς συμβολισμούς, όπως που είπαμε ότι το πρόσφορο δεν μπαίνει σε τετράγωνο ταψί για να ψηθεί, αλλά μπαίνει σε ένα στρογγυλό ταψάκι, το οποίο συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας μας. Το όλο πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει σε άλλο σχήμα. Αυτή είναι μια παράδοση Εκκλησίας μας. Επίσης, για την προετοιμασία του προσφόρου οφείλουμε να πούμε ότι εκτός του σιταριού θα χρειαστεί, όπως είπαμε, το προζύμι, το οποίο διατηρείται στο ψυγείο, αλλά θα πρέπει να μην έρχεται σε επαφή με τα άλλα υλικά, να είναι καλά σκεπασμένο,
και ιδιαίτερα περιποιημένο σε ένα ειδικό σκεύος, το οποίο θα είναι σαν ένα μπολάκι σκεπασμένο με κάλυμα και το οποίο πάλι θα τοποθείτε μέσα στο ψυγείο μας σε μια ιδιαίτερη θέση που να μην έρχεται σε επαφή με τα άλλα τρόφιμα. Όλα θέλουν την μέρημνά τους και τη φροντίδα τους, διότι οτιδήποτε είναι όμορφο και ευλογημένο προς το Θεό πρέπει να το προσέχουμε. Και επίσης για το πρόσφορο, όπως ξέρουμε, χρειάζεται οπωσδήποτε και μία μικρή ποσότητα αλατιού να βάλουμε μέσα, το οποίο γνωρίζουμε περίπου στην ποσότητα του μεγέθους του προσφόρου ή της ποσότητας, αν θέλετε, του προσφόρου που θα φτιάξουμε, και γνωρίζουμε και τις ποσότητες αυτές. Οπωσδήποτε χρειάζεται το χλιαρό νερό για να διαλυθεί το προζύμι και το οποίο να μπει μέσα στην λεκάνη που θα υπάρχει το αλεύρι, το οποίο θα είναι σκληρό, οπωσδήποτε καλής ποιότητας, και έτσι αφού ζυμωθεί και αφού σφραγιστεί με σφραγίδα, η οποία σφραγίδα είναι ξύλινη και όχι ευτελούς ποιότητας, αυτές που κυκλοφορούν έξω στα εμπόρια, ίσως σε μαγαζιά και πάγκους, αλλά τις σφραγίδες αυτές τις απρομηθευόμαστε από μοναστήρια, κυρίως από το Άγιον Όρος υπάρχει αυτή η συνήθεια για την Ελλάδα μας, να παίρνουμε σφραγίδες οι οποίες είναι σκαλισμένες στο χέρι από ξυλογλύπτη μοναχό και ο οποίος ξυλογλύπτης επειδή γνωρίζει πολύ καλά πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η σφραγίδα, τις κάνει βαθιές και γιατί πρέπει η σφραγίδα στο ζυμάρι επάνω να μπει βαθιά προκειμένου να μας βγει αυτή η ωραία εικόνα, η ομορφιά δηλαδή που έχει το πρόσφορο, γιατί πρέπει να είναι έτοιμες αυτές οι μερίδες, να είναι και εμφανείς αλλά είναι και περιποιημένες και να είναι έξω από το πρόσφορο, να μην είναι δηλαδή flat, να μην είναι επίπεδες στο πρόσφορο, αλλά να εξέχουν για να μπορεί να γίνει καλύτερα η εξαγωγή. Προσπαθήσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα σε αυτήν την λειτουργική εκπομπή μας, στα πλαίσια της εκπομπής μας Λειτουργία με τα Λειτουργία, να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για την προετοιμασία του προσφόρου. Αφού πάρουμε την ευλογία του πνευματικού μας, μπορούμε να ασχοληθούμε και εμείς με αυτήν την πολύ ευλογημένη διακονία της προετοιμασίας του προσφόρου. Κάνει καλό και πνευματικά στον άνθρωπο και στο σώμα και στην ψυχή, διότι κρατάει επάγρυπνο το νου, αλλά και οι κινήσεις και τα χέρια μας μπορούν να συμβάλλουν στην προετοιμασία του σώματος και του αίματος του Χριστού, το οποίο θα λάβουμε σε λίγο από τον ιερέα όταν βγαίνει να πει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την οικογένεια που προσφέρει το πρόσφορο στην Εκκλησία και από τα χέρια αυτά τα απλά, τα γήινα, τα φθαρτά μας να βγαίνει ο άφθαρτος Κύριός μας. Γεια σας.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η ζωή του προφήτου Μωυσέως, του μεγάλου αυτού προφήτου, συνδέεται πάρα πολύ στενά με την απελευθέρωση του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο, το πέρασμα διαμέσου της Ερυθρέας Θαλάσσης και την πορεία μέσα στην έρημο έως ότου φτάσει ο λαός αυτός του Ισραήλ, φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Άρα η ζωή του μεγάλου αυτού προφήτου, του Μωυσή, συνδέεται πάρα πολύ στενά με αυτό το ιστορικό γεγονός, το οποίο ταυτόχρονα είναι και πολύ θεολογικό. Ιστορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, θεολογικό γεγονός για μας. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πάντοτε οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ερμηνεύουν τα γεγονότα αυτά, το κάνουν όπως το έχουμε πει επανειλημμένως στις εκπομπές αυτές, το κάνουν χριστολογικά, χριστοκεντρικά και εκκλησιοκεντρικά. Πάντοτε βλέπουν τη μεγάλη σημασία την οποία έχει αυτό το γεγονός για τη ζωή μας. Είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό για το Ισραηλιτικό λαό. Δηλαδή να φανταστεί κανείς ότι ο Μωυσής πήρε ένα λαό με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους που αποτελούσαν το εργατικό δυναμικό της Αιγύπτου, της εποχής εκείνης, και τον πήρε αυτό το λαό, τον απελευθέρωσε, με αποτέλεσμα όλη η παραγωγή, θα μπορούσαμε να πούμε, και οι οικονομικές δυνατότητες τις οποίες είχαν τότε οι Αιγύπτιοι να καταρρεύσουν. Παίρνει λοιπόν αυτό το λαό για να τον καθοδηγήσει προς τη γη της Επαγγελίας. Περίπου 40 χρόνια καθοδηγούσε αυτό το λαό και δεχόταν βέβαια τις διάφορες δυσκολίες. Αυτός ο Μωυσής, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφιλειώσει δύο Ισραηλίτες, γιατί βρήκε δύο Ισραηλίτες ομοεθνείς του στην Αίγυπτο να μαλώνουν μεταξύ τους και πήγε να το συμβιβάσει, και ο ένας από αυτούς είπε, μα τι θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο, γιατί είχε βρει την προηγούμενη μέρα ένα Αιγύπτιο να κακομεταχειρίζεται ένα Ισραηλίτη και τον σκότωσε και τον έκρυψε μέσα στη γη στην άμμο. Θέλεις να κάνεις τέτοιο πράγμα για μένα? Και αυτό εξανάγκασε τον Μωυσή να φύγει από την Αίγυπτο και να πάει πάνω έξω, να περάσει απέναντι και να βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του για 40 περίπου χρόνια, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ο οποίος λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, δεν μπορούσε να συμβιβάσει δύο Ισραηλίτες, κατόρθωσε μετά να καθοδηγήσει ένα τέτοιον λαό, ο οποίος ήταν δύσκολος λαός, και όχι μόνο ο λαός, αλλά γενικότερα ένας κόσμος ολόκληρος να περάσει μέσα από την έρημο, που ήθελε τροφή, ήθελε νερό, ήθελε την ξεκούραση, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα, δεν ήταν εύκολο πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα αυτήν την πορεία του Ισραηλιτικού λαού. Και βέβαια, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε όχι απλώς την ιστορία, αλλά βλέπουμε τη θεολογία των γεγονότων αυτών. Βλέπουμε όχι μόνο την ιστορία ενός λαού, αλλά βλέπουμε και τι σημασία έχει αυτό για μας. Γιατί εκείνη ήταν ο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού, εμείς είμαστε ο Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης που επέρεξε ο Θεός, ο λαός του Ισραήλ, το έθνος, το Ισραηλιτικό. Εμείς οι χριστιανοί, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, είμαστε ο νέος Ισραήλ της Χάριτος του Θεού. Επομένως θα δούμε τα γεγονότα αυτά σύμφωνα και κατ' επέκταση με τη δική μας τη ζωή. Την πορεία λοιπόν του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Υπάρχουν διάφορα κείμενα των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν τα γεγονότα αυτά. Είναι ένα κείμενο θαυμαστό του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, του αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος ήξερε και φιλοσοφία, αλλά κυρίως ήξερε θεολογία, περισσότερο απ' όλα θεολογούσε παρά φιλοσοφούσε, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, «Εις βίων του Μωυσέως», και παρουσιάζει όλα αυτά τα γεγονότα. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι έχουμε τρία συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο είναι ότι έπρεπε οι Ισραηλίτες να φύγουν από την δουλεία στους Αιγυπτίους, να απελευθερωθούν από τους Αιγυπτίους, να αφήσουν τον Αιγυπτιώδη βίον, όπως ακριβώς λέγει, την Αιγύπτια τυραννίδα. Ήταν δηλαδή κάτω από την τυραννία των Αιγυπτίων και έπρεπε να απελευθερωθούν. Έπρεπε να αποβάλουν την Αιγυπτιάζουσα νοοτροπία. Τι σημαίνει αυτό για το λαό του Θεού, το σύγχρονο λαό του Θεού, για εμάς τους χριστιανούς? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κι εμείς να αποβάλουμε τα πάθη μας, να ελευθερωθούμε από τα πάθη της φθαρτότητας, της θνητότητος, όλα εκείνα τα πάθη που συνιστούν τον Αιγυπτιώδη βίον. Επομένως, έτσι ακριβώς τα προσαρμόζει με το νέο ο λαό. Πρέπει να γίνουν καθάρσεις από τους θεόπτες, όπως δηλαδή ο θεόπτης Μωυσής ήταν εκείνος ο οποίος απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την δουλεία των Αιγυπτίων. Έτσι νέοι θεόπτες, που είναι οι νέοι προφήτες της Θείας Χάριτος, οι Απόστολοι και οι Πατέρες διαμέσου των αιώνων, μας απελευθερώνουν από τον Αιγυπτιώδη βίο, από την Αιγυπτιώδη τυραννίδα, και γίνονται αυτές οι εσωτερικές καθάρσεις. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Ανήσις, όπως έπρεπε οι Ισραηλίτες να καθαρίσουν το στομάχι τους από την τροφή την οποία έπαιρναν τότε που ήταν δούλοι στους Αιγυπτίους, ώστε στη συνέχεια στην έρημο να δεχθούν άρτων καθαρών και ουράνιων, έναν άρτον ο οποίος έρχεται από τον ουρανό, κατεβαίνει από τον ουρανό, το μάνα, και τροφή από τον ουρανό, που είναι ένας άρτος ο οποίος είναι άσπορος, δηλαδή δεν έχει σπόρο, δεν καλλιεργήθηκε, και ανήρωτος, δηλαδή δεν έχει σπόρο και δεν έχει καλλιεργηθεί, γιατί είναι ένας άρτος που δίνεται καθαρά από το Θεό. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται και με το νέο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού. Χρειάζονται καθάρσεις από τέτοιους προφήτες, από τέτοιους θεωμένους ανθρώπους, καθάρσεις να αποβάλλουμε την τροφή την οποία έπαιρνε κανείς πριν το βάπτισμα ως κατηχούμενος, έπαιρνε από την ζωή του κόσμου και από τα πάθη, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να δεχθούμε την ουράνια τροφή που είναι η Θεία Ευχαριστία. Ένα άλλο σημείο που τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, λέγει ότι όπως τους Ισραηλίτες συνέβη να απελευθερωθούν, να δώσει δηλαδή την εντολή, την άδεια ο Φαραώ για να φύγουν, έπρεπε να γίνουν διάφορα γεγονότα και τελικά σκοτώθηκαν τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Έτσι και εκείνος ο οποίος θέλει να κάνει την κάθαρση, την εσωτερική, και να φτάσει στην θεοπτία και να προχωρήσει προς τη γη της Επαγγελίας, πρέπει πρώτα να εξαφανίσει τη γέννηση του κακού, τα πρωτότοκα. Τα πρωτότοκα είναι η γέννηση του κακού. Ποια είναι αυτή η γέννηση του κακού, ποια είναι τα πρωτότοκα. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανίσης ότι όπως έχουμε τη ζυγαριά που έχει δύο δίσκους, την παλιά ζυγαριά που έχουν και σήμερα στα φαρμακεία, και έχουμε τους δύο δίσκους δεξιά και αριστερά και πάνω υπάρχει μια βελόνη η οποία πρέπει να είναι σε εντελώς κατακόρυφη διάσταση όταν υπάρχει ισορροπία, όταν στους δύο δίσκους υπάρχουν ισόρροπα αντικείμενα, τότε αυτή η βελόνη είναι κατακόρυφη και ή αν στραφεί, υπάρχει ένα βάρος μεγαλύτερο από το ένα δίσκο, τότε η βελόνη πηγαίνει δεξιά και δείχνει πόσο βάρος έχει το αντικείμενο αυτό. Αυτό το παίρνει την εικόνα και λέει το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει τη ζυγαριά που έχει δύο δίσκους που είναι το επιθυμητικό και το θυμικό. Η επιθυμία και ο θυμός. Και το λογιστικό είναι αυτή η βελόνη που ζυγίζει, θα έλεγα, την εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Οπότε λέει το πρωτότοκο το οποίο πρέπει να εξαφανίσουμε είναι η επιθυμία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας ότι πρώτα υπάρχει, έρχεται το κακό με την προσβολή, με το λογισμό, έρχεται δηλαδή μια σκέψη η οποία σκέψη όταν καλλιεργείται μετά γίνεται επιθυμία και όταν γίνεται επιθυμία τότε υπάρχει ο θυμός, δηλαδή η δύναμη εκείνη για να μπορέσει κανείς να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία και πραγματοποιείται η αμαρτία. Άρα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανίσης, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ισορροπήσουμε το επιθυμητικό με το θυμικό, να μην υπάρχει δηλαδή, να μην είναι πιο βάρος, να μην πάθει κάτι κακό το επιθυμητικό, και αυτό γίνεται όταν υπάρχει το λογιστικό το οποίο ισορροπεί και το επιθυμητικό και το θυμικό. Όταν έχει κανείς λογισμούς, τότε μπορεί να απελευθερωθεί από τα πάθη, από την Αίγυπτο και να απαλλαγεί από τον Αιγυπτιώδη βίο. Το δεύτερο στάδιο είναι να περάσει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Μωυσής χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα με τη ράβδο του σταυροειδώς, δηλαδή πρώτα τη χτύπησε και άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα και όταν πέρασαν απέναντι πάλι ξαναχτύπησε τη θάλασσα και έκλεισε, οπότε έπνιξε τους Αιγυπτίους οι οποίοι ακολουθούσαν πίσω για να τους συλλάβουν, επειδή μετανόησε ο Φαραώ. Έτσι λοιπόν έχουμε τη διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα μέσα στην οποία επνίκηκαν όλοι οι Αιγύπτιοι. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της εκκλησιαστικής ζωής. Το πρώτο είναι η κάθαρση που γίνεται με τους εξορκισμούς κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως, όπως το βλέπουμε σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Παράδοση. Περνάει κανείς μέσα από το βάπτισμα, διότι η διάβαση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα είναι το Άγιον Βάπτισμα, εκεί που φωνεύονται μέσα στα νερά όλοι ο εχθρός, ο διάβολος και η ενέργεια, τα πάθη, απελευθερώνεται ο άνθρωπος, οπότε ζει το Πάσχα. Και όταν πέρασαν απέναντι στην διάβαση της Ερυθρά Θάλασσα, στη γη της ερήμου, πέρασαν οι Ισραηλίτες, τότε αυτή το πέρασμα το ονόμασαν Πάσχα και εόρταζαν το Πάσχα. Και Πάσχα σημαίνει διάβαση, δηλαδή διαβαίνει κανείς από τη δουλεία προς το χώρο της ελευθερίας. Έτσι και το Πάσχα για κάθε έναν χριστιανό είναι την ημέρα που βαπτίζεται και έτσι δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει προς τη γη της επαγγελίας. Και έχουμε το τρίτο μεταστάδιο της εκκλησιαστικής μυστηριακής ζωής που είναι η πορεία μέσα στην έρημο. Κατά τη διάρκεια της πορείας μέσα στην έρημο, ο Θεός έστειλε την Νεφέλη, η οποία ήταν φωτεινή τη νύχτα, Νεφέλη το βράδυ που τους φώτιζε και την ημέρα τους προστάτευε από τον ήλιο. Είχαμε επίσης την ουράνια τροφή, το μάνα το οποίο τους έστειλε ο Θεός και τα ορτίκια για να τρώνε και επίσης έπιναν νερό από την πέτρα και όλος αυτός ο λαός, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν εκείνοι που ικανοποίησαν όλες τις σωματικές τους ανάγκες. Η ερμηνεία την οποία δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Προσκορυθίους επιστολή πάνω στα γεγονότα αυτά σε σχέση με τους χριστιανούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα θέματα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης όχι απλώς ιστορικά αλλά θεολογικά. Ούτε απλώς για το λαό που αναφερόταν την εποχή εκείνη, αλλά για τον Ισραήλ της χάριτος του Θεού, τον νέο λαό του Θεού, τον νέο Ισραηλιτικό λαό που είναι οι Χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τα γεγονότα αυτά τα οποία προηγουμένως ανέφερα τα παρουσιάζει ότι εφαρμόζονται στη δική μας τη ζωή. Λέει λοιπόν στους Χριστιανούς της Κορίνθου: «Δεν θέλω, αδελφοί μου, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπατορές μας που ακολουθούσαν το Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θαλάσσης. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τη θεϊκή πέτρα που τους ακολουθούσε. Η δε πέτρα ήταν ο ίδιος ο Χριστός». Δείτε, αμέσως χριστολογική ερμηνεία κάνει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι αυτά που συνέβησαν τότε συμβαίνουν και τώρα. Και η πέτρα που ακολουθούσε και τους έδινε νερό να πίνουν ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και η Νεφέλη ήταν ο Χριστός. Η υμνογραφία λέει ότι η Παναγία, η οποία είχε το Χριστό, η Νεφέλη, η φωτεινή σκέπη, η οποία είναι πλατητέρα του κόσμου. Για να συνεχίσει ο Απόστολος Παύλος και να πει: «Παρόλα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο». Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά της εβραϊκής ιστορίας έγιναν τύπη και παράδειγμα για μας, για να μας προειδοποιήσουν, για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι. Επομένως προσαρμόζεται αναλογικά όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη με αυτά τα οποία γίνονται σε εμάς, το χριστιανικό λαό, με το ότι γίνεται η κάθαρση κατά τη διάρκεια των κατηχήσεων, όπως γινόταν στην αρχαία εποχή. Μετά γίνεται η βάπτιση που περνάμε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και στη συνέχεια περνάμε μέσα στην έρημο προχωρώντας προς τη γη της Επαγγελίας, στην Ουράνια Βασιλεία, και γευόμαστε τον Άρτο, ο οποίος είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γευόμαστε το Ίδωρ, το οποίο είναι η ευλογία και η χάρη του Θεού. Μας προστατεύει η Νεφέλη, η ίδια η χάρη του Θεού, και προχωρούμε ενώ βρισκόμαστε μέσα στην έρημο προς τη γη της Επαγγελίας. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη συνδέονται πάρα πολύ με τη ζωή μας. Και όλα τα μυστήρια που έχουμε στην Καινή Διαθήκη ήταν μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή τα μυστήρια τα οποία έχουμε σήμερα, το βάπτισμα για παράδειγμα, που βαπτιζόμαστε στα νερά της Κολυβήθρας και γινόμαστε χριστιανοί, υπήρχε και τότε. Το βάπτισμα που πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως το μυστήριο του γάμου, το οποίο υπάρχει σήμερα, υπήρχε και τότε το μυστήριο του γάμου. Μυστήρια δεν υπάρχουν μόνο στην Καινή Διαθήκη. Μυστήρια υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από τις ευχές που διαβάζουμε κατά τη διάρκεια των μυστήριων. Για παράδειγμα, στο μυστήριο του γάμου. Εκεί ο ιερεύς σε κάποια στιγμή έχει μπροστά του το ανδρόγυνο και λέει: «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και τη Σάρα». Ως, όπως. Δηλαδή, ευλόγησέ τους αυτούς όπως ευλόγησες και τον Αβραάμ και τη Σάρα. Επομένως, έχουμε μυστήριο και στην Παλαιά Διαθήκη που ενώθηκαν ο Αβραάμ και η Σάρα. «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Ισαάκ και τη Ρεβέκαν». Επίσης, «ως Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες». «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησες Ιωσήφ και Ασνέθ». «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησες Μωσέα και Σεπφόρα». Λοιπόν, ο γάμος που έγινε μεταξύ του Μωυσή και της Σεπφόρας, ο γάμος που έγινε μεταξύ του Αβραάμ και του Ισαάκ, του Αβραάμ και της Σάρας, είναι ο ίδιος γάμος που γίνεται σήμερα. Όπως ο Θεός ευλόγησε τότε αυτούς, ευλογεί και σήμερα τους άλλους, εμάς, όσοι προχωρούν προς το γάμο. Βεβαίως, εδώ η διαφορά είναι η Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή εκεί είναι ο άσαρκος λόγος, εδώ είναι ο συσαρκωμένος λόγος. Εκεί είναι η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης που είχε άσαρκο λόγο, εδώ είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης που έχει συσαρκωμένο λόγο, που ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι χριστιανοί που βαπτίστηκαν είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Επομένως εδώ έχουμε και τροφή. Τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ του γάμου της Παλαιάς Διαθήκης, του γάμου της Καινής Διαθήκης, είναι μόνον η ίδια, είναι ο ίδιος ο Θεός ευλογεί, είναι μόνον το ότι εδώ έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τρώμε το σώμα και πίνουμε το αίμα του Χριστού. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, το ότι ο Θεός τους έστειλε το μάνα στην Παλαιά Διαθήκη, τον άρτον, και συνέχεια τους έστειλε και τα ορτίκια, το κρέας και το νερό που έπιναν κτλ. Ήταν ένα μυστήριο. Δεν ήταν ένα γεγονός έτσι μόνο εξωτερικό. Ήταν ένα μυστήριο. Ήταν ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία, την οποία τελούμε και έχει το όνομα του Μεγάλου Βασίλειου, λέει «Επίβλεψον εφημάς ο Θεός και έπειδε επί τη λατρεία ρημών ταύτην και πρόσταξε αυτήν ως προσεδέξω Άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωσέος και Ααρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς». Δηλαδή προσεύχεται ο Μέγας Βασίλειος και λέει «Σε παρακαλούμε, Κύριε, τη θυσία αυτή την οποία κάνουμε να τη δεχθείς όπως δέχτηκες και τη θυσία αυτών των Αγίων προφητών και των Αγίων ανδρών στην Παλαιά Διαθήκη». Φυσικά και εκεί γίνονται μυστήρια και εδώ γίνονται μυστήρια. Όπως είπα πριν, εδώ το ιδιαίτερο είναι ότι είναι η Εκκλησία σώμα Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και επομένως δεν είναι μόνο τα μυστήρια, δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, αλλά το μυστήριο του γάμου συνδέεται και με τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία που τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως αυτή είναι η πορεία του Ισραήλ της παλιάς εποχής και του νέου Ισραήλ της Θείας Χάριτος της Καινής Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας, φτάνουν σε ένα δεύτερο σημείο, λένε ότι αυτά τα τρία στάδια της πνευματικής εκκλησιαστικής ζωής, που είναι η κάθαρση, έπρεπε πρώτα να απελευθερωθούν οι Ισραηλίτες από τους Αιγυπτίους, έπειτα να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα που είναι το βάπτισμα και να προχωρήσουν την έρημο γη με υπομονή και υπακοή, τηρώντας τις εντολές του Θεού που δινόταν διά του Μωυσέως για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Αυτό γίνεται και στην προσωπική ζωή. Δηλαδή συμπλέκεται πάρα πολύ στενά η προσωπική ζωή με την εκκλησιαστική ζωή. Πώς γίνεται στην προσωπική ζωή? Έχουμε πολλά κείμενα Αγίων Πατέρων, όπως για παράδειγμα του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, του Αγίου Διαδόχου του Φωτικής, ενός μεγάλου πατρός της Εκκλησίας του 6ου με 7ου αιώνα. Έχουμε κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, της Κλίμακος. Επίσης έχουμε του Αγίου Σημεών του Θεολόγου, που τα βλέπουμε αυτά καθαρά. Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και τελευταία έχουμε και κείμενα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, οι οποίοι λένε ότι αυτό που έγινε τότε την εποχή εκείνη, αυτή η πορεία του Ισραηλιτικού λαού, γίνεται και μέσα μας. Γίνεται μέσα σε κάθε χριστιανό. Είναι η έλευση της χάριτος του Θεού, η πρώτη αγάπη, η πρώτη χάρη. Όταν έρχεται η χάρη του Θεού μες στον άνθρωπο και του ανοίγει τα μάτια του, ενώ προηγουμένως ήταν υπόδουλος στα πάθη, ήταν υπόδουλος στην οτροπία του κόσμου, είχε κοσμικό φρόνημα, ήταν κοσμικευμένος, δεν ήξερε και δεν ξέρει, δεν ήξερε τι είναι Θεός, τι είναι Εκκλησία, και θεωρούσε ότι αυτά απλώς είναι μερικά εξωτερικά ήθη και έθιμα και παραδόσεις και τίποτε άλλο. Του ανοίγει ο Θεός το νου, του ανοίγει τα μάτια και αμέσως βλέπει κάτι άλλο. Ελευθερώνεται από τα πάθη του. Είδατε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Θέλω να απαλλαγώ από τα πάθη, αλλά δεν μπορώ». Έρχεται λοιπόν η χάρη του Θεού και το αποκαλύπτει έναν άλλο κόσμο. Και αυτό είναι το Πάσχα. Το διαβάζουμε εκεί στον Άγιο Σιλουανό, ότι όταν η χάρη του Θεού του επισκέφτει την καρδία του και είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα του και άρχισε και μέσα του και γινόταν, προηγουμένως γινόταν η ώρα προσευχή και μετά είδε τον Χριστό, τότε πέρασε στη ζωή του ένα Πάσχα, όπως αισθάνεται κανείς χαρά και ειρήνη κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Και βεβαίως μετά κράτησε ένα διάστημα αυτή η πρώτη χάρις, έτσι λένε οι πατέρες. Μετά ο Θεός συστέλει τη χάρη του, η άρση της χάριτος δεν είναι ότι φεύγει η χάρις, δεν έρεται η χάρις, απλώς συστέλει την ενέργειά του, την ενέργεια της χάριτος, και ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο Θεός τώρα δεν τον αγαπά, ότι δεν έχει γνώση του Θεού και αρχίζει η πορεία μέσα στην έρημο. μέσα στην έρημο έως ότου του ξαναεπισκεφτεί πάλι ο Θεός και υπακούει στο θέλημα του Θεού, κάνει υπακούει στις εντολές του Θεού και τα λοιπά, πορεύεται, έχει μερικές αντάβγες αυτής της ζωής. Οπότε έχουμε το δεύτερο στάδιο της πνευματικής ζωής που είναι η άρση της χάριτος ή θα έλεγα καλύτερα η συστολή της χάριτος. Δεν είχε εκείνη την πρώτη αγάπη την οποία είχε προς το Θεό. Και όσο κάνει υπομονή και υπακοή στους θεούμενους καθοδηγούς και πατέρες, τόσο περισσότερο η χάρη του Θεού θα τον ξαναεπισκεφτεί και θα έχουμε την τρίτη έλευση, τη δεύτερη μάλλον έλευση, το τρίτο στάδιο, τη δεύτερη έλευση της χάρης του Θεού και θα γίνει μια ισορροπία μέσα στον ψυχικό του κόσμο και το σωματικό του κόσμο και ο άνθρωπος θα αισθάνεται την αγάπη του Θεού και θα γίνει πραγματικός θεολόγος. Είναι λοιπόν αυτά τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής τα οποία βλέπουμε συνεχώς. Και οι περισσότεροι από εμάς δοκιμάσαμε αυτό το πρώτο στάδιο, την πρώτη αγάπη. Αισθανθήκαμε μια χάρη και μια ευλογία από το Θεό. Στη συνέχεια ζήσαμε τη συστολή και ζούμε τη συστολή αυτής της Θείας Χάριτος. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Όσο υπομονή κάνει κανείς και υπακούει στον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος γνωρίζει από αυτή την καθοδήγηση, είναι ένας θεόπτης Μωυσής, τόσο περισσότερο και προετοιμάζεται για να δεχθεί πλούσια τη νέα χάρη του Θεού. Γιατί η πρώτη χάρη του Θεού είναι ένα δώρο και ένα βραβείο. Ένα δώρο του Θεού, όχι βραβείο, είναι δώρο του Θεού. Το συστέλει ο Θεός τη χάρη του ώστε να ενεργοποιηθεί η θέληση του ανθρώπου, να ανταποκριθεί αυτό που λέμε συνέργεια, να ανταποκριθεί ο άνθρωπος και ανάλογα με την υπακοή του θα ζήσει πάλι την ευλογημένη αυτή κατάσταση της ενώσεώς του με τον Θεό. Και τελειώνοντας να δούμε για τον Μωυσή, αφού πέρασε 40 χρόνια μέσα στην έρημο και καθοδηγούσε αυτό το λαό προς τη γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας, δεν μπόρεσε να μπει, ο Θεός δεν επέτρεψε να μπει, ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό, από εκεί είδε τη γη της Επαγγελίας και γράφει η Αγία Γραφή, «Ετελεύτησεν ο Μωυσής, ο οικέτης Κυρίου, εν γη Μωάβ, διαρήματος Κυρίου». Τον έθαψαν το Μωυσή και λέγει μετά το Δευτερονόμιο, «Ουκ είδεν ουδείς την ταφήν έως της ημέρας ταύτης». Δεν γνώρισε κανείς την ταφή, το μέρος στο οποίο ενταφίασαν το Μωυσή. Έζησε 120 χρόνια και όταν ήταν να κοιμηθεί, ουκ μαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, δηλαδή έβλεπε καθαρά, ούκ εφθάρισαν τα χελώνια αυτού και το πρόσωπό του δεν εφθάρει. 120 χρόνια ένας θεόπτης καθοδηγούσε το λαό του Θεού προς τη γη της Επαγγελίας με πάρα πολλές δυσκολίες. Και λέει, προσέξτε αυτό το χωρίο, ετελεύτησαν λέγει ο Μωυσής, ο οικέτης Κυρίου, αυτός ο οποίος προσευχόταν στον Κύριο, διαρήματος Θεού ετελεύτησαν, δεν είδε κανείς τον τόπο στον οποίο ενταφιάστηκε. Γιατί? Διότι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, το τέλος ενός Αγίου δεν λέγεται τελευτή, αλλά λέγεται ζώσα τελευτή. Τελευτή, αλλά ζώσα. Είναι πάντοτε ζωντανός. Επομένως, θα έλεγα σαν συμπέρασμα από τη σημερινή εκπομπή, είναι ότι όλοι βρισκόμαστε σε μια πορεία. Είναι βασικό και σημαντικό το γεγονός να ελευθερωνόμαστε από τον Αιγύπτιο βίο, δηλαδή από την υποδούλωση στα πάθη και το κοσμικό φρόνημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαλλαγούμε από τους λογισμούς που μας τυραννούν. Είναι πολύ σημαντικό να απαλλάσσεται κανείς από τη δυναστεία του πονηρού και του διαβόλου πάνω στην επιθυμία και στο θυμό. Να απελευθερώνεται ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού και να πορεύεται διά της θαλάσσης, διά του βαπτίσματος και διά της μετανοίας που είναι το δεύτερο βάπτισμα, να πορεύεται στην έρημο, διά της ερήμου προς τη γη της Επαγγελίας, δηλαδή στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η πορεία είναι ένδοξη η πορεία. Χρειαζόμαστε υπομονή, χρειαζόμαστε μακροθυμία, χρειάζεται κανείς να έχει επιμονή, όχι μόνο υπομονή, να τηρεί τις εντολές του Θεού και το βασικότερο να έχει έναν απλανή καθοδηγό, έναν Μωυσή, έναν προφήτη, ο οποίος να ξέρει πώς θα μας οδηγεί, ο οποίος να μας κατευθύνει σε σωστή πορεία, και όταν έχουμε προβλήματα να προσεύχεται εκείνος στο Θεό για μας, και ο Θεός διά του Μωυσέως αυτού να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και επιμονή κατά την περίοδο της άρσεως ή της υποστολής ή της συστολής της χάριτος του Θεού, γιατί έτσι δοκιμαζόμαστε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε γνώση και κοινωνία με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσταίνη.
3: Γιορτάσαμε τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα εδώ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος μας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, του διδασκάλου του γένου ημών και διδασκάλου και ομολογητού της πίστεώς μας. Ήταν η μέρα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πολύ συγκινητική και η ατμόσφαιρα είχε λάβει άλλη όψη, πιο πνευματική, πιο χαρμόσυνη, πιο πανηγυρική. Εόρταζε η πατρίδα μας και η εκκλησία μας το μεγάλο της τέκνο, τον υπέροχο και μοναδικό Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Οι περισσότεροι ξέρουμε πολύ λίγα γι' αυτόν και ελάχιστοι κάποια πράγματα παραπάνω και πολύ πιο ελάχιστοι γνωρίζομαι αρκούντος για τον Όσιο Νικόδημό μας. Γι' αυτό σήμερα θα θέλαμε και μέσα στον καύσωνα και στον κόπο να διατυπώσουμε κάποια αδέξια ψελίσματα για το μεγάλο διδάσκαλο που μας τον χάρισε ο Θεός στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, τότε που η σκλαβωμένη πατρίδα μας έβγαζε Αγίους και διδασκάλους και μάρτυρες και ήρωες και ηρωίδες και σπουδαίους, για να αποδειχθεί για μια φορά ακόμη ότι όταν ο άνθρωπος είναι στο σταυρό, τότε προκύπτουν περισσότερα καλά και περισσότερα αγαθά στη ζωή του και στον τόπο του. Γεννήθηκε στην Άξο των Κυκλάδων στα 1749 μετά Χριστόν, από γονείς ευσεβείς και πιστούς, ήταν ένα παιδί θαύμα και πάρα

αιωνία. Και λίγο αργότερα πήγε στη σχολή, την ελληνική σχολή του νησιού, που ήταν εκεί κοντά, κάπου στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, και έμαθε γράμματα αρκετά, πολλά γράμματα, σπουδαία γράμματα, και θεία και ανθρώπινα γράμματα. Και είχε δάσκαλο το Χρύσανθο τον Αιτωλό, τον αδελφό του Αγίου Μεγάλου εις Αποστόλου και ιερομάρτυρος γνωστού μας Κοσμά του Αιτωλού. Και όταν έφτασε στα 16 του χρόνια, τον πήρε ο πατέρας του και τον πήγε στη Σμύρνη. Εκεί άκμαζε μια μεγάλη ελληνική σχολή που μάθαιναν γράμματα σε επίπεδο πανεπιστημίου σημερινού και ακόμη παραπάνω, που μετονομάστηκε αργότερα σε Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης ή το πενταετούς φοιτήσεως, και μάθαιναν εκεί, θα λέγαμε, τα πάντα. Ακόμη και αστρονομία διδάχθη ο Όσιος Νικόδημος. Έμεινε 5 χρόνια. Τον εθαύμαζαν όλοι. Μάθαινε τα μαθήματα με την πρώτη και είχε και ήθος υπέροχο και μοναδικό. Αγαπούσε τους μαθητάς του και περισσότερο τους αδύνατους και τους δυσκολεμένους, στους οποίους εβοηθούσε με τον καλύτερο τρόπο και εξάλλου εσέβετο και υπερεκτίμα και τους διδασκάλους του. Και έτσι τον αγαπούσαν όλοι, δάσκαλοι και μαθητέ. Και έκανε και κάτι ακόμη. Στις ώρες της σχόλης έπαιρνε τους αδύνατους μαθητές και τους εδίδασκε ξανά και ξανά τα μαθήματα που είχε διδαχθεί για να τα μάθουν και εκείνοι. Και έκαμε και ένα είδος αλληλοδιδακτικού. Και έτσι μέσα στα 5 χρόνια, και ενώ ήταν γύρω στα 20 και κάτι, είχε μάθει τα πάντα. Έφυγε από τη Σμύρνη, γιατί με τα ορλοφικά τα γνωστά του 1770 εγίνοντος σφαγές εκεί και αντίπεινα από τους Τούρκους, και ξαναγύρισε στην Άξο, την υπέροχη πατρίδα του, και έμεινε 5 χρόνια εκεί ο Νικόδημος κοντά στο Μητροπολίτη, και έγινε γραμματέας και βοηθός του. Υπηρέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία και τη Μητρόπολη της πατρίδος του. Και έμαθε πως στην Ύδρα ήταν ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, πρώην Μητροπολίτης Κορίνθου, μια Άγια ψυχή και ένας μετέπειτα υπέροχος συνεργάτης του και Άγιος της Εκκλησίας. Πήγε και τον είδε, τον βρήκε, γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν, έγιναν φίλοι, δύο Άγιοι, δύο μεγάλοι, δύο φιλοκαλικοί και δύο κολυβάδες. Και μετά βρήκε και κάποιον ασκητή εκεί, το σύλληψε τον Κεσαρέα, τον εισήγαγε και αυτός στην αδιάλειπτη ευχή και στον πνευματικό βίο και το άναψε φωτιές να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και να γίνει μοναχός ερωδιός του Κυρίου. Πήρε και συστατικά γράμματα και ξαναγύρισε στην Άξο, και από εκεί είχε πια αποφασίσει να πάει στ' Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας. Μια φωνή τον καλούσε επίμονα: «Έλα προς τα δω, μην αργείς άλλο, έλα γρήγορα». Κατεβαίνει στο γυαλό και βρίσκει ένα καράβι που πήγαινε ακριβώς για τ' Άγιον Όρος. Χάρηκε πολύ και είπε εκεί στον πλήρωχο και στους άλλους να τον πάρουν. Αυτόν ήταν μικρό και φτωχό και σου λέει τώρα, του είπαν θα σε φωνάξουμε, αλλά το καράβι ξεκίνησε χωρίς να τον φωνάξουν. Και ο μικρός Νικόλαος, έτσι έλεγε το κατά κόσμον, στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά δεν εγκατέλειψε την απόφασή του
και δεν

ανέκοψε την πορεία του. Γι' αυτό τι κάνει, πέφτει μέσα στη θάλασσα και τρέχει κολυμπώντας να φτάσει το καράβι, να ανέβει επάνω και να πάει στο περιβόλι της Παναγίας. Τον είδαν τότε οι ναύτες και ο πλοίαρχος, σταμάτησαν το καράβι, έκαναν προς τα πίσω, έριξαν βάρκα και τον παρέλαβαν. Και έφτασε λοιπόν περιχαρής ο Νικολάκης στα Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή του Διονυσίου, είχε και συστατικά γράμματα από αυτούς που προείπα, τον εδέχτηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Και τότε εκεί στη Μονή, καθώς και σε όλο το Άγιο Όρος και σήμερα βέβαια, υπήρχαν πολλοί Άγιοι και ενάρετοι πατέρες και ασκητές. Και ενώθηκε μαζί τους πνευματικά ο Νικόλαος και έγινε ένα. Τον έβαλαν στη Μονή, τον έκαναν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής και υπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπήθηκε και εκεί από πατέρες και από όλους. Ήταν ταπεινός και πράος και πρόθυμος και πρόκοβε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στην αρετή και στη χάρη. Και εκεί, στην πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής, ευρύκε ό,τι ακριβώς ζητούσε. Τα βιβλία της Εκκλησίας και τα βιβλία της θύραθεν παιδείας, διότι οι μονές τότε διέσωσαν και την αρχαία παιδεία και γνώση και σοφία και τη χριστιανική. Και διάβαζε και μελετούσε απλίστος και, όπως λέει ο ιερός βιογράφος του, εφωτίζει το κάθε μέρα όλο και περισσότερο και ήταν η χαρά του μεγάλη. Σε λίγο τον έκαναν και μικρόσχημο μοναχό και τον ονόμασαν από Νικόλαο Νικόδημο. Το ίδιο πράγμα είναι, νίκ και λαός, νίκ και δήμος. Και έτσι λοιπόν φόρεσε το ιερό ράσο και με αυτό και μέσα από αυτό εδοξάστη. Και τώρα έκαμε περισσότερους αγώνες και προσπάθειες πολλές. Θέλησε να πάει στη Ρουμανία. Έμαθε εκεί πως είναι ένας μεγάλος ασκητής ο Παΐσιος που είχε χίλιους και πλέον μοναχούς στη Μονή του και στα Πέριξ και δίδασκε την ωερά προσευχή. Πήρε λοιπόν την άδεια, μπήκε στο καράβι, αλλά όταν έφτασαν Μεσοπέλαγα σηκώθηκε τέτοια τρικυμία που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και γύρισαν ξανά. Κατάλαβε ο Νικόδημος, ο μοναχός, ο μεταταύτα όσιος και Άγιος, ότι η Παναγία δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι και από το περιβόλι της. Τον ήθελε εκεί και πάντα εκεί και μόνο εκεί. Και τότε ξαναγύρισε. Έμαθε πως βρίσκεται στο Άγιο Όρος ο φίλος του, Άγιος Μακάριος Νοταράς, που είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στην Ίδρα, όπως προείπαμε, και είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια μεγάλη φιλία και περισσή αγάπη. Πήγε λοιπόν εκεί, τον βρήκε και εκείνος, αφού έκανε χαρά και ήταν αμοιβαία η χαρά τους, του συνέστησε να συντάξει την Ιερά Φιλοκαλία, να διορθώσει ό,τι χρειάζεται, να προλογίσει και να ετοιμάσει για έκδοση αυτή τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Ορθοδόξου Θεολογίας. Και συνάμα και τον Ευεργετινό, άλλο ένα σπουδαίο πνευματικό και μοναχικό βιβλίο της Εκκλησίας και όχι μόνο, και το σύγγραμμά του περί συνεχούς θείας μεταλήψεως. Εδώ πια ο Νικόδημος έδωσε ρέστα. Τα ετοίμασε πολύ γρήγορα. Έκαμε διορθώσεις, έκαμε προλόγους, έκαμε βιογραφικά των πατέρων. Έκαμε ό,τι άλλο χρειαζότανε. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν έτοιμα και τα τρία βιβλία για να εκδοθούν. Και ήταν τότε μεγάλος άθρος και κόπος να εκδοθούν κάποια βιβλία.
και χρήματα και τα υπόλοιπα. Ήταν δε μην ξεχνάμε και σκλαβιά και φτώχεια. Υπήρχε όμως μεγάλη αγάπη και περισσή προθυμία από τους πατέρες και από τον Όσιο Νικόδημο και από τον Άγιο Μακάριο και από τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, στη συνέχεια τον τρίτο εκεί της παρέας αυτής, που ήσαν πολύ σπουδαίοι στην εποχή εκείνη. Και πήγε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος στην Σμύρνη και τα εξέδωκε. Τα κυκλοφορούσαν σε όλη τη σκλαβωμένη πατρίδα, σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, σε σχολεία, κρυφά και φανερά, στον απόδημο ελληνισμό, οπουδήποτε. Και ήταν αυτά τα βιβλία της εκκλησίας και της πατρίδος μας, τα ελληνικά γράμματα που συνιστούσε εκείνη την εποχή και ο Πατροκοσμάς ο Μεγάλος, δάσκαλος του γένους και εις Απόστολος. Φεύγοντας από τη Μονή Διονυσίου, πήγε στις Καριές και έμεινε εκεί κοντά σε ένα κελάκι λαβριώτικο, σε ένα ενδιέτημα των Σκουρταίων αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Βρήκε εκεί ησυχία ο Άγιος και επεδόθη στην άσκηση, στην ωραία προσευχή, στη μελέτη, στην αντιγραφή κωδίκων για να βγάλει και το ψωμάκι του, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πρέπει να βγάλουμε με τα χεράκια μας το ψωμάκι μας, αν μπορούμε. Ο Απόστολος Παύλος, παρότι είχε τη μέρημνα πασών του Θεού εκκλησιών, έβγαζε το ψωμάκι του με τα χεράκια του, όπως λέγει, και για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Νικόδημος εργαζότανε το μέλι της αρετής και της σοφίας και προέκοπτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Φρόντιζε την ψυχή του και δύο πράγματα είχε στο νου του: να αρέσει στο Θεό και να ωφελεί και τον πλησίον ή δυνατόν όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους αμαρτωλούς και ακόμη πιο πολύ το δουλωμένον ελληνικόν γένος που στέναζε κάτω από τη δουλεία της τουρκοκρατίας ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο και υπέφερε τόσο πολύ. Σε εκείνα λοιπόν τα δίσεκτα χρόνια μας έδωσε δώρο ο Θεός τον Ιερό Νικόδημο, το διδάσκαλο του γένους και συνάμα μέγα ασκητή και νηπτικό πατέρα. Φρόντισε και με τις συγγραφές του να φωτίσει τους χριστιανούς και τους ανθρώπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Γι' αυτό και μελετούσε ακαταπαύστος και έγραφε χωρίς σταματημό και χωρίς τελειωμό. Και τι δεν έγραψε και τι δεν μετέφρασε και τι δεν υπομνημάτισε. Γνώριζε την ελληνική γλώσσα τέλεια, από τον Όμηρο μέχρι την εποχή εκείνη, όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσης και όλες τις φάσεις. Έφτιαχνε επιγράμματα σε μέτρα ομηρικά και ισιώδια και έγραφε και στη δημοτική της εποχής του για τον απλό λαό και κοσμάκι και μετέφραζε τις γραφές, μετέφραζε τους πατέρες και ό,τι άλλο. Εγνώριζε δε άριστα και την αρχαία ελληνική, όπως είπαμε, τη λατινική, την ιταλική και τη γαλλική. Ήταν πανεπιστήμιο. Είχε δε μελετήσει, όπως λέει ο βιογράφος του, όλα τα συγγράμματα που υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα και στη λατινική, αλλά και στις άλλες γνωστές που είπαμε και γνώριζε. Τι ιατρική, τι αστρονομία, τι μαθηματικά, τι φιλοσοφία, τι γεωγραφία, εκτός από τα θεολογικά. Αρκούσε να διαβάσει κάτι μια φορά και να του μείνει στο νου
πάντοτε ως είχε, το αποτύπωνε, αφού κάποια φορά ήταν Μέγα Σάββατο, λέει ο βιογράφος και παραδελφός του ιερομόναχος Ευθύμιος, και είχε πάει στις Καριές, στο Πρωτάτο, να λειτουργηθεί και να μεταλάβει. Και τώρα εκεί οι πατέρες θέλησαν να δοκιμάσουν το μνημονικό του. Και τι κάνουν λοιπόν ο τυπικάρης και ο αναγνώστης? Κρύβουν τα βιβλία της Εκκλησίας. Και όταν ήρθε η ώρα να διαβάσουν τα αναγνώσματα κατά τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, εσπερνός, και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι εσπερνός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζουμε, τότε έγινε χασμωδία, έγινε σκόπιμα. Τρέχουν στον Όσιο και του λένε: «Έλα να σώσεις την κατάσταση. Πες μας, εσύ που γνωρίζεις τα γράμματα της Εκκλησίας, τα αναγνώσματα, για να μην γίνει χασμωδία στην Εκκλησία». Εκείνος δεν κατάλαβε το τέχνασμα και προθυμοποιήθηκε και βγαίνει μπροστά λοιπόν στο μέσο του ναού, κάτω από τον Πολυέλαιο, και είπε και τα 15 αναγνώσματα του εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου αποστήθους. Εκείνοι τι κάνανε? Είχαν ανοίξει τα βιβλία κρυφά και κοιτάζαν να δουν αν θα τα πει ακριβώς ή όχι. Και τα είπε όχι μόνο ακριβώς, αλλά θυμόταν στο νου του και τις σελίδες. Και όταν τελείωνε η σελίδα, έκανε το χεράκι του έτσι, τάχα πως γύριζε σελίδα, ενώ αυτό γινόταν νοερά. Για σκεφτείτε, τι χάρισμα, είχε απέραντη μνήμη Όσιος Νικόδημος. Και είχε χρειαστεί, όταν ήταν στη Σκυροπούλα, στα 1782, σε ένα νησάκι απέναντι από τον Άθωνα, και μόναζε εκεί με κάποιο συνασκητή, να γράψει ένα βιβλίο για επισκόπους και χριστιανούς, το λεγόμενο Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων. Το είχε ζητήσει ο Μητροπολίτης Ευρύπου Ιερόθεος, ήταν και συγγενής του. Και εκεί λοιπόν στη Σκυροπούλα, χωρίς κανένα βοήθημα, χωρίς κανένα βιβλίο, έφτιαξε ένα υπέροχο σύγγραμμα από τα πιο σοφά και τα πιο έτσι γνωστά των Συμβουλευτικών Εγχειρίδων, και είχε μέσα παραπομπές από όλα τα βιβλία αποστήθους. Τι θαυμάζομαι λοιπόν, τι διδάσκαλος ή το Όσιος Νικόδημος. Έγραψε λοιπόν, γιατί περνάει η ώρα, αμιλίκτος βλέπω εδώ, και ψελίσματα θα πούμε για τον Όσιο Αλίμονο. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε σπουδαία πράγματα? Την ευχούλα του να έχουμε και τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και έγραψε λοιπόν πολλά συγγράμματα και σοφά, κάπου 75 αυτοτελή συγγράμματα που καλύπτουν απάνω από 85 τόμους. Είχε παραγωγή μεγάλη. Εμείς ελάχιστα γνωρίζουμε. Παλαιότεροι ίσως και σήμερα κάποιοι διαβάζουν τον Αόρατο Πόλεμο, τα πνευματικά γυμνάσματα, των Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων που προανέφερα, τον Κήπο Χαρίτων, το Ορτοδρόμιο, τη Νέα Κλίμακα, τη μετάφρασή της επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις 7 Καθολικές, τη μετάφρασή της στον Ιερό Ψαλτήρα, το Θεοτοκάριον που διαβάζουμε τώρα τσαρακοστή κάθε μέρα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, που είναι ύμνη της Θεοτόκου που τη συνέλεξε από διάφορους πατέρες και υμνοδούς και έκαμε το αυτοτελές αυτό βιβλίο που ονομάζεται Θεοτοκάριον. Έγραψε και ύμνους και παρακλήσεις και χαιρετισμούς σε Αγίους, στο Χριστό και στην Παναγία, είναι και υμνογράφος. Συνέταξε το τέλος ζωής του και ομολογία πίστεως, διότι τον κατηγορούσαν κάποιοι ψευδάδελφοι και κάποιοι αμαθείς ότι περιέπεσε σε πλάνες
και εισήγαγε αιρετικές δασκαλίες και τον πολέμησαν πάρα πολύ. Και ο Άγιος λοιπόν διετύπωσε και γραπτός την πίστη του την Ορθόδοξη, η οποία ήτο σύμφωνη κατά πάντα με τα Ιερά Συνόδους και τις Άγιες Παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Τον πολέμησαν πολλοί άνθρωποι, παρότι ήταν ταπεινός και παρότι εφαίρετο με αγάπη και δεν προκαλούσε το φθόνο, δεν υποτιμούσε κανέναν, αγαπούσε όλους και έλεγε πως είναι ο τελευταίος. Τον πολεμούσαν δε πολλοί σ' όλη του τη ζωή και οι φοβεροί δαίμονες που λένε κάποιοι πως δεν υπάρχουν και πως είναι φιλοσοφική εξήγηση του κακού. Μακάρι να ήταν έτσι. Οι δαίμονες υπάρχουν και πάρα υπάρχουν. Και τον πολεμούσαν εκεί που ήταν στις διάφορες ερημιές, για να σημειώσουμε ότι ήταν κάθε σε ένα μέρος. Πήγαινε σε κελιά, σε σκήτες, σε καλύβες, σε μονές. Περιδιάβαζε όλο το Άγιον Όρος. Για να κοντά σε βιβλιοθήκες μεγάλων μονών και να τις εκμεταλλεύεται και να τις χρησιμοποιεί. Είτε τον καλούσαν πατέρες και αδελφοί και δεν έλεγε όσιος, κάθισαν ταπεινός και με πολύ αγάπη δεν έλεγε όχι. Είτε για να μην κουράζει τους ίδιους ανθρώπους στο ίδιο μέρος παραμένοντας, με το να τον συντηρούν και να τον βοηθούν παρότι δεν είχε ανάγκη, αλλά δεχότανε πολλές φορές και το φαγητό και την αγάπη και τη φροντίδα και την περιποίηση των αδελφών του, διότι τους έκανε καλό στην ψυχή. Και αφού περιδιάβαζε όλο το Άγιο Όρος, ανήκε και σε όλο το Άγιο Όρος. Γι' αυτό και όπως λένε και οι βιογράφοι του, ονομάστη αυτός κατά τρόπον ειδικών Αγιορείτης, με ένα νόημα έτσι διαφοροποιημένο από το κοινό. Ανήκε σε όλο το Άγιο Όρος, έζησε σε όλο το Άγιο Όρος, αγκάλιασε όλο το Άγιο Όρος. Και εκεί λοιπόν στις διάφορες κήτες και κελιά και στις ερημιές και στην καψάλα που ήτο, τον πολεμούσαν οι δαίμονες. Ενώ αρχικά εφοβήτο όταν έμενε στα κοινόβια του Μονή Διονυσίου και αλλού και άφηνε την πορτούλα του κελιού το βράδυ ανοιχτή για να ακούει τους άλλους αδελφούς που κοιμούνται και να τους έχει παρέα και συντροφιά για να μην φοβάται. Κι όμως του δώσε τέτοια δύναμη ο Χριστός που δεν φοβότανε τίποτα και πήγαν οι δαίμονες έξω από την καλύβη και το κελάκι του και σκυροπούλα που ήταν στην ερημιά και κάνανε φασαρία και γκρέμιζαν τάχα πράγματα και προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, να τον τρομοκρατήσουν και να τον εκδιώξουν και φώναζαν και έβαναν αυτοί κάποιες φορές να ακούσει τι λέγανε και τι λέγανε. Αυτός που γράφει, αχ αυτός που γράφει. Τους έκαιγε γιατί έγραφε ορθόδοξα συγγράμματα. Διατύπωνε την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας με τον πιο απλό και σοφό τρόπο και κατανοητό. Και αυτό έκαιγε τους δαίμονες, γιατί οι άνθρωποι φωτιζόντουσαν τα συγγράμματα του Αγίου και γινόντουσαν καλύτεροι, γινόντουσαν ορθόδοξοι και οι Έλληνες πιο Έλληνες και πιο σοφοί και κυρίως και κατεξοχήν σωζόντουσαν. Και οι δαίμονες εμάνιαζαν. Τους άκουγε και πολλές φορές γελούσε. Σου λέει τι κάνουν οι κακόμοιροι. Κάναν τα πάντα προκειμένου να τον φοβήσουν και να τον γελιοποιήσουν, να τον απελπίσουν. Έτσι κάνουν και με εμάς, αλλά εμείς δεν βλέπουμε. Πολλές φορές μας τυπάνε στη σκέψη και μας ζαλίζουνε. Ας μην τους ακούμε, ας αδιαφορούμε. Ας σκεπτόμεθα το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους. Ας προσευχόμεθα. Ας κάνουμε δουλίτσες, ας κάνουμε μετάνοιες, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας πηγαίνουμε να βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε. Έχει και αυτό σημασία. Και αν παραγίνεται ας βγούμε
έξω να περπατήσουμε στους δρόμους, έστω και με αυτοκίνητα, έστω και με καυσαέριο εδώ στην Αθήνα, έστω και με οτιδήποτε. Εγώ πολλές φορές χαίρομαι που βλέπω να είναι γεμάτος ο δρόμος αυτοκίνητα και να μπορούμε να προχωρήσουμε και γεμάτος ο δρόμος από ανθρώπους. Η καλύτερα να είμαστε έξω και να περπατάμε και να επικοινωνούμε και να τρελνόμαστε με τους άλλους μαζί, παρά να τρελνόμαστε μοναχοί μας. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί, βγες έξω να σε βαρέσει ο αέρας, βγες έξω να σκορπίσει το μυαλό σου. Γι' αυτό λέμε σήμερα να πάμε να διασκεδάσουμε. Τι σημαίνει διασκεδάνιμη στα αρχαία? Διασκορπίζω, σκορπίζει ο νους. Μη σκεπτόμεθα το ίδιο πράγμα και μην κολλάμε σε ένα σημείο. Γιατί κανένα φορά γίνεται αυτό. Υπάρχει ο αόρατος πόλεμος που έγραψε στο υπέροχο βιβλίο του Όσιος Νικόδημος. Και με το άλλο γυμνάσματα πνευματικά, μας κάνει πνευματική γυμναστική ο Άγιος να γίνουμε αθλητέ και πρωταθλητέ στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Μας υποδεικνύει τους τρόπους που μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε, να μετανοήσουμε, να αποκρούσουμε την αμαρτία, να αγαπήσουμε το Θεό, να μπούμε στη χάρη, να γίνουμε δικοί Του, να είμαστε ταπεινοί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και όλα τα υπόλοιπα γλαφυρά και ορθόδοξα που αναφέρει ο Όσιος στα ιερά του συγγράμματα. Και ήταν λοιπόν μεγάλη προσφορά του Οσίου Νικοδήμου στο έθνος και γένος μας. Οι Κολοκοτρωναίοι και οι άλλοι πολέμησαν με τα σπαθιά και με τα όπλα. Όσιος Νικόδημος πολέμησε με την πένα του, με την ψυχή του, με την αγιότητά του, με τις προσευχές του, με τα συγγράμματά του, με την αγάπη του και με όλα εκείνα τα καλά. Μας τον έδωσε ο Θεός, το επαναλαμβάνω, στα δίσεκτα εκείνα χρόνια και μας βοήθησε όσο λίγοι. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του γένους και έθνους των Ελλήνων. Και είναι το καύχημα της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας μας κυρίως, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι από τους πολύ μεγάλους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Νικόδημος. Είναι όμως άγνωστος, όπως προείπα, στους περισσότερους από εμάς. Είναι άγνωστος. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια βοήθησε τους σκλαβωμένους Έλληνες χριστιανούς με όλους τους τρόπους. Έγραψε δε και των νέων μαρτυρολόγιων τους βίους των νέων μαρτύρων. Και ήταν και αλήπτης, δηλαδή προπονητής των νεομαρτύρων, Όσιος Νικόδημος, και βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε τα μέγιστα, εμψύχωνε τους σκλαβωμένους Έλληνες να βαστάξουν την πίστη, να κρατήσουν την αγάπη, να ελπίζουν πάντοτε, να αγαπάνε τον Χριστό και την πατρίδα και να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο για να τα υπηρετούν και τα δύο. Το βλέπουμε αυτό στα ιερά του συγγράμματα, όλη την έννοια που είχε για τους σκλάβους Έλληνες, για τη σκλαβωμένη πατρίδα την Ελλάδα μας. Και έκαμε και τι δεν έκαμε τόσα πολλά. Και καθώς ήρχοντο και από τη Δύση οι αέριδες της αθεΐας και τα κύματα της γαλλικής λεγόμενης επαναστάσεως που ήταν αντικληρική και αντιεκκλησιαστική και απάνθρωπη επανάσταση, έπρεπε λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος να στήσει ανάχωμα μαζί με τους άλλους. Και η φιλοκαλία και τα ιερά του συγγράμματα ήταν ακριβώς η απάντηση στους εγκυκλοπαιδιστές της Γαλλίας. Εκείνους προσπαθούσαν με το πνεύμα του διαβόλου να παραμορφώσουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν στο μηδενισμό και στην καταστροφή. Απήντησε σε αυτούς ο Όσιος Νικόδημος και οι άλλοι πατέρες με τα ιερά του συγγράμματα, περισσότερο ο Όσιος Νικόδημος. Και είναι ακριβώς η φιλοκαλία το αντίπαλον δέος των εγκυκλοπαιδιστών της Γαλλίας. Γνώριζε δε, όπως ξέρουμε, άριστα και την γαλλική γλώσσα και διάβαζε από το πρωτότυπο όλα τα φλιναφήματα εκείνων των ανθρώπων που ήθελαν να βυθίσουν τον κόσμο στο σκότος, στην άγνοια, στη βαρβαρότητα και στο κακό. Και ήρχονται τάχα από εκεί να μας διαφωτίσουν. Γι' αυτό ο Νικόδημος και οι άλλοι έκαναν αντιδιαφωτισμό.
απαντούσαν στις προκλήσεις της άγριας δύσεως με το φως της Ανατολής των Ανατολών, με το φως της Ορθοδοξίας και μάλιστα εδώ της Ελληνοορθοδοξίας, και γλίτωσαν πολλούς και φώτισαν αμέτρητους και έκαναν τόσο μεγά καλό. Και σήμερα η εποχή μας είναι σχεδόν παράλληλη με εκείνη του 18ου και 19ου αιώνος. Και σήμερα τουρκοκρατία μεγάλη στην πατρίδα μας και δυσκολία μεγάλη από Ανατολή και Δύση. Οι βάρβαροι μπαίνουν από την Τουρκία εις τρόπον ώστε να διατυπώνει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις εφημερίδες τα ακούσαμε, το διαβάσαμε και τα ακούσαμε στα μέσα ενημερώσεως, να διατυπώνει το φόβο ότι σε λίγο καιρό η Ελλάς, αν δέχεται κατά αυτόν τον τρόπο λαθρομετανάστες, κινδυνεύει να διαλυθεί. Να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή, όπως μας λένε αυτοί. Το διατύπωσα ο Ευρωπαίος λοιπόν. Ήρθε από εδώ και είδε, πέταξε με τον Υπουργό Εσωτερικών, και είδε τα μέρη εκείνα της εισόδου των μεταναστών, των λαθρομεταναστών στην πατρίδα μας, και ολόκληρη η Ευρώπη καταδίκασε τους Τούρκους ότι αυτοί βοηθάνε τους λαθρομετανάστες να μπαίνουν εδώ για να έχουμε τώρα δεύτερη τουρκοκρατία. Και σε λίγο πραγματικά θα αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση της πατρίδος μας. Κινδυνεύουμε άμεσα και η δεύτερη αυτή τουρκοκρατία που διανύουμε από χρόνια τώρα θα είναι πιο καταστροφική από την πρώτη. Γιατί στην πρώτη οι Έλληνες αφυπνίστηκαν, αναγεννήθηκαν, αντέδρασαν, αντιστάθηκαν και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη σκλαβωμένη πατρίδα άνθησαν. Τότε μάθαιναν γράμματα στην Ελλάδα, με τα κρυφά σχολιά και τις σχολές και τα μοναστήρια και τις εκκλησίες και τους διδασκάλους, τότε μάθαιναν γράμματα. Και είχαμε άνθηση της παιδείας και έχουμε τόσους Αγίους και νεομάρτυρες και οσίους και ασκητάς κατ' οδιάβα αυτό της δουλείας των 400 χρόνων στην τουρκική σκλαβιά. Έκαναν αντίσταση. Σήμερα προσπαθούν να κάμψουν το φρόνημα του Έλληνα, να του πάρουν την πίστη την Ορθόδοξη, την ελληνική του λαλιά, την ελληνική του συνείδηση και ψυχή, και να τα αλλάξουμε όλα. Και το κακό είναι πως βοηθάμε και εμείς, ακόμα και οι κυβερνήσεις που πέρασαν αλλά και υπάρχουν, δυστυχώς πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβουν θα έλεγα εγώ, καλή την πίστη θα το έλεγα, συμβάλλουν και βοηθούνε. Και σήμερα η Ελλάς έγινε, που θα έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης, παλιόψαθα των εθνών. Γεμίσαμε βαρβάρους, βοηθάμε και εμείς, και κάποια ακραία κόμματα φωνάζουν. Προχθές έγινε μια επιχείρηση εκεί στην Πάτρα με τους Αφγανούς που γέμισαν τον τόπο, και τα ακραία κόμματα, μη λέω ονόματα και κακοφαίνεται, αντέδρασαν. Αφού θέλετε λοιπόν και τους αγαπάτε, πηγαίνετε και εσείς στο Αφγανιστάν, κάθεστε εδώ, το παίζετε αριστερή, ζείτε αμερικάνικα και μας συμβουλεύετε εμάς τι να κάνουμε. Ας ξυπνήσουν λοιπόν οι Έλληνες και ας τους στείλουν από εκεί που ήρθαν όλους αυτούς, και αυτούς που τους συμβουλεύουν και αυτούς που τους καθοδηγούν, οι διεθνιστές. Δεν θέλουν πατρίδα, δεν θέλουν θρησκεία. Άμα δεν θέλουν, ας πάνε εκεί που υπάρχουν όμοιοι τους να κάτσουν. Εδώ είναι η Ελλάς. Εδώ έχει ήθη αίμα τόσων Αγίων, τόσων ηρώων, τόσων μαρτύρων, μέσα στην τουρκοκρατία και πριν και μετά ταύτα. Δεν μπορεί να αφήσουμε την πατρίδα μας έτσι, επειδή το θέλουν κάποιοι, και οι οποίοι συνεχώς μας κατηγορούν και συνεχώς βάλουν και τίποτα δεν προτείνουν στην κυβέρνηση. Όλη η αντιπολίτευση, για να λέμε την αλήθεια, δεν προτείνει τίποτα θετικό. Και τι να κάνει ο κυβερνήτης που έχουμε? Εμείς τον ψηφίσαμε στο κάτω-κάτω. Εμείς δεν τον βγάλαμε, εμείς τον βγάλαμε. Κυβερνήτης μας είναι. Ας έβγαιναν αυτοί. Εμείς τόσα χρόνια που ήταν και αυτοί, τους σεβόμεθα, τους διαβάζαμε. Και τον Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου αρρώστησε.
Πρώτοι εμείς εδώ πέρα κάναμε παρακλήσεις και ηκεσίες και δεήσεις και λέει γιατί κάνετε. Κάνουμε γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Είναι ο πατέρας μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ο πατέρας μας. Λοιπόν, τώρα τον πρωθυπουργό, τον κυβερνήτη, γι' αυτό για αναγκάζομαι και τον διαβάζω κι εγώ εις επίκον, ποτέ δεν το είχα κάνει. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να δώσουμε ένα χέρι. Η αντιπολίτευση λέει εκθέσεις ιδεών και συνέχεια όχι. Οι σταλινικοί που υπάρχουν εδώ πέρα συνέχεια αρνούνται τα πάντα. Τι προτείνουν, δηλαδή τι προτείνουν, άμα βγουν αυτοί θα μας δέσουν όλους. Αυτό προτείνουν. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό προτείνουν. Να προτείνουν κάτι υγιές. Να δώσουν μια λύση. Τους κάλεσε η κυβέρνηση τόσες φορές. Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός, αλλά είμαι Έλλην. Και με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρουν τα παιδιά μας. Με ενδιαφέρει όλος ο κοσμάκης. Πώς να το κάνουμε, να μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Δεν κάνει πολιτική εκκλησία, πώς δεν κάνει πολιτική εκκλησία. Κόμματα δεν κάνει εκκλησία, κόμμα δεν είναι εκκλησία. Ασχολείται με τους πολίτες της, να μην ασχοληθεί με τους πολίτες της, να μην ασχοληθεί με τους ανθρώπους της, να μην τους διαφωτίσει, να μην τους οδηγήσει, να μην τους διαφυλάξει, να μην τους μαλώσει άμα χρειαστεί. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Η εκκλησούλα μας κράτησε 400 χρόνια. Θα υπήρχαμε ως Έλληνες σήμερα να είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα μας, όχι. Θα είμαστε οι Τούρκοι ή οι Φράγκοι. Και σήμερα Τούρκους που μας κάνουν και Φράγκους που μας κάνουν. Και αληθωρίζομαι όλοι στη Δύση. Φώναζαν παλιά τα ακραία κόμματα, και να το ίδιο συνδικάτο. Και όταν ήρθαν ως κυβέρνηση, τα μάζεψαν όλα από τη Δύση. Να τα πάρουμε όλα. Εντάξει. Και ευτυχώς που μπήκαμε στην ΕΟΚ. Φωνάζα τότε και θυμάμαι τον Γιώργο Πορφύρη, πέρασε η ώρα, ο οποίος έλεγε: τι φωνάζουν αυτοί. Φωνάζουν και κάποιοι εκκλησιαστικοί. Τι φωνάζουν αυτοί, λέει. Γιατί φωνάζουν αυτοί. Μακάρι να μπούμε, λέει, στην Ευρώπη και τα σύνορά μας θα φυλάξουμε. Το λέει ο Γέροντας τότε, εις ανύποπτων χρόνων. Το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά. Και λεφτά θα μας δώσουν και ποια ασφαλής θα είμεθα. Τι ωραίος που ήτανε. Βεβαίως. Εμείς τι έχουμε να τους δώσουμε που οι καημένοι πιο πολύ διψάνε και πεινάνε την Ορθοδοξία. Είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Λεβέντες, είμαστε αληθείς Ορθόδοξοι Έλληνες, φάλαγε μεγάλος Παπαδιαμάντης. Μπορούμε να τους δώσουμε. Γιατί ένας δικός τους εκπρόσωπος, ο αείμνηστος Σερ Στίβεν Ράνσιμον, τι είχε πει σε μια εκπομπή του στο BBC, συνέντευξη που είχε δώσει εκεί, ότι ο παπισμός και ο προτεσταντισμός κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα μη δυνάμε να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κρατήσει την πίστη του Χριστού και των Αποστόλων και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Τα είπε όλα. Αυτός ο ετερόδοξος, αυτός ο δυτικός. Η Δύση λοιπόν διψάει την Ορθοδοξία, διψάει την Ανατολή των Ανατολών. Και εμείς εδώ πέρα τι έχουμε να δώσουμε λοιπόν στους δυτικούς. Και έρχονται εδώ κοπάδια οι καημένοι, όπως και αν έρχονται. Εμείς λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε. Λοιπόν, στην τουρκική σκλαβιά κράτησαν και πρωτοστάτησαν τα τελευταία χρόνια ήταν ο Μέγας και Ιερός Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κράτησαν την πίστη, κράτησαν τη γλώσσα, κράτησαν την ιστορία, κράτησαν τις παραδόσεις, κράτησαν την αγιοσύνη, τον τρόπο αγιασμού του ανθρώπου προπαντός. Και έβγαλαν τους ανθρώπους από την τυπολατρία και από τις προλήψεις και την αμάθεια και τις δαιμονίες και τις έφεραν στην εχριστό ζωή, στον καλό αγώνα, συνεχίζοντας τη φιλοκαλική αναγέννηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μόνη αυτή βγάζει Αγίους και μόνη αυτή σώζει και σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Αντιστάθηκαν τότε και έσωσαν και την πίστη και το γένος. Σήμερα λοιπόν κινδυνεύει και η πίστη μας και το γένος των Ελλήνων, για να μην πω και θα έχω άδικο, και το γένος των ανθρώπων από τη βαρβαρότητα, από τα όργανα του διαβόλου, από τον ίδιο τον Αιωσφόρο, ο οποίος αντιμάχεται την Εκκλησία του Χριστού μας ως οτιδήποτε άλλο και την πολεμά. Θα τελειώσω όμως εδώ χωρίς να έχω πει τίποτα σχεδόν για τον Άγιο Νικόδημο, αλλά χαίρομαι μόνο που κάναμε λόγο
και όπου αναφέραμε κάποια αδέξια ψελίσματα. Αφού έκανε έναν αγώνα τιτάνιο και ουράνιο και αφού πρόσφερε τόσα πολλά στην πίστη και στο γένος και αφού παρηγόρησε αμέτητους και στα γιώρος και απ' έξω, το είπα και στο σταθμό προχθές αυτό της Εκκλησίας, έφτασε ο Άγιος να δύσει στο τέλος του. 14 Ιουλίου 1809, το πρωινό εκείνης της Τετάρτης, κατάφορτος από δόξα και από κόπους και αθλήματα και προσφορά, ο ήλιος του έβησε από το περιβόλι της Παναγίας μας για να ανατύλει στο περιβόλι του Θεού, για να ανατύλει στο περιβόλι του Παραδείσου. Τον έκλαψαν και οι πέτρες ακόμη, όλοι οι αγιορείτες και οι εχθροί του, αλλά και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι γνωστοί. Και ένας χριστιανός απλός είπε, καλύτερα το χαρε παιδιά να πέθαναν σήμερα 1000 χριστιανοί παρά ο Νικόδημος. Ας έχουμε την ευχή του, την πρεσβεία του, την ευλογία του. Ας μας εμπνέει το υπέροχο παράδειγμά του, που δύο πράγματα είχε στο νου του, το Θεό και τον άνθρωπο. Αυτά τα υπηρέτησε και τα διακόνησε με λογισμό και όνειρο όσο λίγοι. Και ας διαβάζομαι τα ιερά του συγγράμματα όσο μπορούμε. Είναι ποταμός θείας σοφίας, θα μας κάνει καλό. Ας έχουμε στο σπίτι μας, ας προσπαθήσουμε να έχουμε το ιερό του εικόνισμα και ας τον φιλούμε και τον ασπαζόμεθα και ας τον ευγνωμονούμε και ας τον βάζουμε μεσίτη. Και το Άγιο Όρος και η πατρίδα μας και η Εκκλησία μας ας έχουν και εμείς οι αμαρτωλοί συνεχώς και πάντοτε την Αγία του ευχή. Ας μας ευλογιώσει ο Νικόδημος και ας μας έχει καλά. Τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών και φύλαξον ημάς. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σήμερα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ομιλήσουμε περί της Αγιωτάτης Ταπεινώσεως. Όποιος γράφει ο Όσιος Ιωάννης επιχειρεί να γράψει για την Αγία Ταπείνωση, επιχειρεί αδύνατα πράγματα. Ομοιάζει με αυτόν που προσπαθεί με ωραία λόγια και αξιοθαύμαστα παραδείγματα να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τη γλυκύτητα του μελιού. Σφάλει όμως αυτός που με πολυλογία προσπαθεί να δείξει τη γλυκύτητα του μελιού, γιατί αυτή τη γλυκύτητα μόνο όποιος τη γεύεται τη γνωρίζει. Έτσι συμβαίνει και με τη Θεία Ταπείνωση. Μόνο όποιος την απόκτησε γνωρίζει τη γλυκύτητά της. Γι' αυτό κάποια ημέρα συγκεντρωθήκαμε μαζί με πολλούς Αγίους Γέροντες για να εξετάσουμε και μάθουμε την και χαριτωμένη δύναμη της ταπεινώσεως και δεν μπορέσαμε. Είπαμε όμως μεταξύ μας πολλά. Τι είναι η ταπείνωση? Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να λησμονεί κανείς όλα τα καλά του έργα, την προσευχή και τους κόπους του. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να θεωρεί κανείς τον εαυτό του χειρότερο και αμαρτωλότερο όλων των άλλων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να ζητάει κανείς συγγνώμη πρώτος από τον άνθρωπο που τον αδίκησε και του έσφαλε. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να αναγνωρίζει κανείς τη χάρη και την εσπλαχνία του Θεού και να είναι και αυτό συμπαθής και έσπλαχνος των πλησίων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να απαρνείται κανείς το θέλημά του με συντριβή και κατάνοιξη. Εγώ, λέγει ο Όσιος, προσεκτικά και με περίσκεψη τα εξέτασα όλα, αλλά δεν πολύ κατάλαβα τη φυσική χάρη και ενέργεια της μακάριας αυτής ταπεινώσεως. Όμως, καθισμένος σαν κύον, σαν σκυλάκι, κάτω από το τραπέζι των Αγίων και γνωστικών εκείνων πατέρων και μαζεύοντας τα Άγια τους λόγια σαν ψίχουλα, είπα, η ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής ανώνυμος και αγνώριστος για όσους δεν την έχουν. Είναι πλούτος άφραστος και ανεκδίγητος, θείον όνομα και ουράνιο χάρισμα. Η ταπείνωση δεν οργίζεται ποτέ. Δεν επιπλήττει κανέναν. Δεν καταδικάζει άλλον. Δεν εξουσιάζει κάποιον. Δεν αντιλογεί. Δεν

καταλάβει, καταβάλει. Ταπείνωση είναι η θύρα της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όλους που την έχουν αποκτήσει. Ταπείνωση είναι ένας ουράνιος σύμφωνας που μπορεί να σύρει την ψυχή από την άβυσσο των αμαρτημάτων και να την ανεβάσει στα ουράνια. Ταπείνωση είναι νόμος κάλλιστος και κανόν ακριβέστατος που οδηγεί την ψυχή στη θέληση του νυμφίου Χριστού. Η ταπείνωση έφορη κοιλάδα, γιατί όπως ο βρωμερός λογισμός της υπερηφανίας ξηραίνει σαν τον καύσωνα τα πάντα, έτσι ο αείρωος ποταμός της ταπεινώσεως ρέει στους χαμηλούς τόπους, καθώς οι κοιλάδες και πρασινίζει τα πάντα, ώστε να αποδίδουν πολλούς καρπούς. Έτσι η ταπεινή ψυχή, σαν έφορη κοιλάδα, κοίται μεταξύ μεγάλων αρετών, αλλά δεν πέφτουν ποτέ πάνω της η βουνή της καινοδοξίας για να την καταστρέψουν. Και με τόσα άλλα ακόμα λόγια να ομιλήσουμε για την ταπείνωση και πάλι φλιαρούμε χωρίς ουσία. Αλλά για να εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η ταπείνωση, αδελφοί μου. Ένας τόπος και ένας βυθός θαλάσσιος ευρίσκεται σ' όλον τον κόσμο που ξεσκεπάστηκε και είδε μία φορά τον ήλιο. Η ταπείνωση είναι ο τόπος του Γολγοθά, όπου ξεσκεπάστηκε η ταπείνωση του Υιού του Θεού. Γιατί μέχρι τότε από τη Φάτνη, την υπαπαντή, τη βάφτιση και όλη η εγγένη την ενανθρώπιση του ο Χριστός απέκρυπτε την ταπείνωση, μορφή δούλου λαβών. Γέννησε την ταπείνωση ο Χριστός. Γι' αυτό και μόνο αυτός μπορούσε να πει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Έτσι και εκεί γεννήθηκε η ταπείνωση. Είναι θεία η προέλευσή της και στον Υιό του Θεού βρήκε την τέλεια εφαρμογή της. Πώς γεννάται στον κάθε άνθρωπο? Ένας αληθινός λογισμός θανάτου γεννά την ταπείνωση. Γιατί λέει αληθινό λογισμό άραγε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος σκέφτεται από κοντά, είναι ο θάνατος για τον καθένα, πόσο μάταιος είναι ο κόσμος, η ζωή, η καλοπέραση, τα πολλά αγαθά, η έπαρση, η αλαζονία. Τότε ταπεινώνεται, συμμαζεύεται, σκέφτεται, προσέχει. Ένας λογισμός της μελούσης κρίσεως γεννά την ταπείνωση. Και βέβαια, όταν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι πολύ σύντομα, αλλά και σε κάποιον χρόνο πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κριτού στη μέλουσα κρίση, και στην περίπτωση αυτή βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, στο ξεσπάθωμα των παθών του και συμμαζεύεται στα κουρέλια του και στις πληγές του. Πώς να τα συμμαζέψει όλα για να φύγει από εδώ υγιής? Ταπεινώνεται. Ο λογισμός της σταυρώσεως του Χριστού γεννά την ταπείνωση. Όταν κανείς αντικρίζει επάνω στο σταυρό την άκρα ταπείνωση, με συνέστηση και περίσκεψη, για ποιο πράγμα να υπερηφανευτεί? Ποιο κατόρθωμά του μπορεί να αντισταθμιστεί με τη θυσία του Γολγοθά? Και με ποιο αγαθό έργο ξεπληρώνει κανείς το φόρο του Θείου Αίματος? Πολύ απλά, γεννιέται η ταπείνωση, λέγει ο Όσιος, με ένα λογισμό θανάτου, με ένα λογισμό μελούσης κρίσεως, με το λογισμό της σταυρώσεως του Χριστού. Αλλά και πολύ απλά σώζει τον άνθρωπο η ταπείνωση.
αν δεν μπορεί

μπορεί κάποιος αδύναμος και μικρόψυχος να κάνει μεγάλες αρετές. Και μόνο με την αληθινή και χαριτωμένη ταπείνωση σώζεται. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης «Εταπεινώθην και έσωσέ με παραυτήκα ο Κύριος». Δεν λέγει «αγρύπνησα, έπεσα στη γη και κοιμήθηκα, ενίστευσα, έκανα αυστηρή άσκηση και μέσωσε ο Κύριος», αλλά μόνο ταπεινώθηκα και μέσωσε ο Κύριος. Μήπως και ο τελώνης και ο άσωτος δεν διαβεβαιώνουν ακόμα και ο ληστής ότι με δύο λόγια ταπεινά η ταπείνωση χωρίς μεγάλο κόπο τους έσωσε. Κάποιος ερημίτης συνάντησε τον πονηρό και τον ρώτησε «Τι σας αναγκάζει να φεύγετε, τι φοβάστε περισσότερο, μήπως την νηστεία?» «Όχι», του λέγει, «γιατί εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ», αποκρίθηκε ο δαίμον. «Την αγρυπνία τότε φοβάστε», ξαναρώτησε ο αβάς. «Μα εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου», είπε. «Τη φυγή από τον κόσμο μήπως», ρώτησε πάλι ο αβάς. Γέλασε το δαιμόνιο. «Σπουδαίο πράγμα. Εμείς μόνο στις ερημιές τριγυρνάμε». «Σε εξορκίζω», είπε ο αβάς. «Πες μου, τι φοβάσαι?» «Την ταπείνωση», είπε ο πονηρός. «Για να εξετάσουμε καλύτερα, αδελφοί μου, την ταπείνωση. Θα κάνουμε και μία άλλη διαπίστωση και διερεύνηση». Λέγει Όσιος Ιωάννης, «Είναι η ταπείνωση άρτος, ψωμί, που κατασκευάζεται έτσι. Αλεύρι είναι η τέλεια μετάνοια. Νερό είναι τα δάκρυα. Αλέθεται το σιτάρι και γίνεται ψηλό αλεύρι, δηλαδή η ψυχή συντρίβεται και λεπτύνεται με την αληθινή μετάνοια. Γίνεται αλεύρι, έπειτα κάνει εγκάρδια δάκρυα και έτσι ζυμώνεται το αλεύρι και γίνεται άρτος η μακάρια ταπείνωση. Έτσι, με μια δύναμη και μία ενέργεια τρέχουν ομού και οι τρεις αυτές αρετές. Η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση». Και με άλλο παράδειγμα δίνει ο Όσιος την αλήθεια αυτή. «Ήρης, το ουράνιο τόξο, δηλαδή, είναι τρίχορδο τόξο. Μετά τη βροχή φαίνεται από τα σύννεφα να αγγίζει στη γη. Και αυτό έχει τριών ειδών χρώματα. Κι όμως είναι ένα πράγμα. Έτσι και η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση είναι τρία πράγματα με διαφορετικό και ξεχωριστό όνομα. Όμως φέρνουν ένα πράγμα και ένα αποτέλεσμα και όπου είναι το ένα είναι και το άλλο». «Αυτό θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω», λέγει ο Όσιος, «για να το καταλάβετε και να ωφεληθείτε. Το ιδίωμα, το χαρακτηριστικό της μετανοίας, είναι να καθιστά τον άνθρωπο στον οποίο κατοικεί ανδρείο, μεγαλόψυχο, στο να δέχεται ατιμίες, ύβρις, κατηγορίες με ευχαρίστηση, με ανοιχτή την αγκαλιά της ψυχής και της καταφυλή. Και αυτό γιατί πιστεύει ότι κατακαίγουν και καταπάβουν όλα τα πάθη του και τις ψυχικές αρρώστιες και τα μεγάλα αμαρτήματά του. Το ιδίωμα των δακρύων είναι να αφανίζει και να θανατώνει κάθε θυμό και να φυλάτει τον άνθρωπο ήσυχο, μέτριο, συγκαταβατικό και αναπαυμένο. Το ιδίωμα της τέλειας ταπεινώσεως είναι να μην εμπιστεύεται ο άνθρωπος τα καλά του έργα, αλλά να τα βλέπει ως σαν να ήταν θανάσιμα αμαρτήματα για να μην υπερηφανεύεται. Είδαμε πως το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Έτσι η μετάνοια δέχεται τις δοκιμασίες σαν φάρμακα της ψυχής. Τα δάκρυα ειρηνεύουν και καταπραΐνουν τον άνθρωπο και η ταπείνωση προχωρεί στην τελειότητα και τα καλά έργα τα νομίζει τυποτένια και έτσι κρατείται η ψυχή στην ασφάλεια του Θεού, στη μακάρια ταπείνωση. Επομένως, αν έχουμε μετάνοια, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε δάκρυα, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε ταπείνωση, έχουμε και μετάνοια και δάκρυα. Μιλήσαμε για τον ορισμό της ταπεινώσεως, για τη γέννησή της και για μια θαυμαστή συνύπαρξή της με τη μετάνοια και τα δάκρυα. Θα δούμε τώρα, αδελφοί μου, τα θεμέλια, τα νεύρα και τους δρόμους που οδηγούν στην ταπείνωση. Τα λέω έτσι γιατί σαν θεμέλια γίνονται αρχή και στήριγμα της ταπεινώσεως, νεύρα γιατί κρατούν μαζί όλα τα μέλη και τα στηρίζουν και δρόμους γιατί οδηγούν τους οδηπόρους με ασφάλεια στη μακάρια ταπείνωση. Αναλυτικά, να ποιοι είναι οι θεμέλιοι, τα νεύρα και οι δρόμοι της ταπεινώσεως. Η φτώχεια είναι να περνάει κανείς τη ζωή του φτωχικά και με έλλειψη τροφών και ενδυμάτων. Αυτό να το κάνει όχι από ανάγκη, αλλά με τη θέλησή του. Να τρώγει φτωχικά και να ντύνεται φτωχικά. Αυτό είναι μέσο βοηθητικό και την ταπείνωση. Αντίθετα, τα πολλά και πλούσια φαγητά και τα πολυτελή και ακριβά ενδύματα προσθέτουν έπαρση και υπερηφάνεια. Απάρνηση είναι να απαρνείται κάποιος ολόψυχα τον κόσμο, τους συγγενείς, τους φίλους του και όλα τα κοσμικά πράγματα. Ξενιτία είναι να στέκεται κανείς στην αδελφότητα σαν ξένος και ποτέ να μην ξεθαρεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Απόκρυψη είναι να κρύβει κάποιος τη σοφία του, τα προσόντα του, την καταγωγή του, τους τίτλους του, τη μάθηση, την προκοπή, για να μην έχει αιτία υπερηφάνειας. Απίκυλος και αστόλιστη ομιλία είναι να μην προσπαθεί να λέγει ωραία λόγια και υποκριτικά για να αρέσει. Ζήτηση ελεημοσύνης είναι να παίρνει κάποιος ελεημοσύνη στην ανάγκη. Εξορισμός παρησίας είναι να μην τολμά κάποιος να κάνει όσα φαίνονται σε αυτόν αρεστά, να μην επιδεικνύει τα ρούχα και τις άλλες του συνήθειες, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο και ευτελέστατο. Μακρισμός και πολυλογία είναι να μην περιτολογεί κανείς, αλλά με φρόνηση και σύνεση και με μέτρο να ομιλεί. Προσοχή. Ενδέχεται κάποιος να τα έχει όλα αυτά, αλλά να μην είναι ταπεινόφρον. Πότε γίνεται έτσι? Όταν κανείς, χωρίς να το θέλει, είναι φτωχός και γενικά παρά τη θέλησή του σωπαίνει και από άλλα εμπόδια έχει αυτήν την κατάσταση και μάλιστα θα έκανε το παν να την αποφύγει. Ταπείνωση είναι όταν από προσπάθεια δική σου και συνέστηση επιδιώκεις την αφάνεια, την πτώχεια, τη σιωπή και όλα τα άλλα. Στη σύναξη των μοναχών την Κυριακή πήγαινε ένας ξένος μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη, αλλά πάντα φορούσε ένα παλιό και κουρελιασμένο μανδύα. «Γιατί», του λέγει ο αβάς ο Ιωσήφ, «αδελφέ, έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία με αυτό το σχισμένο ράσο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι? Συγχώρεσέ με, αβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια, «αλλά
δεν έχω δεύτερο ράσο. Μετά από κάποιες ημέρες έπρεπε μια ομάδα μοναχών να πάνε στην Κωνσταντινούπολη στον Αυτοκράτορα για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε και ο ξένος μοναχός. Όταν το άκουσε έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και έλεγε «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα κρυφά. Αν με αναγνωρίσουν θα με κρατήσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην πάω εγώ». Δεν πήγε. Οι μοναχοί όμως που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν για τον ξένο μοναχό ότι ήταν ο άρχοντας ο ίδιος και όχι δούλος όπως είπε. Βλέπετε φτώχεια, ξενιτεία, απόκρυψη ευγενίας και καταγωγής. Πήγε ο έπαρχος της περιοχής να δει τον αναχωρητή Αβά Σίμωνα για να ωφεληθεί ψυχικά. «Ετοιμάσου», είπαν οι πατέρες, «να υποδεχθείς τον άρχοντα». «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε ο Σίμων. Μπήκε στην καλύβα, πήρε ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, κάθισε στο κατόφλι της πόρτας και έτρωγε με λεμαργία. Μόλις τον είδε ο έπαρχος, ένιωσε καταφρόνηση και απογοήτευση. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη», είπε και γύρισε πίσω χωρίς να επιλέξει. Αυτό ήθελε και ο Αβά Σίμων. Τι να πούμε για τον Αβά Θεραπείωνα που ξεγυμνώθηκε και γυρνούσε την πόλη γυμνός για να απομακρύνει από κοντά του τους θαυμαστές και επενετές του, ή τον άλλο ερημίτη που πήγαιναν με αναμένες λαμπάδες οι άνθρωποι για να τον συναντήσουν και εκείνος και πάλι ξεγυμνώθηκε και έπλαινε τα ρούχα του στο ποτάμι. Γύρισαν σκανδαλισμένοι στα σπίτια τους οι άνθρωποι και είπαν ότι ήταν δαιμονισμένος. Πήγαν κάποτε στον Μέγα Αρσένιο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος και ο έπαρχος να συζητήσουν. Του παρεκάλεσαν να τους πει λόγο ωφέλιμο. «Αν σας πω», είπε, «θα μου υποσχεθείτε πως θα τον τηρήσετε». «Ναι», απάντησαν, «έχεις το λόγο μας». «Ε», τους είπε ο Αβάς Αρσένιος, «όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρήσετε να κουβεντιάσετε μαζί του». Τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων όσον αφορά την ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι άπειρα και μας διδάσκουν την αληθινή ταπείνωση. Για να αποκτήσουμε ταπείνωση πρέπει πρώτα να παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίσει αυτό το θείο δώρο. Η χάρις του Θεού θα προσφέρει σε μας το περισσότερο της ταπεινώσεως, αλλά και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε την προσπάθειά μας. Απλά και πρακτικά η προσπάθειά μας συνίσταται στο εξής: να θυμόμαστε πάντα την αμαρτία μας, έστω και αν είναι παρελθούσα και συγχωρεμένη και εξομολογημένη, γιατί ενθυμούμενοι τα σφάλματά μας θανατώνουμε τα κενόδοξα ειδήματα της υπερηφανίας. Να ενθυμούμαστε ακατάπαυστα τα άγια και φρικτά πάθη του Χριστού και βλέποντας αυτά να σκεφτόμεθα ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε τα βαρύτατα χρέη τους. Γι' αυτό τρέμουμε και ταπεινωνόμαστε. Να στοχαζόμαστε τα καθημερινά σφάλματά μας και τις ελλείψεις μας που κάνουμε από οκνηρία, από απροσεξία, στην προσευχή, στην νηστεία, στη μετάνοια, στην υπηρεσία και σε κάθε οφειλόμενη αρετή και εργασία.
και βλέποντας την αναξιότητά μας όλους τους τομείς, να ταπεινωνόμαστε. Μπορούμε να κρατιόμαστε ταπεινοί και όταν μας συμβαίνουν πειρασμοί, αρρώστιες, θάνατοι, αποτυχίες και κάθε άλλη δοκιμασία, και όταν έχουμε πετύχει πολλά στην πνευματική ζωή, πράγμα σπάνιο και θείο, μπορούμε να γεμίζουμε κατάνοιξη, ταπείνωση και φόβο ότι μας εμπιστεύθηκε ο Θεός βασιλικά αργύρια και θα πρέπει όχι απλά να τα φυλάξουμε αλλά και να τα διπλασιάσουμε. Πάντως, για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας αν αποκτήσαμε ταπείνωση, ένας είναι ο ασφαλής και ενδεικτικός τρόπος. Να αγαπούμε τις ατιμίες και τις ύβρις και τις κατηγορίες που μας εκτοξεύουν οι άλλοι και μάλιστα να σωπαίνουμε. Μόνο στην περίπτωση που καταφρονείται η Ορθοδοξία θα πρέπει να ομιλούμε για να φεύγει το σκοτάδι από τις ψυχές των ανθρώπων και να μην κολλάζονται. Η μετάνοια σηκώνει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Τα δάκρυα κρούν τη θύρα του ουρανού και η ταπείνωση εισάγει τον αγαπημένο της στον ουρανό. Όλος ο αγώνας μας και όλη η προσπάθειά μας, αδελφοί μου, είναι αυτή. Πώς να αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση. Καιρός να αρχίσουμε έστω και τώρα να προσπαθήσουμε να ταπεινωθούμε και να ξεχάσουμε ό,τι καλό έχουμε κάνει, ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τα παραπτώματά μας. Και ο Κύριος της αγάπης, ο πλέον ταπεινός, θα μας δεχθεί και θα μας αγκαλιάσει και θα μας δεχθεί όπως εδέχθη ο Πατέρας τον άσωτο Υιό. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Για άλλη μια εκπομπή φιλοξενούμε τον αγαπητό κύριο Χαρά Λαμποβέντη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και μας έχετε εισάγει στον κόσμο της θεολογίας βαθύτερα και λίγο πιο ομαλά, θα έλεγα, και πιο κοντά σε μια κοινή και σύγχρονη λογική.
2: Είναι χαρά μου και τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Ωραία. Σε αυτή την εκπομπή θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια αναφορά σας που είχατε κάνει για την οντολογία και το πόσο σημαντική είναι η οντολογία από τη μία στην θεολογία και πώς τελικά αυτή η προσπάθεια διαχείρισης με ό,τι σημαίνει αυτό της οντολογίας θεολογικά βοήθησε και την ίδια την επιστήμη να απαγκιστρωθεί από δικές της ατραπούς και δικά της προβλήματα, κολλήματα του παρελθόντος και πώς εμπνεύστηκε να προχωρήσει περισσότερο.
2: Να πω έτσι προκαταρκτικά κάτι, ότι στον χώρο της θεολογίας χρησιμοποιούμε τη λέξη οντολογία με μια επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά, γιατί η οντολογία τι είναι? Είναι ο λόγος περί του όντος. Η έννοια αυτή δεν μπορεί να έχει αναφορά στο Θεό, διότι το «ον» είναι κατεξοχήν το κτιστό, ενώ ο Θεός πιστεύουμε ότι είναι άκτιστος. Είναι αυτή η διαλεκτική ακτής του κτιστού με την οποία λειτουργούμε. Αλλά χρησιμοποιεί το όρος αυτός, γιατί ελείψει άλλου
1: καταλληλότερο. Δεν υπάρχει κυριολογία «το όντως ον», ότι είναι ο Θεός ή κάνω εγώ
2: υπάρχει και αυτή όμως καταχρηστικά.
1: Καταχρηστικά.
2: Δηλαδή, γιατί παραπέμπει, μετά δημιουργείται μια οντοθεολογία που είναι κάτι πολύ προβληματικό και που έχει καταδικαστεί και δικαίως θεολογικά και φιλοσοφικά κατά τον 20ο αιώνα.
1: Οντολογία, αν δεν κάνω λάθος, και ίσως για την επιστήμη, χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα της φιλοσοφίας, είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει, το «ον».
2: Ναι, πράγματι.
1: Θεωρητικά όμως η ύπαρξη, με κεφαλαίο, η θεολογία δέχεται ότι είναι ο Θεός. Πώς αυτά τα δύο, γιατί και εγώ να σας πω, προσπαθώντας να μπω βαθύτερα στο τι σημαίνει η οντολογία, στο τι είναι, τι σημαίνει η φράση «εκ του μειόντος, ιστο είναι», παρήχθησε, πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες της λέξης «όντως», σε κάποιες είναι μέσα ο Θεός, σε κάποιες ταυτίζεται με τον Θεό. Τώρα και εσείς μας λέτε, αλλά και αρκετές φορές έχει αναφερθεί ότι είναι άλλο το «ον», άλλο ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι «ον», δεν είναι ένα από τα όντα.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κτιστός. Οπότε λίγο αν μπορείτε να μας βάλετε λίγο βαθύτερα και στην οντολογία και στην ερμηνεία αυτής της λέξης.
2: Ναι. Αυτό είναι είναι και μια άλλη συζήτηση, ίσως εκτενέστερη, που θα μπορούσε να εστιαστεί ακριβώς σε αυτό. Αλλά ας πούμε έτσι συνοπτικά ότι ο Θεός δεν θεωρείται ένα «ον» ανάμεσα στα άλλα, ακόμα και το ισχυρότερο, το ανώτερο ή το ανώτατο «ον». Mm-hmm. Γιατί και αυτό τον αδικεί, διότι τον περιορίζει στην σφαίρα του όντος, δηλαδή του κτιστού.
1: Άρα «ον» για τη θεολογία θα λέγαμε ότι είναι πιο κοντά στη λέξη κτιστό, στο δημιουργημένο. Δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ο Θεός είναι άκτιστος, mm-hmm. που σημαίνει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του σε κάποιον άλλον, σε οτιδήποτε άλλο εκτός του εαυτού του.
1: Παρόλα αυτά και στην επιστήμη, για να ορίσουμε κάτι, το θεωρούμε ως μια οντότητα. Κάποιος θα ρωτούσε, ας πούμε, ο Θεός δεν είναι μία οντότητα? Και εδώ προφανώς μπλέκουμε λίγο με τις έννοιες, αλλά θα ήθελα να δίνω μερικές φορές το αποφατισμό είτε αντίθεση των εννοιών, για να ίσως να σας βοηθήσω και να εμβαθύνετε, αλλά και να λύσετε και απορίες που πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί.
2: Ναι, σωστά.
1: Από τη διαχείριση των λέξεων.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη αναφορά στον Θεό είναι κάνοντας χρήση της έννοιας του προσώπου. Είναι πρόσωπο.
1: Δεν είναι οντότητα? Όχι.
2: Καλό είναι να αποφεύγεται αυτός ο όρος, γιατί υπονομεύει την ποιοτική και όχι απλά την ποσοτική διαφορά του Θεού με οτιδήποτε το κτιστό.
1: πρόσωπα όμως δεν είμαστε και εμείς, άρα σαν να κατηγοριοποιούμε το Θεό σε κάτι κοντινότερο σε εμάς.
2: Όχι, διότι είναι κατιούσα η χρήση.
1: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
2: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος έχει την τιμή, ύψιστη τιμή αυτή για τον άνθρωπο, να είναι πρόσωπο, να θεωρείται, να λογίζεται ως πρόσωπο, γιατί αποτελεί την ένσαρκη εικόνα του ζώντος Θεού. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποτίμηση για τα υπόλοιπα πλάσματα της κτήσης, για το υπόλοιπο ζωικό είδος, τα οποία δεν είναι απλό ντεκόρ, πρέπει να πούμε.
1: Όταν λέμε εικόνα, εννοούμε με τη λογική τη σύγχρονη της φωτογραφίας, δηλαδή
2: ότι
1: ομοίωμα, ή είναι λίγο μεταφορικό το εικόνα. Δηλαδή, πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να φανταστούν έναν Θεό όπως είναι ο άνθρωπος, με μύτη, μάτια, με στόμα, με σκέψη.
2: Όχι, όχι, ο Θεός δεν.
1: Αλλά είναι καταχρηστική αυτή η ορίση.
2: Είναι καταχρηστική, γιατί δεν πρέπει να φανταζόμαστε ανθρωπομορφικά το Θεό. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη φυσιολογία μας. Αλλά μοιραζόμαστε ως δώρο από το Θεό τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Την κρίση, τη δυνατότητα για αγάπη, το ότι, όπως είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο. Έχει αντιληπτικές ικανότητες πολύ υψηλές. Ο άνθρωπος είναι εκείνο το πλάσμα, ας μην φοβηθούμε την ορολογία, είναι το πρωτεύον θηλαστικό που προέκυψε εξελικτικά μέσα από μια εξελικτική βιολογική διαδικασία. Είναι εκείνο το πλάσμα το οποίο κρίθηκε ικανό από το Θεό για να τον δεξιωθεί ένσαρκο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός επιμελήθηκε πάρα πολύ τον άνθρωπο και νοητικά με τις δυνατότητες που μας παρέχει ο εγκέφαλός μας, αλλά και εν γέννη σωματικά, γιατί ο άνθρωπος, πιστεύουμε οι χριστιανοί, ότι δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δεξιωθεί βιολογικά και σαρκικά τον Θεό, να μπορέσει ένα ανθρώπινο πλάσμα, ένα πρωτεύον θηλαστικό, η Μαρία, η Θεοτόκος, να συλλάβει και να γεννήσει τον αχώρητο Θεό ως άνθρωπο. Mm-hmm. Που σημαίνει αυτό ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ανθρώπινη φυσιολογία. Η δημιουργία του κόσμου είναι, σύμφωνα με την υποτυπώδη ορθόδοξη ανθρωπολογία που έχουμε, είναι η γέννηση του Χριστού, του Θεανθρώπου, mm-hmm. όπου εκεί συνυπάρχουν το άκτιστο με το κτιστό σε ένα πρόσωπο. Στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι και το αριστούργημα, αν θέλετε, της Θείας Οικονομίας. Ο Θεάνθρωπος. Το Α και το Ω που μιλούσε στους Εβραίους εξ αποστάσεως ως άσαρκος, να έρθει, να γεννηθεί μέσα από τα σπλάχνα του ανθρώπινου είδους και να μας συναναστρέφεται και να μας μιλάει στον πόη μας. Πάλι ως το κατεξοχήν πρόσωπο με άλλα πρόσωπα.
1: Πώς θα ορίζαμε την λέξη πρόσωπο? Τι είναι το πρόσωπο?
2: Το πρόσωπο είναι λίγο δύσκολο να οριστεί, αλλά παραδοσιακά έχουμε έναν τρόπο να το ορίζουμε.
1: Είναι από το πρόσωπο, μπροστά από την όψη.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Στέκεται αυτό, μπροστά.
2: Ναι, αυτή η ετυμολογία βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι η στάνταρ, η καθιερωμένη ετυμολογία της λέξης πρόσωπο. Πρόσωπο είναι ένα «ον ενσυνείδητο», το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Είναι μια ετερότητα που δεν ιδιωτεύει, αλλά είναι σε σχέση με άλλα πρόσωπα.
1: Και ο Θεός είναι πρόσωπο γιατί έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, που σημαίνει ότι είμαστε εμείς και πριν από εμάς με τι είχε σχέση?
2: Ο ίδιος ο Θεός είναι μια κοινωνία προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα, τα οποία είναι σε μια άρρηκτη κοινωνία μεταξύ τους. Δεν συγχέονται το ένα με το άλλο. Υπάρχει μια, ας τα λέγαμε, οντολογική ακεραιότητα του κάθε προσώπου. Αλλά ωστόσο υπάρχει και το μουσιο. Είναι τρία πρόσωπα που μοιράζονται κοινό θέλημα, κοινή ουσία, γι' αυτό και κοινό θέλημα. Δηλαδή το θέλημα είναι φυσικό. Αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ετερότητα. Δεν συγχέεται το ένα πρόσωπο, το ένα θείο πρόσωπο, με κανένα από τα άλλα δύο.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν μπορώ να μην το αναφέρω, όπως τα τελευταία 100 χρόνια στην κβαντομηχανική είμαστε μπροστά από ένα πείραμα το οποίο μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν έχει ακόμα πλήρως ερμηνευθεί, δεν έχει ερμηνευθεί με την έννοια ότι μία ερμηνεία έχει γίνει πλήρως και καθολικά αποδεκτή. Είναι το πείραμα των δύο σχισμών. Πιο μάλλον δημοφιλής και στην ιστορία σαν ερμηνεία ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης. και η οποία έλεγε ότι τελικά υπάρχει αποκρυστάλλωση του κύματος σε σωματίδιο επειδή κάποιος το βλέπει. Και εμένα σίγουρα μου ήρθε στο μυαλό η έννοια του προσώπου, ότι στέκεται μπροστά σε κάποιον που το παρατηρεί, σε ένα παρατηρητή, και αυτή η όψη, το γεγονός δηλαδή της παρατήρησης, είναι που δημιουργεί αυτή την αποκρυστάλλωση. Και είναι πολύ ελκυστικό, τουλάχιστον σαν συσχέτιση, καθώς είναι στον πυρήνα της φυσικής αυτό. Θεωρητικά όλη η αποκρυστάλλωση του σύμπαντος είναι μέσα από αυτή τη διεργασία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες των πολλαπλών κόσμων και διάφορες άλλες που κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ γνωστοί κοσμολόγοι, σύγχρονοι φυσικοί, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα το σύμπαν να υπάρχει επειδή κάποιος το παρατηρεί, επειδή κάποιος το παρατήρησε, επειδή κάποιος το παρατηρεί συνεχώς.
2: Και παρεμβαίνει.
1: Παρεμβάλλεται, δηλαδή αντιδρά με αυτό, γιατί τελικά δεν είναι απλά η παρατήρηση, είναι η αντίδραση που έχει παρατήρηση. Λοιπόν. Γιατί στη φυσική παρατήρηση σημαίνει βάζουμε ένα πεδίο, είτε είναι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, είτε είναι το ίδιο το φως που ρίχνουμε σε ένα σωματίδιο για να το καταγράψουμε και να παρατηρήσουμε τι κάνει, και ακτινοβολία που μας φέρνει πίσω είναι αυτό που δεχόμαστε για να καταγράψουμε αυτή την παρατήρηση. Οπότε πολλοί κοσμολόγοι θεωρούν ότι πιθανόν η ίδια η έννοια της παρατήρησης, και πιθανόν και κοντά η έννοια του προσώπου και της θεολογίας, να είναι στην ρίζα όλη τη ύπαρξη του κόσμου μας. Και όταν λέω του κόσμου μας, δεν εννοώ εμάς σαν ανθρώπων, εννοώ σαν ολόκληρο το σύμπαν. Προφανώς οι ερωτήσεις είναι συνεχείς και καταιγιστικές, και ένας φυσικός δεν μπορεί πολύ εύκολα να το δεχτεί αυτό. Ακόμα και οι κοσμολόγοι που είναι παγκοσμίως γνωστοί ξέρουν ότι υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να τις απαντήσουν, για το ποιος είναι ο παρατηρητής, πότε ξεκίνησε, πότε, αν αυτή η κατάρρευση είναι συνεχής, αν υπάρχει, είναι ντόμινο, αν γίνεται τώρα, αν έγινε μια φορά, είναι πάρα πολλά τα αν. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η διαμάχη που είχε ο Αϊνστάιν με τον Μπορ σε ένα συνέδριο, όταν μιλούσε για την κβαντομηχανική, όπου ο Αϊνστάιν, ενώ ήταν από αυτούς που την ξεκίνησαν την κβαντομηχανική ουσιαστικά με το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, τελικά στην πορεία της ζωής του πήγε εντελώς ενάντια στην κβαντομηχανική, και στη διαμάχη τους αυτοί συζητούσαν γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, και ο Αϊνστάιν είχε πει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κβαντομηχανική λέει ότι όταν εγώ δεν κοιτάω, δηλαδή δεν παρατηρώ, άρα δεν έχω προς όψη τη σελήνη, τότε η σελήνη δεν υπάρχει». Και η απάντηση του Μπορ ήταν ότι δεν την κοιτάς μόνο εσύ. Που βέβαια, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτό που ήθελε να του πει είναι ότι προφανώς το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, δεν αφορά μόνο μία παρατήρηση και μία συνείδηση που πιθανόν να παρατηρεί και να προκαλεί την κατάρρευση των κυμάτων συναρτήσεων, αλλά να δώσει και μία αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι οι παρατηρήσεις και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στο σύμπαν πιθανόν να είναι ίσως και απροσμέτρητες και δεν μπορούμε πολύ εύκολα να κλειδώσουμε το θέμα τόσο απλά και να το δεχτούν και όλοι οι επιστήμονες και οι φυσικοί. Και με αυτή την αφορμή, αρκετές φορές έχει φανεί στη φυσική και στον αποφατικό δρόμο που έχει πάρει τον τελευταίο αιώνα, ότι σαν να ακολουθεί τα μονοπάτια θεολογίας, σαν να ακολουθεί μονοπάτια φιλοσοφίας, μάλιστα αποφατικής θεολογίας, αντιθετικής φιλοσοφίας, με έντονες αντιθέσεις και παράδοξα, που και οι ίδιοι φυσικοί που τα διδάσκουν και τα υποτίθεται τα κατανοούν βαθύτερα, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και να τα δεχτούν και να τα, πολλές φορές και να τα συζητήσουν. Είναι γνωστή και η έκφραση σε πολλούς που διδάσκουν κβαντομηχανική, όταν τους ρωτάνε οι φοιτητές τους γιατί είναι έτσι αυτό, γιατί μπαίνουν οι μηχανικοί, ας πούμε, στις εξισώσεις, τι σημαίνει κυματοσυνάρτηση πριν γίνει κατάρρευση και πού είναι πριν, σε ποιο χώρο και σε ποιο χρόνο, αν υπάρχει. Η απάντηση είναι σκάσε και υπολόγιζε. Δηλαδή, σταμάτα να ρωτάς φιλοσοφικά πιθανόν πράγματα και δύσκολα και κάνει τους υπολογισμούς, γιατί αυτό ξέρουμε ότι δουλεύει, έχει πειραματικά διαπιστωθεί και αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Οπότε, με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να μας πείτε λίγο, επαναρχόμενος και στην αρχική ερώτηση, για την οντολογία της φύσης και το πώς η θεολογία έβαλε το δικό της τη δική της βοήθεια, το δικό της χέρι για να ξεκολλήσει η επιστήμη και να εμβαθύνει, να προχωρήσει.
2: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια συνεισφορά θεολογική. Θα την αναφέρω να πω πολύ εντάχει πρώτον ότι έχω την αίσθηση, αν μου επιτραπεί να έχω καν λόγο για τη φυσική, κανονικά όχι, αλλά καταχρηστικά.
1: Χάρη τη συζήτηση, όπως και εγώ έχω λόγο για θεολογία που δεν έχω.
2: Να πω το εξής. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει η φυσική ως επιστήμη χωρίς ανθρώπινο στοχασμό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, είναι πρωτίστως οι εξισώσεις, είναι πρωτίστως οι τύποι και οι υπολογισμοί. Αυτό είναι που μένει το απόσταγμα. Αλλά όλο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει απογυμνωμένο από ανθρώπινο στοχασμό, ο οποίος θέτει όλο αυτό, όλη αυτή την ποσοτικοποίηση, την απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, τη θέτει σε μια προοπτική. Mm. Και χωρίς αυτή την προοπτική η φυσική δεν είναι επιστήμη. Και μάλιστα όσο εξελίσσεται η φυσική, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, πλέον αποκτά και ένα πιο αφηρημένο και πιο θεωρητικό χαρακτήρα. Οπότε ο στοχασμός είναι απολύτως απαραίτητος. Ο Αϊνστάιν, στο παράδειγμα που αναφέρατε, θα είχε σαφώς πρόβλημα με τον ιδεαλισμό του George Berkeley, που έλεγε ότι όταν δεν παρατηρούμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι, ήταν εξωφρενικό εκ μέρους του επισκόπου Berkeley, η αλήθεια είναι. Ήταν επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας και εμπειριστής φιλόσοφος.
1: Και το είχε πει με αφορμή την κβαντομηχανική.
2: Όχι, δεν την είχε προλάβει. Ήταν πολύ προγενέστερος. Ναι. Ήταν στο πλαίσιο της εμπειριστικής φιλοσοφίας το είχε πει. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας για την οντολογία του κόσμου, ο μονοθεϊσμός εν γέννη έχει συνεισφέρει κάτι πολύτιμο στην επιστήμη, το οποίο πρέπει να το πούμε και να το αναδεικνύουμε ευκαιρίας δοθήσεις. Είναι ότι απομυθοποίησε το σύμπαν. Η απομυθοποίηση του σύμπαντος δεν είναι κάτι αυτονόητο και επίσης είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κόντρα σε πολύ ισχυρούς προϊδεασμούς του ανθρώπινου φαντασιακού. Για τους αρχαίους Έλληνες, τα λαμπρότερα, τα καλύτερα μυαλά που έδωσε ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα προ-Χριστού, δεν αποδέχονταν, είχαν ιεροποιήσει το σύμπαν.
1: Όλοι όμως.
2: Σχεδόν όλοι. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο λεγόμενος πεφωτισμένος κύκλος γύρω από τον Περικλή, που ήταν ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, οι ατομικοί φιλόσοφοι, και κάποιοι άλλοι όπως ο Ευρυπίδης, ας πούμε, ο τραγωδός που είχε συμμεριστεί αυτές τις απόψεις τους, και ο Θουκυδίδης. Οι ατομικοί φιλόσοφοι ήταν οι μόνοι ουσιαστικά άθεοι στοχαστές στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό και άντλησε από εκεί πολλά επιχειρήματα ο Επίκουρος κατόπιν στην ελληνιστική εποχή. Οι ατομικοί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει καμία θεία πρόνοια και ότι υπάρχουν μόνο υφίστανται τα λεγόμενα άτομα, δηλαδή άτμητα περαιτέρω τεμάχια ύλη, τα οποία κάνουν τυχαίους συνδυασμούς πραγμάτων, ανθρώπους, δέντρα, φυτά, πέτρες, ξέρω εγώ, βράχια και όλα αυτά, και μετά με τη φθορά, με την πάροδο του χρόνου που έρχεται η φθορά, διαλύονται αυτοί οι συνδυασμοί και φτιάχνουν άλλους τυχαίους αργότερα. Αυτό όμως ήταν ήταν μειοψηφικό στον αρχαιοελληνικό κόσμο, γιατί οι περισσότεροι, ακόμα και οι Ίωνες φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί, οι οποίοι μπορούν να λογιστούν ως οι πρώτοι επιστήμονες στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αποτείναξαν το μύθο, απομακρύνθηκαν από τις μυθολογικές ερμηνείες για την σύσταση του κόσμου και θέλησαν να δώσουν μια δική τους επιστημονική και θα λέγαμε φυσιοκρατική εξήγηση, τουλάχιστον για το ποιο είναι το στοιχείο εκείνο από το οποίο αποτελεί το κόσμος. Για το Θαλή ήταν το νερό, για τον Ηράκλη το η φωτιά, για τον καθένα ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και στην πιο, θα λέγαμε, επιστημονική τους προσέγγιση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την αίσθηση ότι το σύμπαν ήταν ιεροποιημένο, ότι ήταν ένθεο κάπως. Ο Θαλής, ας πούμε, έλεγε ότι τα πάντα είναι πλήρη θεών. Και επίσης, πολλοί άλλοι, ο Αριστοτέλης επίσης έλεγε ότι υπήρχε λεγόμενη πεμπτουσία στον υπερσελήνιο κόσμο. Η πεμπτουσία ήταν
1: η θεϊκή
2: ουσία. Mm-hmm. Αυτό. Όλοι λίγο πολύ θεωρούσαν ότι το σύμπαν, καταρχάς, ότι υπάρχει αιώνια και ότι αν υπάρχει Θεός, ο Θεός αυτός συνυπάρχει με το σύμπαν αιωνίως. Δεν το δημιούργησε, το διακόσμησε. Μάλιστα. Το έβαλε σε μία τάξη και το έκανε από απλό σύμπαν, θα λέγαμε, κόσμο. που θα πει κόσμημα, στολίδι, του δώσε μια εφταξία κοσμική. Αυτό ήταν που συνέπαιρνε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ότι υπάρχει ένας νους με νη κεφαλαίο, ο οποίος ευθύνεται για την κοσμική τάξη. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ ωραίο, πολύ εμπνευσμένο, ξέρω εγώ, αλλά είναι προβληματικό όταν θέλεις να κάνεις επιστήμη. Γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις διερευνητικά και κριτικά ένα σύμπαν το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Θεό.
1: Άρα είναι κάτι σαν βλασφημία, σαν υβρίς, υπερβολή.
2: Όχι, από την πλευρά της επιστήμης όχι, γιατί η επιστήμη, θα έλεγε ένας επιστήμονας, ότι δεν υπάρχουν υβρίς και βλασφημίες στην
1: Απλά
2: επιστήμη.
1: Τότε η επιστήμη με τη θρησκεία ήταν πάρα πολύ κοντά και πιθανόν κάτι που η επιστήμη πήγαινε να αγγίξει και η θρησκεία το θεωρούσε ιερό, θα υπήρχε ισχυρή αντίδραση.
2: Μα ξέρετε ίσως το επεισόδιο με τον Αρίσταρχο από τη Σάμο. Ήταν ο πρώτος
1: που είχε πει για το γεωκεντρικό.
2: Ναι, που πριν τον Κοπέρνικο, και υπάρχουν ενδείξεις σαφείς ότι ο Κοπέρνικος είχε διαβάσει
1: τον Αρίσταρχο.
2: Ναι, ο Αρίσταρχος, προσέξτε, είχε κάνει το εξής. Δεν είναι γνωστός μόνο γι' αυτό. Ο Αρίσταρχος είχε ανακοινώσει, είχε γράψει, είχε πει δημόσια ότι ο ήλιος δεν είναι μια θεότητα. Είναι ένα πειρακτωμένο σώμα, υλικό. Και τότε ένας...
1: Είχε κατηγορηθεί πολύ έντονα γι' αυτό.
2: Πολύ έντονα.
1: Είχε κινδυνεύσει και η ζωή του.
2: Ακριβώς, γιατί ένας στοικός φιλόσοφος, μη χριστιανός, ο Κλεάνθης, απέτησε τη θανατική του καταδίκη. Επειδή βλασφήμησε, επειδή θεώρησε
1: να πει τον...
2: ότι υποβίβασε τον ήλιο από θεότητα σε ένα απλό άψυχο υλικό σώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν κάτι είναι ιεροποιημένο, δεν μπορείς να το αγγίξεις. Mm. Και όχι μόνο από το λόγο για το ένεκα του φόβου της βλασφημίας, δεν μπορείς να το αγγίξεις γιατί σου προκαλεί τέτοιο δέος που δεν το κάνεις ακόμα και αν δεν δέχεσαι απειλές για τη ζωή σου. Δηλαδή, ή θα το βλέπεις πάντοτε...
1: Είτε λόγω ευαισθησίας και σεβασμού, είτε λόγω φόβου.
2: Ακόμα και λόγω μιας φυσικής συστολής που προκαλείται από το γεγονός ότι τώρα πώς εγώ να διερευνήσω κάτι το οποίο είναι ημιθεϊκό. Mm. Έρχεται όμως ο Ιουδαιοχριστιανισμός, αποδομεί τελείως το σύμπαν και λέει ότι το σύμπαν είναι εξ ολοκλήρου υλικό. Εξ ολοκλήρου υλικό. Άρα είναι διερευνήσιμο και μετρήσιμο. Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού που να απαγορεύει ή να αποθαρρύνει έστω και μερικώς τη μελέτη του σύμπαντος, διότι για τον Ιουδαιοχριστιανισμό υφίσταται αυτή η διάκριση μόνο ανάμεσα στον άκτιστο Θεό, που είναι βέβαια απρόσιτος ουσιακά, και στο κτιστό σύμπαν, το οποίο είναι υλικό. Και τι θα πει υλικό? Θα πει ότι είναι ετερούσιο του Θεού. Mm. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την αρχαιοελληνική, θα λέγαμε, κοσμολογία. Ότι ακόμα και στις πιο επιστημονικές τις εξάρσεις, που βέβαια είναι πολύτιμες, ακόμα και τότε όμως, το σύμπαν δεν θεωρείται ετερούσιο του Θεού. Mm. Όταν είναι όμως ετερούσιο του Θεού, σημαίνει ότι ακόμα και αν έρονται όλοι οι άλλοι οι περιορισμοί περί βλασφημίας κλπ., είναι κατανοήσιμο, είναι καταληπτό από τον άνθρωπο, γιατί και ο άνθρωπος...
1: Αλλιώς ο Θεός είναι καταλήπτος.
2: Ακριβώς, ναι. Άρα, αν ο Θεός είναι ακατάληπτος...
1: Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε κάτι το οποίο...
2: Ακριβώς. Το σύμπαν όμως, επειδή είναι κτιστό και υλικό, είναι καταληπτό.
1: Εδώ έχει πολύ μεγάλη αναλογία και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκε και ο Νεύτωνας, που μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που θεωρείται ότι έφερε είναι ότι ένωσε τη γη και τον ουρανό. Ουσιαστικά πήρε τη μηχανική που είχαμε στην γη και είπε ότι με την ίδια λογική που πέφτει ένα μήλο, με την ίδια λογική πέφτει και η σελήνη. Και επειδή γυρίζει γύρω από τη γη, είναι ο λόγος που δεν πέφτει.
2: Ακριβώς.
1: Και η γη γυρίζει γύρω αντίστοιχα και από τον ήλιο και είναι ο λόγος που δεν πέφτει στον ήλιο. Και θεωρήθηκε πολύ μεγάλο επίτευγμα το να ενωθεί η ουράνια μηχανική με την γη μηχανική.
2: Βέβαια, αυτό στις προεκτάσεις του είναι μια βαθύτατα μονοθεϊστική ιδέα. Mm-hmm. Η ενοποίηση του ουρανού και της γης. Με την έννοια ότι το σύμπαν...
1: Με κοινούς νόμους.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο μονοθεϊσμός δίδαξε στους ανθρώπους για πρώτη φορά ίσως ότι όλα τα φαινόμενα στο σύμπαν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν πέφτουν αστραπές στη γη επειδή τις ρίχνει ο Δίας. Δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε σε πράγματα κτιστά για να τα εξευμενήσουμε. Η φύση δεν εξευμενίζεται με λατρείες, επικλήσεις και προσευχές.
1: Βέβαια, ένας λίγο αυστηρός κριτής θα σας έλεγε τώρα ότι μα και ο χριστιανισμός δεν λέει κάτι ανάλογο, όπως για παράδειγμα ότι τελικά ο Θεός φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη να επισύρει, δεν ξέρω αν μπορούν να θεωρηθούν πείνες, συνέπειες ή τέλος πάντων διάφορα προβλήματα με λοιμούς, με πολέμους, με φυσικά φαινόμενα, είτε στους Εβραίους, είτε στους εχθρούς τους, είτε στον Φαραώ, είτε στους λαούς που πολέμησαν τους Εβραίους, είτε στους ίδιους τους Εβραίους. Οπότε, ναι, μεν ο Δίας δεν ρίχνει κεραυνούς, που είναι η ειδικότητά του οι κεραυνοί. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός, ο χριστιανικός, επηρεάζει και επιδρά στον κόσμο και στη φύση και στα φαινόμενα και το κάνει προς διαπαιδαγώγηση, σαν συνέπεια της απόστασης, της αποστασίας και της αμαρτίας, με διάφορους λόγους, τελικά επισύρει φυσικά φαινόμενα πάνω στους ανθρώπους.
2: Πράγματι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι οι χριστιανοί προσεύχονται στον κτίσαντα και όχι στην κτίση.
1: Μάλιστα.
2: Και σχετίζονται ως πρόσωπα με πρόσωπο, με τον κτίσαντα και όχι με την κτίση, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται, προσευχόμαστε στο Θεό, επιδιώκουμε να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, δεν φοβόμαστε όμως κάποιο κομμάτι της κτίσης, ότι μπορεί να είναι μαγικό ή να έχει μια μεταφυσική ιδιότητα. Και αυτό μας απελευθερώνει από πολλά πράγματα, από προλήψεις. Ξέρω εγώ, δεν φοβόμαστε οι χριστιανοί να δούμε μια μαύρη γάτα στον δρόμο. Ένα χοντροκομμένο παράδειγμα τώρα. Δεν φοβόμαστε αν σπάσει ένας καθρέφτης στο σπίτι μας. Δεν φοβόμαστε, δεν προσευχόμαστε σε απρόσωπες φυσικές δυνάμεις για να τις εξευμενήσουμε. Είμαστε απελευθερωμένοι. Αυτό είναι μια μορφή χειραφέτησης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν έβλεπε το απογοητευτικό φαινόμενο να πιστεύουν στην αστρολογία χριστιανοί, τους έλεγε: «Μα καλά, απορώ, ο Χριστός σας απελευθέρωσε από αυτές τις δυσιδαιμονίες. Γιατί εσείς επιστρέφετε έτσι με τόσο πάθος σε αυτές?» Είναι βέβαια μια ανθρώπινη ανάγκη που, να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια που αισθανόμαστε μέσω καταφυγής στην αστρολογία κτλ. Αλλά το ότι η αστρολογία είναι μια απάτη και ένας τσαρλατανισμός, το λέει η επιστήμη και πολύ καλά κάνει, αλλά πριν την επιστήμη αυτό ήτανε, το έχει πει και ο Ιουδαιοχριστιανισμός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εικόνες, κυρίως στην παλιότερη εποχή που δεν έχουμε εμείς εμπειρία για το τι σήμαινε για τους τότε ανθρώπους ο κόσμος, και η αλήθεια είναι και πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω και σε μαθητές το τι σήμαινε να ενώσει γη και ουρανό τότε ο Νεύτωνας και το πόσο κοσμοϊστορικό γεγονός ήταν, και αντίστοιχα και ο ίδιος ο Νεύτωνας είχε απειληθεί και από χριστιανούς, αλλά και όχι μόνο, ότι τολμούσε κάτι που δεν είναι, ήταν βλάσφημο να ενώσει τη γη και τον ουρανό και να τολμήσει να πει πώς θα κινούνται οι πλανήτες ή να τους περιγράψει ή να τους βάλει μέσα σε νόμους πώς κινείται η σελήνη, ο ήλιος, η γη, όλη η ουράνια σφαίρα και να το κάνει τόσο απτό και από τη μία εύπεπτο και εύκολο και από την άλλη ίσως υποτιμητικά απλό για έναν άνθρωπο που είχε τόσο ψηλά την ουράνια μηχανική και την ουράνια σφαίρα.
2: Ναι. Να, εδώ να πούμε έτσι πολύ εντάχει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι χριστιανός εάν δεν συνυπογράφει την απομυθοποίηση του σύμπαντος. Αν δεν αποδεχτεί ότι το σύμπαν είναι υλικό, κτιστό και αποιεροποιημένο. Μπορεί να το δει κανείς ότι έχει μια ιερότητα ως δημιούργημα του Θεού, ότι οφείλει ο άνθρωπος, έχει φέρει την ευθύνη να προστατεύει την κτήση, να την φυλάσει και να μην την καταστρέφει. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να πεις ότι το σύμπαν είναι εγγενώς ιερό. Δεν είναι καθόλου εγγενώς ιερό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θεωρητικά είναι ένα επιστήμονα τον απελευθερώνει, που όπως είπατε σωστά, ένας σύγχρονος επιστήμονας δεν μπορεί να φανταστεί κάτι ιερό για να μην το ακουμπήσει. Παρ' όλα αυτά τότε υπήρχαν ιερά, και όχι μόνο για τους ίδιους και για ολόκληρη την κοινωνία, και χρειαζόταν πολύ προσοχή. Για τον Ιωάννη τον Φιλόπονο έχετε αναφερθεί αρκετές φορές ότι έχει κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα και μια ιδιαίτερη βοήθεια στη φιλοσοφία της της επιστήμης, αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια.
2: Ναι, ήταν ένας φυσικός της εποχής του. Μετά Χριστόν, νομίζω πρέπει να έζησε και να έδρασε τον τρίτο μετά Χριστόν αιώνα, αν θυμάμαι καλά. Ο Γιάννης Φιλόπονος άσκησε, ή γραμματικός όπως είναι το ένα προσωνύμιο του, άσκησε έντονη επιρρητική στην φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία.
1: Κάτι που τότε ήταν, δεν το πείραζε κανένας. Ήταν...
2: Ακριβώς. Μα ακόμα και μέχρι και τον Μεσαίωνα στη Δύση δεν τον άγγιζε κανείς, γιατί μετά από έναν έτσι ανταγωνισμό που είχε με τα θανάτια με τον Πλάτωνα, επικράτησε ο Αριστοτέλης ως η απόλυτη αυθεντία. Mm. Και όταν έπεσε ο Αριστοτελισμός, επειδή τότε οι σχολαστικοί θεολόγοι στη Δύση είχαν υιοθετήσει αρχές του Αριστοτελισμού έτσι πολύ άκρητα και απρόσεκτα, λίγο άτσαλα, εφάνηκε σαν να κατέρευσε και το χριστιανικό κοσμοείδωλο. Mm.
1: Το οποίο όμως είχε δομήσει και τη θεολογία του πάνω.
2: Ακριβώς, ναι. Το οποίο ήταν λάθος, mm-hmm. βέβαια. Οι προθέσεις ήταν καλές, να έχουμε διάλογο με την διανόηση, την έξωθεν, την θύραθεν, της οποίας ο Αριστοτέλης ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Γι' αυτό και ο πατήρ Φλωρόφσκι έλεγε ότι οι Έλληνες πατέρες θεολόγησαν αλλιευτικός και ουκ αριστοτελικός.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ιωάννης Φιλόπονος λοιπόν έβλεπε προβλήματα στη φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία του και με βάση τις βιβλικές αρχές αποδόμησε αυτή την κοσμολογία και τη φυσική. Είπε καταρχάς, επεσήμενα αυτά που είπα νωρίτερα, ότι το σύμπαν είναι κτιστό, έχει αρχή, άρα μοιραία θα έχει και ένα τέλος. Οτιδήποτε έχει αρχή και εξαρτάται από κάτι άλλο για να ζήσει, θα έχει μοιραία και ένα τέλος. Μόνο ο Θεός ως άκτιστος είναι άναρχος. Λοιπόν, και έκανε μια σειρά από τεχνικής φύσεως διορθώσεις στον Αριστοτέλη, οι οποίες πλειοψηφικά βγήκαν σωστές. Και έπρεπε να περιμένουμε όμως πολλούς αιώνες μέχρι να έρθει ο Νεύτων για να επιβεβαιώσει μαθηματικά και πειραματικά και ο Γαλιλαίος πριν αυτά που είχε προσάψει ο Ιωάννης Φιλόπονος στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης επίσης είχε επικριθεί πολύ και από τον Francis Bacon, που είχε γράψει δύο μελέτες, δύο πραγματείες, δείχνοντας πόσο αφελής ήταν ο αριστοτελικός εμπειρισμός. Mm. Από άλλο μετερίζει ο Bacon. Ο Ιωάννης Φιλόπονος όμως ως βιβλικά σκεπτόμενος.
1: Ήταν πιστός,
2: ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την τριαδολογία του. Στη θεολογία λίγο ξέφυγε, το οποίο ορθά επισημάνθηκε και η θεολογία του καταδικάστηκε, mm-hmm. όχι αυθαίρετα, μετά λόγω γνώσεως. Αλλά η κριτική που έκανε στον Αριστοτέλη τελικά ήταν μνημειώδης.
1: Πολλοί έχουν πει ότι στην εποχή του Βυζαντίου η επιστήμη κάπως έπεσε σε ένα λίθαργο, με την λογική ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα πολύ έντονο φούντομα, μια κίνηση πολύ ισχυρή, γρήγορη, με πολλές προοπτικές. Κάποια στιγμή λίγο με την κατάκτηση από τους Ρωμαίους, λίγο με τις διαμάχες για τις θρησκείες, υπήρχε μια εικόνα ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία, γιατί τότε ήταν φυσική φιλοσοφία η επιστήμη, έπεσε σε ένα λίθαργο, δεν παρήγαγε τόσα πολλά και ήταν αρκετά μεγάλη αυτή η περίοδος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότερα έγγραφα βγαίνουν από το Βυζάντιο και όλο και περισσότερες περιπτώσεις τελικά επιστημόνων, προφανώς αναλογωμένων των συνθήκων της εποχής, φαίνεται να έρχονται στο προσκήνιο και στην επιφάνεια και να τελικά να μην είναι τόσο σωστό ότι η επιστήμη κοιμήθηκε επί του Βυζαντίου. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
2: Όντως δεν είναι σωστό. Με το Βυζάντιο υπήρξε ένα θέμα, ομολογουμένως, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Το Βυζάντιο ήταν ένας μονοθεματικός πολιτισμός. Και κάθε μονοθεματικός πολιτισμός που βασίζεται σε μια ενδογαμική αντίληψη της πραγματικότητας δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικός. Αυτό αφορά σε πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η λογοτεχνία ή η παραγωγή πολιτισμικών προϊόντων, τα οποία θέλουν μια πληθώρα ερεθισμάτων για να συλληφθούν και να έρθουν να υλοποιηθούν. Εκεί έπασχε όντως το Βυζάντιο, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό έπασχε και στη Δύση, νομίζω, από αυτή την έννοια.
1: Όντως, στο Μεσαίωνα υπήρχε μια πολύ εντονική υποδραστηριότητα.
2: Ναι. Όμως, ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση ατρόφησε η φιλοσοφία και η επιστήμη. Μπορεί να έχει ένα θεολογικό προσανατολισμό που ήταν και αναπόφευκτο, αν σκεφτεί κανείς ότι τότε ήταν η κυρίαρχη πίστη αυτή. Όμως.
1: Και αυτή που έλεγχε και την τότε επιστήμη και τα περισσότερα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά.
2: Ακριβώς. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο ζηλευτό με τα σημερινά δεδομένα στην Κωνσταντινούπολη. Το αποκαλούσαν πανσπουδαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή ήθελε να καλύψει όλο το γνωστό επιστητό εκείνη την εποχή και όχι μόνο, ας πούμε, τη θεολογία. Ίσως πολύ λιγότερο τη θεολογία σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες επιστήμες. Mm. Ταυτόχρονα, όπως ξέρουμε, τα πανεπιστήμια στη Δύση προέκυψαν μέσα από εκκλησιαστικούς φορείς, μέσα από μοναστήρια, ξεκίνησαν ως θεολογικές σχολές και μετά καλλιεργήθηκε πάρα πολύ η επιστήμη της λογικής και φιλοσοφία στη Δύση. Στην ελληνόφωνη Ανατολή, από την άλλη πλευρά, έχουμε πολλά παραδείγματα λογίων, οι οποίοι ήταν ονομαστοί μαθηματικοί, έκαναν αστρονομικές παρατηρήσεις, προώθησαν την υπόθεση της κοσμολογίας, ακόμα και της φυσικής, κάτι

0: ο οποίος δεν είναι μια πρόσωπη δύναμη, είναι ένας προσωπικός θεός, παντελώς ελεύθερος από οποιοδήποτε προκαθορισμό και επομένως απολύτως ικανός να κάνει τα πάντα για τον άνθρωπο, αν θέλει. Δεν μπορεί να εκβιαστεί η Θεία Εύνοια, μπορούμε όμως να ζούμε επικλητικά, παρακλητικά προς τον Θεό. Δεν υπάρχει καμία ημαρμένη η οποία να είναι πάνω από τον Θεό και τον άνθρωπο. Και βέβαια δεν μπορεί να κάνεις και επιστήμη όταν πιστεύεις στην μοίρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία ευκαιρία και σε αυτό το σημείο να κάνουμε τη διακοπή μας για αυτό το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχετε βοηθήσει να εμβαθύνουμε και στη θεολογία και στο τι έχει κάνει η θεολογία για την επιστήμη και θα συνεχίσουμε σε επόμενο. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Περιμένοντας τον Παράκλητο. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
7: 10 ημέρες, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, οι 10 ημέρες από τις αναλήψεως μέχρι τις Πεντηκοστής είναι για την Εκκλησία μας ημέρες αναμονής και υπομονής και προσευχής και πόνου αλλά και χαράς μεγάλης. Αναμένει η Αγία μας Εκκλησία τον ερχομό του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, Πνεύματος της αληθείας,

0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο παράκλητος είναι η ψυχή της Εκκλησίας και ο Χριστός μας η κεφαλή της και ο ουράνιος πατήρ, πατέρας μας, η θεία της σκέπη, η ελπίσμο πατήρ, καταφυγήμο Υιός και έπνου το Πνεύμα το Άγιον, λέγει η Αγία μας Εκκλησία με τους ύμνους της. Και μας εμψυχώνει ο παράκλητος. Οι Απόστολοι μετά τη Θεία Ανάληψη του Ιησού Χριστού μας εγύρισαν στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, αλλά και με τα ορφανίας και πόνου, ένεκα του αποχωρισμού τους από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον οποίον τόσον ηγάπησε, τον έκαμα να πονέσει με τις αδυναμίες και ατέλειές των. Εκείνος όμως δεν τους το κράτησε. Όταν ανέστη και εμφανίστηκε τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα το βράδυ στους μαθητάς και Αποστόλους, τους ειρήνευσε, τους συγχώρεσε, τους ευλόγησε και καθόλου δεν τους μάλωσε. Ξέχασε όλα όσα του είχαν κάνει ένεκα δυναμίας και ατελείας, γιατί η συγνώμη του από τον τάφο ανέτειλε. Δεν μας το κρατάει ο Χριστός μας, ό,τι και να του κάνουμε, αρκεί να μετανιώσουμε, αρκεί να αλλάξουμε, αρκεί να γυρίσουμε κοντά του, αρκεί να τον ξαναβρούμε. Αυτό είναι η αρρύφνητη και απέραντη και ανίποτη αγάπη του, και αυτό είναι που μας ρίχνει στο φιλότιμο, αυτό είναι που μας σκλαβώνει και αυτό είναι που μας κάνει να τον αγαπούμε κι εμείς όλο και περισσότερο. Και ακόμα ενώ ξέρει ότι κι άλλα θα κάνουμε στο μέλλον ουδείς αναμάρτητος, και παρά τα αυτά μας συγχωρεί και ας τα γνωρίζει κι όλα τα μελούμενα, μας φέρεται καλά και αρχοντικά. Κανένας άλλος δεν μπορεί έτσι να μας φερθεί. Γι' αυτό είναι και η πρώτη και η στερνή μας αγάπη ο Χριστός μας. Γι' αυτό, όπως έλεγα χθες σε κάποιο παπά που μιλούσαμε, ό,τι και να κάνουμε, να γυρίζουμε ξανά στο Χριστό μας και να μην τον αφήνουμε ποτέ και με τίποτε. Να πέφτουμε στα πόδια του, αποκαμωμένοι, κρυματισμένοι, λαβωμένοι, πληγωμένοι και θηριάλωτοι. Να πέφτουμε στα πόδια του και να τα αφήνουμε όλα εκεί, και τον εαυτό μας και τις αμαρτίες μας και τις πληγές μας και τα πάντα μας, και να του λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ μου, καν θέλω καν μη θέλω ελέησόν με. Και όταν εγώ σε αρνούμε και όταν εγώ φεύγω από κοντά σου, εσύ μη με αφήνεις, να με ελεείς και να με καταδιώκεις με το έλεό σου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και όντως ο Κύριος το κάνει. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, δεν μας εγκαταλείπει. Πάντα μας προστατεύει και πάντα είναι κοντά μας και πάντα μας συγχωρεί και μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, και μας πλένει με το πανάμωμο αίμα του και γινόμεθα και πιο καθαρή από το χιόνι. Αυτά είναι καλό, όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει και θα επαναλαμβάνουμε. Είναι καλό γιατί μας φέρνει στην ψυχή και στη διάνοια τις ευεργεσίες του Κυρίου, την καλοσύνη και τη στοργή Του και την τρυφερότητά Του και την απαλότητά Του, και μας συγκινεί και μας κρατάει στο καλό και στο ωραίο, και όταν έλθει πειρασμός ή δυσκολία μπορούμε και αντέχουμε τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, διότι σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες Του, την καλοσύνη Του και την αρχοντιά Του. Και καλόν ακόμη να φέρνουμε εκεί κοντά Του και τους άλλους, εαυτούς και αλλήλους, που λέει η Εκκλησούλα μας η Αγία, και πάσαν την ζωήν ημών. Τους φέρνουμε εκεί, τους φίλους, τους εχθρούς, τους συγγενείς, τους δυσκολεμένους, όλη την οικουμένη και την πλάση, πάσαν πνοήν και ύπαρξην, και καθόμαστε όλοι εκεί στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος εκχύνει επάνω μας τα ελέη Του και τους συκτηρμούς Του, τη συγνώμη και την άφατη καλοσύνη και την ανίποτη αγάπη Του. Και νιώθουμε εκκλησιαστικά, δηλαδή νιώθουμε μαζί, αυτό είναι η Εκκλησία, νιώθουμε μαζί με τον Χριστό μαζί και κοντά, με την Παναγιά και τους Αγίους και μεταξύ μας μαζί. Και έχουμε ενότητα, την ενότητα που έφερε ο Παράκλητος και έφερε ο Χριστός και δώρουσε ο Πουράνιος Πατέρας. Την ενότητα αυτή, η οποία είναι η μεγαλύτερη δύναμη, σε τη ενότητα ισχύς, έλεγαν και οι παλαιοί. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η ενότηση. Και η προσωπική ενότηση, να μην είμαστε δηλαδή σε τραγωδία διχασμού εσωτερικού, και η οικογενειακή ενότηση, η εκκλησιαστική ενότηση, η κοινωνική ενότηση, η πατριωτική ενότηση και η παγκόσμιος ενότηση στο όνομα του Χριστού. Μέγας Κωνσταντίνος ένωσε τη γνωστή τότε ανθρωπότητα, πάντα τα έθνη, τους ένωσε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και απέβη γενάρχης της Ρωμιοσύνης, πνευματικός μας πατέρας, ο επίσκοπος των έξω, ο προστάτης της Εκκλησίας κατά το ανθρώπινον και ο προστάτης της οικουμένης όλης. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλος ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος και Μέγας, τόσο μεγάλος, και έκαμε τόσο μεγάλο καλό στην οικουμένη και συνεχίζει να κάνει. Γι' αυτό και εκείνον να τον παρακαλούμε στις προσευχές μας, για να πρεσβεύει στον παντάνακτα Χριστόν και Θεών των όλων, όπως λέει στο λόγιο δοξαστικό του Εσπερνού της εορτής του, να δίνει ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στους βασιλείς και άρχοντες, ειρήνη στο λαό, ειρήνη στην Αγία του Εκκλησία και ειρήνη στις ψυχές μας. Γιατί στην πιο δύσκολη ώρα του κόσμου ο Χριστός μας έστειλε στον κόσμο το Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Μητέρα του Ελένη, τα δύο χέρια του Χριστού που φρόντισαν και περιποιήθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο και την Εκκλησία την αθάνατη, αλλά και τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Γιατί πάνω απ' όλα και μέσα σε όλα υπάρχει ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Κυκλοφορεί εκείνος και οπλοφορεί με την αγάπη Του και δεν αφήνει κανέναν. Ας φαίνεται πως επικρατούν οι κακοί, ας φαίνεται πως βασιλεύουν οι άνομοι, ας φαίνεται το κακό να κορυβαντιά και να καυχάται ότι ενίκει σε όλη την οικουμένη και την έχει στα πόδια Του. Στην ουσία και στην κυριολεξία βασιλεύει και επικρατεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έχει δώσει όμως τώρα ελευθερία στα όντα να ασκήσουν το αυτεξούσιο, να ασκήσουν το θείο δώρο, και οι περισσότεροι από εμάς τι κάνουμε? Κατάχρηση του δώρου. Κατάχρηση του δώρου. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά και η μεγαλύτερη απώλεια για μας. Θα έρθει όμως ώρα που θα επιστρέψει εν δόξει ο Χριστός, όπως και ανελήφθη εν δόξη, και όπως το είπαν οι αρχάγγελοι της Αναστάσεως και της Αναλήψεως μαθητάς. Και τότε μπροστά του, μπροστά στα πόδια του ενδόξου του θρόνου, στο υποπόδιο των ποδών του, θα έλθουν τα πάντα, και τα επίγεια και τα επουράνια, αλλά και τα καταχθόνια, οι δαίμονες και ο Άδης και τα υπόλοιπα και όλοι οι κακοί και το συνάφτους. Και τότε θα φραγεί κάθε στόμα, δεν θα μπορέσει κανείς να απολογηθεί τίποτα από τους ανόμους, γιατί ο Κύριος εξήγησε και σε αυτούς και σε όλους μας ολόκληρη την καλοσύνη, την αγάπη, τη μακροθυμία και το έλεος του. Και τότε όλες οι γλώσσες, όλα τα στόματα, όλα τα όντα θα ομολογήσουν μεγαλόφωνα και θα πούν «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Αυτό είναι. Και τότε θα φανεί απολύτως η κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα μας δίνει ελευθερία, τώρα μας δίνει περιθώρια, τώρα μας δίνει τρόπους και μέσα, προκειμένου, όπως είπαμε και πριν, να ασκήσουμε το αυτεξούσιό μας, να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας, να αισθανθούμε και εμείς αφεντικά, καθώς αφέντης της απόλυτης αγάπης και ελευθερίας είναι και ο Χριστός μας. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου το αθάνατο στόμα του Χριστού μας, ότι κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσίαν και κρίσιν, θα κρίνει τον καθένα μας κατά την πράξην αυτού. Κατά την πράξην αυτού, κατά έργα αυτού. Διότι έχουμε τη δυνατότητα και την ελευθερία να πράττουμε, να εργαζόμεθα, να ενεργούμε. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Και συνάμα με αυτό έχουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Και την ευθύνη των πράξεών μας. Και εδώ η ελευθερία, εάν δεν χρησιμοποιηθεί επαγαθό και προς το καλόν, τότε είναι δίκοπο μαχαίρι. Τότε γίνεται ασυδοσία και τότε γίνεται επικάλυμα της κακίας. Αντί να μας ελευθερώσει ο αγώνας μας, προσπάθειές μας, οι πράξεις μας και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι κάνουμε, σκλαβωνόμαστε στο κακό και λέμε πως είμαι θα ελεύθερη, αλλά είμαι θα ελεύθερη μόνο με την εξής έννοια, να διαλέξουμε τη μορφή της δουλείας μας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα του ανθρώπου. Όταν μπει στη δουλεία της φιλαυτίας και του κακού και της αμαρτίας, τότε κλαίει, υποφέρει, αναστενάζει, κολλάζεται και στενοχωρείται. Και το σπουδαιότερο είναι πως δεν μπορεί να βγει από το σώμα αυτό της αμαρτίας και από το θάνατο αυτό το πνευματικό. Πόσες ψυχές, ίσως και οι δικές μας, δεν στενάζουν κάτω από το πέλμα της αμαρτίας και του διαβόλου. Μέσα στην πνευματική δουλεία και στο σκοτάδι του κακού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, ερχόμενος στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ προς το Παθήν, ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτήν. Την είδε και έκλαψε για αυτήν. Έκλαψε γιατί είδε τους περισσότερους ανθρώπους της να είναι πορωμένοι και σε λίγο θα γίνονται θεοκτόνοι. Θεοκτόνοι. Και συμπόνεσε και λυπήθηκε και τους έκλαψε. και τους έκλαψε. Και σήμερα και πάντα στους αιώνες μας κλαίει ο Χριστός μας, μας κλαίει η Παναγιά, μας κλαίνε οι Άγιοι. Γι' αυτό και πολλά εικονίσματα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και της Πανάγνου Θεοτόκου και των Αγίων αυτού δακρύζουν, ματώνουν, κλαίνε, κινούνται, συγκινούνται, μας κλαίνε, μας συμπονούν, μας σημερίζονται, μας ειδοποιούν ότι δεν μας αντέχουν άλλο, δεν μας μπορούν άλλο και θέλουνε να αλλάξουμε, να μετανιώσουμε, να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε κοντά τους. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, το Χριστό μας, για την τόση καλοσύνη και αμέριστη και μέγιστη και ανίποτη αγάπη Του. Μην την ξεχνάμε αυτή την αγάπη. Μην ξεχνάμε τη θυσία Του. Μην ξεχνάμε την προσφορά Του. Μην ξεχνάμε τα πάντα Του. Εύκολα ο άνθρωπος πέφτει στο φιλότιμο και μάλιστα ο Έλληνας, ο Ρωμιός. Και όταν πέσει κανείς στο φιλότυπο, κάνει όλα τα καλά και το αδύνατο δυνατό και την αμαρτία αρνείται και από το διάβολο ξεφεύγει και τα πάθη νικάει με τη βοήθεια του Χριστού και γίνεται καλύτερος και νιώθει πρώτα και κύρια εκείνος ειρήνη στην ψυχή του και χαρά. Πετάει σαν μπουλάκι, κοιμάται ανάλαφρος, περπατάει και χαίρεται, βλέπει τους ανθρώπους και τους καμαρώνει και τους μεταδίδει την αγάπη Του, την ειρήνη Του, τον καλό Του τρόπο και την εσωτερική Του ησυχία και την εξωτερική Του αρχοντιά και ομορφιά. Γιατί μόνο κοντά στον Κύριο άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος, γίνεται υπόπτερος, πουλάκι που πετάει όπως προείπαμε, και γίνεται ανάλαφρος και είναι χαρά Θεού, χαρά, μια χαρά άνθρωπος. Και αυτό είναι σπουδαίο, και αυτό είναι σκοπός, και αυτό είναι πανηγύρι, και αυτό είναι χαρά, και αυτό είναι ομορφιά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και θα πάψω να επαναλαμβάνω, ας τα σκεπτόμεθα αυτά, τις ευεργεσίες και τα ελέη του Κυρίου μας, ας τα φέρνουμε στην ψυχή μας, ας τα ανεβάζουμε στη διάνοιά μας, ας τα νιώθει η καρδιά μας, ας τα λέει το στόμα μας, ας τα λαλούν τα χείλη μας, ας τα εκφράζει το είναι μας. Και ψυχή που ευχαριστεί και καρδιά που ευγνωμονεί και ύπαρξης που αισθάνεται τις ευεργεσίες του Κυρίου είναι χαροποιός, είναι χαρμός, είναι αγγελική. Είναι και τι δεν είναι, όλα τα καλά και όλα τα ωραία. Και μας έρχεται και μια υπερούσια χαρά στα κατάβαθά μας που μας κάνει να νιώθουμε στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο. Οι παλαιότεροι χριστιανοί και πρόγονοί μας δεν είχαν πολλά μέσα και εμείς σήμερα και αυτά που έχουμε κοντεύουμε να τα χάσουμε, καλό ή κακό δεν ξέρω, κάνει και καλό. Είχαν όμως μεγάλη πίστη, μεγάλη αγάπη και μεγάλη ελπίδα στο Θεό και μπορούσαν και αντιστεκόντουσαν και μπορούσαν και βάσταζαν και μπορούσαν και κράταγαν και μπορούσαν και υπέφεραν με την έννοια του βαστάζου. Και αγίαζαν και ωφελούσαν για τους άλλους και γινότανε καλό και κράτησε η οικουμένη 2000 χρόνια τώρα τη χριστιανοσύνη και την ελληνοορθοδοξία εδώ στον τόπο μας και βαστάζει ακόμα, βαστάζει και σήμερα. Ποιος μας κρατάει με τα όσα γίνονται και μέσα μας και έξω μας, δεν τα λέμε γιατί πονάνε και γιατί τα ξέρουμε. Ποιος μας κρατάει, ποιος μας βαστάζει, ποιος μας παρηγορεί? Ο αρχαίκακος διάβολος και τα όργανά του, αν μπορούσαν, θα μας εξολόθρευαν όλους. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, θα μας σκότωναν γιατί δεν τους άρεσαν τα μούτρα μας. Βεβαίως, γιατί δεν τους άρεσαν τα μούτρα μας. Κι όμως, η Θεία Πρόνοια και Χάρις και η στοργή του Χριστού και η δύναμή του μας φρουρούν, μας φυλάνε. Ξέρετε τι κίνδυνοι ελοχεύουν και καραδοκούν και είναι δίπλα μας και κοντά μας και μέσα μας. Αμέτρητοι και ανίποτοι, μικροί και μεγάλοι, φανεροί και αφανείς. Κι όμως ο Κύριος βάζει τα χεράκια του και μας κρατάει και μας βαστάζει και μας προστατεύει. Και βγαίνουμε πέρα παλικάρια και το λέμε του παπά που λέγαμε στο χωριό μας. Βεβαίως, μεγάλη χάρη του, μεγάλη ευεργεσία του, πολλά τα δώρα του, αρρύφνητη και ανίποτη αγάπη του. Τι υπέροχα είναι όλα αυτά. Και όταν νιώσει λίγο κανείς έτσι εκκλησιαστικά και έτσι ουράνια, καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι αξίζει, καταλαβαίνει ότι είναι κάτι. Νιώθει αρχοντόπουλο, όπως είπαμε και την άλλη φορά, και βασιλόπουλο του Θεού. Νιώθει όλα τα ωραία. Και τότε όχι μόνο δεν γκρινιάζει, όχι μόνο δεν έχει κλαψοφαγούρα και ερήθεια που θα έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, γκρίνια δηλαδή από το έρης, αλλά ευχαριστεί, χαίρεται, πετάει. Και όπως θα έλεγε ο ποιητής των καιρών μας, είναι ευτυχής με το τίποτα, δηλαδή με την αγάπη, με τη χάρη του Θεού που είναι δωρεάν εξού και χάρης, και χωρίς έξοδα, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε, έχοντας κανείς τη χάρη του Κυρίου, τα έχει όλα. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Και πάντα κατέχοντες. Όταν έχει κανείς τον ποιητή των όλων, έχει και όλα τα δικά του. Όταν δεν τον έχει, και όλα να τα έχει, βερέμις είναι και ταλέπορος είναι και κολασμένος είναι και άδειος είναι και αχόρταγος είναι, όπως σήμερα είμαστε οι περισσότεροι, και πεινασμένος και λυμασμένος και νηστικός. Ενώ όταν έχει κανείς τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, αντέχει, βαστάζει, μπορεί, τα μπορεί όλα. Τι έλεγε η μεγαλόφωνη Σάλπιγγα, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του Μεγάλου. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με το Χριστό που μου δίνει μέσα μου δύναμη. Δύναμη. Δύναμη. Και το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει αυτή τη δύναμη του υψίστου. Και το Πνεύμα το Άγιο γεννά στις ψυχές μας τον Ιησού Χριστό, όπως τον εγέννησε και την Ουμένου των Αναλογιών και στην Παρθένο Μαρία. Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Βεβαίως, γεννά τον Ιησού Χριστό το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν Πνεύματι Αγίω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει και να υπεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό παρά μόνο με το Άγιον Πνεύμα. Άλλωστε και ο Χριστός μας ήλθε στον κόσμο για να μας φέρει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, τον Παράκλητο, να μας συνδέσει με τον ουρανό, να μας βάλει στον Παράδεισο. Και το περίμεναν τότε το Πνεύμα το Άγιο οι Ιεροί Απόστολοι, η Θεοτόκος Μαρία και οι υπόλοιποι του υπερώου της Ιερουσαλήμ. Το περίμεναν. Ήσαν διαπαντός εν το ιερό στο ναό του Σολομώντος, ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Ενώ σημαίνει επενώ, σημαίνει θαυμάζω. Θαυμάζω το Θεό για τα μεγαλεία Του, για τα ελέη Του, για τους εκτιρμούς Του, για την υπεροχή Του, για όλα τα καλά. Ενώ ευλογώ, σημαίνει, λέω καλά λόγια, του Τέστη τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Τον θαυμάζω και τον ευχαριστώ. Και είναι σπουδαίο να βλέπουμε τα θαυμάσια του Θεού και στην κτήση και στην εκκλησία και στην ψυχή μας και στα πάντα. Γιατί μας τρώει δυστυχώς η συνήθεια. Και ενώ είναι τόσα καλά γύρω μας και μέσα μας και παντού, αλλά ο νόμος της συνήθειας, θα έλεγα, μας τυφλώνει. Και δεν βλέπουμε ούτε τα μεγαλεία της δημιουργίας, ούτε τα πλούτια της ψυχής μας, ούτε τα θαυμάσια της Εκκλησίας. Και είμαστε, θα έλεγα, τυφλοί. Τυφλοί, πώς λέει το τραγουδάκι των καιρών μας, πώς να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος μας στο βιβλίο του υποτύπωσης περί ανθρώπου, δηλαδή διδασκαλία περί ανθρώπου, και απαντά σε αυτούς ο Άγιος μας που εδίδασκαν τον δαρβινισμό, τη θεωρία εκεί κατά την οποία ο άνθρωπος κατάγεται εκ του πυθίκου. Και λέει σε ένα σημείο ο Άγιος Νεκτάριος, άμα το βρείτε πάρτε ένα ωραίο βιβλίο, είναι στην καθαρέβουσα αλλά ανοίχτηκε ένα λεξικό, ας κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Λέει σε ένα σημείο ότι αν κάποιος έβγαινε από τα βάθη της γης και τα σκοτάδια του Άδου επάνω στη δημιουργία, επάνω στον όμορφο αυτό κόσμο, και έβλεπε όλα τα ωραία της γης και του ουρανού και της πλάσεως, τι θα γινόταν, λέει ο Άγιος, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό εκ του θαυμασμού του κόσμου τούτου. Και θα αναφωνούσε αυτό που αναφωνεί ο Δαβίδ στον ψαλμό που διαβάσαμε πριν λίγο στον Εσπερινό, στον προημιακό, στον ψαλμό της δημιουργίας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Και θαυμάζει ο άνθρωπος και τα αγαθά και οι ομορφιές και το θέρος και το έαρ και πάντα ωραία της γης και αυτής της πλάσεως. Τι αποτελούν? Τον προθάλαμο, το πρελούδιο των μελών των αγαθών. Είναι καταιγγύηση, όπως λέει σε μια ωραία ευχή που διαβάζουμε στο Λιχνικό, στο Εσπερινό. Είναι καταιγγύηση, όχι απλή εγγύηση, ισχυρά και μεγάλη και ατράνταχτη εγγύηση των μελών των αγαθών. Των μελών των αγαθών. Των αγαθών της Θείας Βασιλείας. Των αγαθών και ωραιοτήτων του Παραδείσου. Εκεί που ανέβει, στον τρίτο ουρανό, ο Μέγας και Θείος Απόστολος Παύλος, και είδε πράγματα αοφθαλμός σου κείδε, τα οποία μάτι δεν είδε ποτέ σε αυτή την πλάση. Και άκουσε ακούσματα και αρμονίες, τα οποία αυτή δεν έχει ακούσει, δεν έχουν υπάρξει δηλαδή σε αυτή την πλάση. Και αισθάνθηκε πράγματα, τα οποία δεν αισθάνθηκε ποτέ κανένας άνθρωπος σε αυτή την πλάση, γιατί δεν υπάρχουν εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό και όταν φεύγουμε δια του θανάτου και αναχωρούμε δια της ηρωικής αυτής εξόδου προς την αιώνια πατρίδα μας, τότε βλέπουμε εκόντες άκοντες τα κάλλη του Παραδείσου, τις ωραιότητες της αιωνίου ζωής. Και τότε μένουμε με το στόμα ανοιχτό και με τα μάτια ολάνυχτα εκ του θαυμασμού και της καταπλήξεως. Γι' αυτό και μας κλείνουν τα μάτια και μας κλείνουν το στόμα, γιατί αλλιώς θα μείνουν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι την κηδεία και την ταφή. Βέβαια, μας περιμένουν ωραιότητες, ομορφιές και κάλλη, ανίποτα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει κάθε μέρα με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου, με την αγιοσύνη και τα μυστήρια, με τις προσευχές και τους λόγους, και με όλα τα μέσα που διαθέτει εκείνη και ξέρει, μας ετοιμάζει Τι μας ετοιμάζει? Μας ετοιμάζει χώρο μέσα μας για να υποδεχθούμε φεύγοντας τι? Τα μέλλοντα αγαθά. Πού θα βάλουμε την ομορφιά αν έχουμε ασχήμια στην ψυχή και στο βίο μας? Πού θα βάλουμε την καλοσύνη αν έχουμε μέσα μας κακία? Πού θα βάλουμε την άκρα ταπείνωση και ωραιότητα αν έχουμε εγωισμό και φιλαυτία? Γι' αυτό και η Εκκλησούλα η Αγία επιμένει κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή να μας αγιάζει και να φτιάνει χώρο. Και όταν βλέπει ότι έχουμε ακόμη χωρητικότητα, αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αγιασμού, τι λέει με το στόμα των Αγίων και των Αγγέλων και των Θείων Γραφών? Τι τόπος εστί. Ακόμα είναι τόπος. Γι' αυτό και μας παιδαγωγεί. Και ας έχουμε πίστη και ας έχουμε επιδείξει αρετές και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Εκκλησία τι κάνει? Επειδή βλέπει ότι έχουμε τόπο ακόμα και θέλουμε καλλιέργεια και να φτιάξουμε μεγαλύτερο χώρο, μας παιδαγωγεί, μας παιδεύει, μας μαστιγώνει, μας ρίχνει δυσκολίες, αρρώστιες, αδικίες, μοναξές, όλα τα δεινά. Και λες, ρε Θεούλη μου, σε μένα τα φύλαγες? Δεν κι άλλος παρέχει να πάρει? Όλα εγώ. Ανθρώπινα και λογικά και συναισθηματικά έχουμε δίκιο. Αλλά έλα που η Εκκλησία και ο Χριστός κρίνουν θεϊκά και κρίνουν τα πάντα με την προοπτική της αιωνιότητος και θέλουν λοιπόν να μας μεγαλώσουν το χώρο της ψυχής, να τον αγιάσουν, να τον κατακοσμήσουν, να τον ετοιμάσουν για να δεχτεί, όπως είπα και πριν, φεύγοντας, τα αιώνια και μέλλοντα και μένοντα αγαθά. Γι' αυτό και ο Χριστός μας κάνει τόσες παιδαγωγίες, στέλνει τόσους σταυρούς στον καθένα μας, όσο μπορεί και να βαστάξει ο καθένας σίγουρα και όσο χρειάζεται, και ο καθένας έχει το δικό του σταυρό, αλίμονο. Τα κάνει όλα εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, για να μεταλάβουμε την αγιότητά του, να πάρουμε μέσα μας τη χάρη του, τη χάρη του την Αγία. Μας περιμένουν λοιπόν τόσα καλά, τόσα αγαθά, τόσες ομορφιές, και είναι όλα αυτά για μας. Και με τα όργανα που διαθέτουμε στην παρούσα φάση, ανερμήνευτα και ακατάληπτα. Σε σημείο που ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους, Ηλίας Μηνιάτης, επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρή τον 17ο αιώνα στην Τουρκοκρατία, ο Κεφαλήν, έλεγε: «Ω Παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Και στο γεροντικό, όταν ερωτήθηκε ένας όσιος πώς μπορούμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, τι είπε? «Να τη σκέφτεστε κάθε μέρα, να τη σκέφτεστε κάθε στιγμή, να τη σκέφτεστε πάντοτε, και όταν θα φύγετε, χωρίς να το καταλάβετε, θα βρεθείτε μέσα στη Βασιλεία». Όλα είναι σκέψη, όλα είναι αγάπη, όλα είναι βίωμα και όλα είναι στροφή προς το Θείον. Όταν αυτό το κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε και μετανιώνουμε και διορθωνόμεθα, έχει χαρά ο ουρανός. Το λέει: «Χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Χαρά γίνεται, πανηγύρι γίνεται, κέρδος είναι, ωφέλεια είναι. Γιατί ο Χριστός και ο ουρανός μας αγαπούν τόσο όσο κανένας άλλος. Όσο κανένας άλλος. Ο Χριστός μας έδωσε και τη ζωή Του και το αίμα Του και τα πάντα, και κατέβη στον τάφο και κατήλθε στον Άδη και έσωσε τους εκεί, και ανέστη τριήμερος και ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εκ δεξιών Θεού και Πατρός και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και ίδρυσε την Εκκλησία που το καράβι του Χριστού, και μας μεταφέρει πάνω στη θάλασσα του βίου, μας μεταφέρει στο υπήνεμο λιμάνι της Θείας Βασιλείας, μας μεταφέρει στον ουρανό, μας μεταφέρει στη μόνιμη πατρίδα. Γιατί εδώ οι άνθρωποι αισθανόμεθα ανέστιοι, δηλαδή χωρίς εστία, χωρίς σπίτι, ξεριζωμένοι, ξένοι στα ξένα, που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, και ωραία το εκφράζει με έναν τρόπο έτσι ξεχωριστό για την εδώ ξενιτιά. ο σπουδαίος λογοτέχνης του περασμένου αιώνος, ο Αλμπέρ Καμί στον Ξένο. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που το αναφέραμε λίγο πριν, όπου πήγαινε, καθόταν λίγο και έφευγε. Μόνο στην εκκλησία καθόταν πολύ και δεν ήθελε να σχολάσει. Εμείς όμως βαριόμαστε πολλές φορές και φεύγουμε, αλλά δεν πειράζει, να ερχόμαστε και ας φεύγουμε, θα ξαναρθούμε. Και έφευγε. Του λέγανε, κύριε Αλέξανδρε, γιατί βιάζεσαι, γιατί φεύγεις? Μας είναι τόσο ευχάριστη η παρέα σου, ανάλαφρες και θεϊκές οι κουβέντες σου και αγία η παρουσία σου και αξιαγάπητη. Και τι τους έλεγε ο μεγάλος εκείνος νεοέλληνας λογοτέχνης και προπαντός ορθόδοξος χριστιανός και Ρωμιός? Ε, παιδιά μου, λέει, τι να κάνω, όσο και να καθίσω θα φύγω, με κυνηγάει η ματαιότης. Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης, λέει ο σοφός Σολομών στο βιβλίο του Εκκλησιαστής. Που ο Εκκλησιαστής ποιος είναι? Ο Χριστός. Μας παίρνει με τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και μας φέρνει στη δική του αλήθεια, στη δική του χάρη, στη δική του βασιλεία, στο δικό του τρόπο υπάρξεως. Και περιμένουμε, για να τελειώσω κι εμείς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, σήμερα είμαστε χωρίς θέμα και είπαμε για όλα τα θέματα. Περί πάντων και πασών, μιλήσαμε, πως θα έλεγε ο καθηγητής μας θεολογική, ο σπουδαίος κύριος Ευάγγελος Θεοδόρου, τόσα του οφείλουμε και εκείνον και όλων των άλλων, και να μνημονεύουμε και τους δασκάλους ημών, τους αναδόχους και πάντα στους ευεργέτες μας και προπαντός τον πανευεργέτη μας Χριστό. Περιμένουμε κι εμείς λοιπόν το παράκλητο πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, τον υπερασπιστή μας, την ψυχή και την αγάπη μας. Και αυτό μας δίνει αντοχή και δύναμη. Και η Εκκλησία μας, μια μέρα πριν την Πεντηκοστή, πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το Σάββατο που μας έρχεται, κάνει μια πολύ σπουδαία και συγκινητική πράξη και κίνηση. Κάνει μνημόσυνο για όλους τους αποθαμένους, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο που έφυγε πάνω στη γη κατά την ώρα εκείνη που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και περισσότερο προσεύχεται για αυτούς που απέθαναν και δεν είχαν κανέναν να τους κάνει μνημόσυνο. Έχουμε όμως την Αγία μας Εκκλησία, τη στοργική μας μητέρα, την τρυφερότατη και απαλότατη αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς, η οποία δεν μας αφήνει. Προσεύχεται, κάνει Θεία Λειτουργία, μας μνημονεύει. Και είναι αποστολική εντολή η προσευχή για τους κεκοιμημένους. Είναι εντολή του Χριστού δηλαδή. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και πάντοτε η Εκκλησία εύχεται και για ζωντανούς και για πεθαμένους σε κάθε Θεία Λειτουργία, ακόμη και το Μέγα Πάσχα. Γιατί βάζουμε πάνω στο Άγιο Δισκάριο τον αμνό του Θεού, δεξιά του την Παναγία, αριστερά το τάγμα των Αγίων και των Αγγέλων, και κάτω βάζουμε τις μερίδες των ζώντων και κεκοιμημένων. Ο ιερεύς κάνει προσκλητήριο ζώντων και νεκρών στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η Θεία Λειτουργία? Το σύμπαν, η Θεία Βασιλεία, η Εκκλησία του Χριστού και η Επίγειος Άκτιστος και η Ουρανής Τριανδεύουσα. Εκεί έχουμε πια απόλυτη ενότητα και κάνει προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Και όταν τελειώσει την προσκομιδή, το είχαμε πει και πέρσι, βγαίνει με το θυμιατό και θυμιάζει τις εικόνες, τους Αγίους, γιατί αυτοί εκλήθησαν τα τάγμα των Αγίων, την Παναγία, και θυμιάζει και όσους έχουν έρθει στην Εκκλησία τους καλωσορίζει με το θυμίαμα. Έτσι γινόταν στην Ανατολή, όταν είχαν κάποιο φιλοξενούμενο, τον υποδεχόντουσαν και τον άλυφαν με μοίρα. Και τώρα λοιπόν οι ερχόμενοι στη λειτουργία είναι φιλοξενούμενοι του Χριστού, ή καλύτερα προσκεκλημένοι. προσκεκλημένη, προσκεκλημένη του Χριστού. Και κάνει λοιπόν το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής, όπως και το Σάββατο πρώτο Απόκρεο, τα δύο μεγάλα και καθολικά μνημόσυνα για όλους τους αποθαμένους. Για όλους τους αποθαμένους. Και προσφέρεται τότε μεγάλη όνηση και μεγάλη ωφέλεια και μεγάλο καλό. Και συγκινούνται εκείνοι και προκύπτουν από τους ουρανίους θόλους. Και τι κάνουν? Μας ευγνωμονούν, μας ευχαριστούν. Δεν ξέρουν τι να πούν για να μας δείξουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για αυτό το μεγάλο πράγμα που τους κάνουμε εμείς, που κάνουμε με τα χέρια του Λειτουργού, Επισκόπου ή Πρεσβυτέρου, τη Θεία Λειτουργία, που φέρουμε εμείς το πρόσφορο, τον άμα, τα κεριά, το θυμίαμα και περισσότερο τους εαυτούς μας, την ψυχή, την πίστη και την αγάπη μας και την ελπίδα μας. Και τότε αυτή τη μέρα γίνεται μεγάλο πανηγύρι και μεγάλο συγκλονισμός μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στο υπερπέραν, δηλαδή στην άλλη πλάση, στην άλλη την αιώνια ζωή.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα.

Υγείας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

Αγίας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χριτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον Ιμόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η σημερινή αλλά και η επόμενη εκπομπή μας θα είναι ένα μουσικό ταξίδι με ήχους και τρόπους. Συνέχεια του αφιερώματός μας στην εθνική ελληνική μας μουσική, στη Δόμνα Σαμία. Ένα μουσικό διπορικό με ήχους ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και αυτοσχεδιασμούς μουσικών οργάνων από τη μουσική κληρονομιά της Καθημάς Ανατολής. Μία σπουδή πολιτισμού με τον τίτλο «Ήχοι και τρόποι» από τον Βυζαντινό χορό Τρόπος, το Κέντρο Μελετών Ψαλτικής Τέχνης, ως εκπλήρωση χρέους αλλά και πρόταση παιδείας. Ήταν μια ιδέα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μια συνάντηση οργάνων δεξιοτεχνών με ένα βυζαντινό χορό. Μια συνομιλία τρόπων και ήχων.
1: Ο Σωκράτης Συνόπουλος, μαθητής και συνεργάτης της Δόμνας Σαμίου, μουσικός, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σημειώνει στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου του Βυζαντινού χορού Τρόπος. Το ενδιαφέρον των εκπροσώπων της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης για την εξωτερική μουσική, όπως ονόμαζαν οι ίδιοι την κοσμική μουσική της Κωνσταντινούπολης κατά την Οθωμανική περίοδο, υπήρξε ανέκαθεν έντονο. Τόσο η επιλογή της λέξης εξωτερική, ενός δηλαδή τοπικού προσδιορισμού που υποδηλώνει διάκριση χώρου από την αντίστοιχη εντός του τόπου λατρείας μουσική, και όχι κάποια ειδοποιώ στιλιστική, εθνοτική ή άλλη διαφορά ουσίας, όσο και η άνεση με την οποία κινούνταν από το μέσα στο έξω και αντίστροφα επιφανής μουσική της περίοδου, όπως ο Ζαχαρίας Χανεντές, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Σταυράκης ο Χανεντές και τόσοι άλλοι, επιβεβαιώνουν το ενιαίο των δύο αυτών μουσικών παραδόσεων. Και ούτε η χρήση ή όχι μουσικών οργάνων στοιχειοθετεί μια ουσιαστική διαφορά. Αντιθέτως, οδηγεί απ' τη μία σε εφάνταστους τρόπους μελοποιίας, αν αναλογιστούμε το πλήθος των κρατημάτων, τη μίμηση οργανικών μερών δηλαδή στην εκκλησιαστική μουσική παράδοση και σε δημιουργικές αναζητήσεις στην ερμηνεία των μουσικών οργάνων απ' την άλλη, στην προσπάθεια των μουσικών της εξωτερικής μουσικής να προσεγγίσουν όσο γίνεται περισσότερο το αναντήρητα κορυφαίο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή, η οποία μάλιστα μέσα στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής μελοποιίας, απελευθερωμένη από τους περιορισμούς που επιφέρει η σύμπραξη με μουσικά όργανα, οδηγεί τη μουσική σε ύψη πολλές φορές δυσπρόσιτα. Το υλικό επεξεργασίας όμως παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο. Ήχοι και τρόποι, μακάμια και δρόμοι, ως διαχρονικές εκφάνσεις του τροπικού μουσικού συστήματος της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ήχοι και τρόποι, που ακόμα και στην ονοματοθεσία τους διατηρούν κρυμμένους άμεσους συσχετισμούς, όπως για παράδειγμα τα σπαράγματα της παλιάς αριθμητικής ονομασίας των μακαμιών, στην ίδια λογική με την αρρύθμιση των βυζαντινών ήχων, που ανιχνεύονται ακόμα στο σύστημα των μακαμιών μέσω της χρήσης των περσικών αριθμητικών όρων γεγκιά, ντουγκιά, σεγκιά κλπ. Ήχοι και τρόποι που αντιπαραβάλλονται, συνδιαλέγονται και αφομοιώνονται ανυψούμενοι στην οκτώηχο. Ήχοι και τρόποι που μετοσιώνονται σε μια μουσική βαθιά και υψηλή, συγκινητική, με σοφία και πίστη δομημένη. Μια προσευχή.
0: Η έναρξη σε αυτή την μουσική συνάντηση γίνεται με το κανονάκι. Ο δεξιοτέχνης Πάνος Δημητρακόπουλος σε αυτοσχεδιασμό στον τρόπο Χουσεϊνί. Ακολουθεί ο Βυζαντινός χορός Τρόπος. Ψάλλει το δογματικό θεοτοκείο την Παγκόσμιον Δόξαν, μέλος ιερομονάχου Θεοφάνους Βατοπεδινού. Σε ήχο πρώτο, εκτοκέ.

Ο ήχος από το ούτε στη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμός στον τρόπο Αραμπάν από τον Χρήστο Τσιαμούλη. Έπειτα, το τροπάριο εις προϋπάντης είναι αρχιερέως, δεύτε αδελφή, σε ήχο δεύτερο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Γεωργίου.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ένας ακόμη μουσικός διάλογος τώρα. Ο Γιώργος Μαρινάκης με το βιολί αυτοσχεδιάζει στον τρόπο Τσαργκιάχ. Και στη συνέχεια ο Βυζαντινός χορός Τρόπος ψάλλει την Τιμιωτέρα, τον τρίτο πόδα από την οκτάηχη Τιμιωτέρα του Δαμιανού του Βατοπεδινού σε ήχο τρίτου.

τρόπος Νεβά και ήχος τέταρτος της Παπαδικής στη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμός του ταμπούρ από τον Βασίλη Μπαραμπούτη και στίχος «Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν» από τον θεομητορικό πολυέλαιο «Λόγων αγαθών» του Πέτρου Μπερεκέτη.

Στον τρόπο Χουσεϊνίας Ιράν ακολουθεί ο στρατής Ψαλαδέλης να αυτοσχεδιάζει με το πολίτικο λαούτο του και ο βυζαντινός χορός Τρόπος ψάλλει το άξιον εστί στο μέλος κυριαζή Χρυσοπολίτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου τετράφων.

ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν... Οι προποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, ήμασταν περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιερούτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολλοί με βοήθησαν. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα Καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα Καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση. Ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα Καρούλια. Φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχα μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους. Και τους έβλεπα σαν αγγέλους. Και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα Καρούλια. Τα φρικτά Καρούλια, όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή. Και ήταν εκεί οι μοναχοί ασκητικοί, απλά ντυμένοι, σιωπηλοί, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στο δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές και τον πατέρα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο, με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο Γέρο Καλίνικος, μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν, ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐχι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον άρθρονα. Λέει, ναι, αλλά ο γέροντας μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω και ας μην έχει τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεροντάκι. Μεγάλος ήταν, και ίσως και 80 χρόνων, δεν ξέρω πώς. Ανεβήκαμε με πολύ κόπο τα κατουνάκια, μέχρι χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δύο κουτιά κουραμπιέδες, καρβάλις, έγραφε απόξω καρβάλις. Θυμάμαι που λέγανε ότι είναι καλοί οι κουραμπιέδες, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαμε μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια. Μπήκαμε μέσα, εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ του Κατανακαίου, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά. Από πού είστε παιδιά? Από τη Θεσσαλονίκη, γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Ήρθα να πάρουμε την ευχή σας. «Χάσατε τον κόπο σας», λέει ο γέροντας. Ήθελε να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει, τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, «Γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες». «Οι κουραμπιέδες στα κατουνάκια, πού ήρθατε νομίζετε, στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο». Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του Κρητού. Τέλος πάντων πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλησε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, φίλησα και μόλις το φίλησε το χέρι του μου λέει, «Χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω, «Θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα. Και θα ακούσουν και οι άλλοι και αλλοί μόνο μου». Με κοίταζε έτσι καλά, καλά, καλά, με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει, «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω, «Γέροντα, είστε από την Κύπρο». Λέω, «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω, πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, κάνει το χέρι και μου λέει, «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με εμένα βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός του, πατήριο Σι. Και λέει, «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό». Και λέει, «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μα λέει, «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι σπερινό θα κάνουμε?» Λέει, «Μια ώρα κομποσί».

0: Έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε ο Θεός.
1: Και πού έξω, σας είπε έξω πού.
0: Και στα πεζούλια, να κάθισε ο καθένας όπου ήθελε.
1: Εκτός του κελιού πάντως.
0: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει, παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου, γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε, δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε. Πράγματι, πήγαμε στους στομάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει, όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού. Γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους στομάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκαμε εντύπωση ο υποτακτικός του που το ρώτησε γέροντα τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό που μου δώσαν, κάτι ποτό. Λέω, το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν. Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους. Και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν εκεί στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω, δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά. Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει, μα δεν ξέρεις, διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα. Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες πόσο ωραία ήταν όλα, όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή την χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά. Γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρης να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρί τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στο καθίστου που υπάρχει εκεί στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια. Και

0: πολύ έτσι ρακένδυτη και αποστεωμένη και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά και έλεγα, μα εδώ τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι, είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δεν σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα μείνω εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Ήσαι κατά καντιλάκια σαν που ανάβανε, έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει, «Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι εν Χριστώ ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί». Και έφυγε. Του είπα ευχαριστώ πάτερ, χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά όταν έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω, μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός, που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά πανθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα, αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροδονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω, γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο γέρο Γαβρίλ χαμογέλασε, μου λέει, δεν πειράζει διάκο παιδί μου. Αυτά είναι του ψευματοδικείου. Δεν ήξερα τι είναι του ψευματοδικείου εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λάθος και χάρηκα. Και με πήρε ο γέρο Γαβρίλ, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό, με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει, είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο. Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι κι εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι με έδωσε μεγάλη σημασία.
1: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά.
0: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα ανεπήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαίδα. Ήταν η Θηβαίδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια τετρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα. Λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί. Πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου. Και περίμενα να πούν τους λογισμούς στους εξωτερικούς. Τι κάνουν αυτοί λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμούς. Μα τι είναι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος. Δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ. Μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει, κάνεις μετάνοιες. Λέω, βέβαια κάνω. Λέει, πώς, λέω 25. Λέει, 25 μετάνοιες και είσαι και διάκος. Λέω, πώς να κάνω. Μου λέει, 500 τουλάχιστον. Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω 500 μετάνοιες την ημέρα. Λέει την ημέρα, κάθε βράδυ. Λέω κι εγώ εντάξει. Θα ακουσώ μεθά σου και πάλι. Λέω θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν το απάντησα. Μου είπε κι άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα ας πούμε έτσι. Κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει χωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε, μου λέει, Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι. Δεν ξέρω, Γέροντα. Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον Γέροντα Ιωσή, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο Γεροχαράλαμπος του Μπουραζερίου.
1: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως?
0: Όχι.
1: Δεν ήξερα. Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
0: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
1: Ούτε όσο Γέροντας Ιωσήφ.
0: Άκουστα έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
1: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
0: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα τον Παπαχαράλαμπο, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει. Έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει, σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας. Και ήταν όλοι αμίλητοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω, πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον. Ήταν φρίκι. Λέω, πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο Γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω ήταν, δεν ξέρω.
1: Φιλοθέου Γέροντας
0: Εφραίμ. Φιλοθέου Γέροντας, Φιλοθεήτη. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχτηκαν σαν Θεό. Τα έβλεπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα, πήρα ευλογία.
1: Δεν το ξέρατε?
0: Όχι, άκουγα γι' αυτό για να πάτερ Εφραίμ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε, παιδάκι μου καλό, από πού είσαι? Λέω, από την Κύπρο, Γέροντα. Α, από την Κύπρο, λέει. Λέω, ναι, από την Κύπρο. Τίποτα άλλο. Λέω, θέλω να εξομολογηθώ, λέει, ας εδώ μετά. Στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού, νομίξη μου έκανε πολύ εντύπωση, προηγουμένως, ότι όποιον ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, πάτε, τι ώρα είναι ο Σπερινός? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
1: Τι γίνεται εδώ, λέτε?
0: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου? Τι συμβαίνει εδώ? Τι πάθανε αυτοί? Πάντω άκουγε την ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
1: Εσείς ξανακούσατε όμως για την ευχή?
0: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Μου έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, λέγω πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέους. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
1: Το Φιλοθέου.
0: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στον Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμουν σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμποσα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ήταν μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε. Για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδελφούς του, τον Παπαχαράλαμπο, για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδες τον Γέροντα Ιωσήφ? Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθικα είχε γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγε ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένας, συγχωρέστε με πατέρας, έκανε αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρας, γέλασα αφρόνος.
1: Δημοσίως δηλαδή.
0: Δημοσίως.
1: Ακουγόντουσαν αυτά.
0: Βέβαια, τα έλεγαν εκφόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέω, ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα, διάβαζα ένα ανάγνωσμα εκεί από το Ευεργετινό, πολύ έτσι καλοκαιρικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα. Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία μου, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου.
1: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένας τρόπος να μείνετε τελικά.
0: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε την άλλη μέρα, φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους φοιτητές μου που έλεγαν για αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν κοντά. εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγίου. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκήνι, πούμε το κομποσκήνι το δικό μου. Και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φως του Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω, ότι ποιος είναι, ξέρω κάτι είπε ο Γέροντας. Και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να άρχισε να μας ανοίξει. Όταν τον είδα, και γι' αυτόν έχασα πάσαν ιδέα. Ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός, φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη. Μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε καμιά μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα, ασκητικότατα, και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα, τα οποία για μένα δεν φαινόταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν. Στο Σταυροβούνιο Γέροντας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε, μας έδωνε συνέχεια γλυκά να τρώμε, μένα μετάζει συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου το που κάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονα να φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες, που του σήκωσαν τη σκεπή πάνω και τον φοβερίσου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σχεστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω, αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι διάκο, έτσι δεν είναι. Και εγώ λέω, ναι γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα από μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, Γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτό ήταν η συνέχεια στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που φουγιαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια? Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θέλεις να τα δεις? Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα, μου λέει, εδώ τα έχω. Τέλο στην καρδιά μου. Ο μαγείς πνευματικός, θα έρθει να σου τα δείξω τα φίδια που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα, δεν μου άρεσε καθόλου, δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
1: Άλλη απογοήτευση πάλι.
0: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκύνησαμε στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω, Γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, Γέροντα, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον Γέροντα. Και ευωδίασε όλος ο τόπος, τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδίασε. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει, πάτε τώρα. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
1: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση?
0: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχομαι. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει, αρέ, γιατί τρέχομαι. Μου λέει, δεν ξέρω. Λέει εκείνος, τρέχαμε σαν σπαλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε. Λέει, ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και συνεργήσετε. Τέλος πάντων, μπήκαμε το βράδυ εκεί και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα μας αφορά όλους. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για το νερό, αλλά και για τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού. Γιατί είναι σημαντικό το σώμα μας να ενυδατώνεται σωστά, ποια τα ωφέλη της σωστής ενυδάτωσης για τον οργανισμό, αλλά και ποια είναι τα σημάδια εκείνα που μας δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται περισσότερο νερό. Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο απαραίτητης πρόσληψης, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο, το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στο ανθρώπινο σώμα, φαίνοντας σε περιεκτικότητα περίπου το 60% του σωματικού μας βάρους. Παρότι δεν έχει μακροθρεπτικά συστατικά, γι' αυτό και δεν έχει θερμίδες, διαθέτει κάποια μικροθρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και άλλα. Γιατί είναι απαραίτητο να πίνω νερό? Η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι διαιτολόγοι λέμε μην ξεχνάς να πίνεις το νερό σου. Το νερό προσφέρει στον οργανισμό μία σειρά από ευεργετικά ωφέλη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, κάτι που το καθιστά το πιο ιδανικό ρόφημα για τον άνθρωπο. Βοηθάει στην πρόληψη διαφόρων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ομοιόστασης των κυττάρων και του εγκιακού όγκου. Αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου τα διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται μέσα στον οργανισμό, αποτελεί όμως και το μέσο εκείνο διαμέσου του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό όλες οι περιττές ουσίες. Βοηθάει στην καλή λειτουργία των νεφρών και στη μείωση εμφάνισης νεφρολιθίασης που δημιουργείται από την αφυδάτωση. Μεταφέρει το οξυγόνο μέσα στο σώμα, αφού το αίμα αποτελείται κατά 90% από νερό. Βοηθάει στον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος και στη διαδικασία της πέψης της τροφής. Ενισχύει τις αρθρώσεις, αφού βασικό συστατικό των χόνδρων, σε ποσοστό περίπου 80%, είναι το νερό. Ενισχύει την ελαστικότητα και την καλή υγεία του δέρματος, ενώ παράλληλα βοηθάει στην καλή αρτηριακή πίεση. Τέλος, ενισχύει την απόδοση του οργανισμού στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που συμμετέχει. Όσον αφορά τη σύσταση του σώματός μας, τα άτομα που έχουν αυξημένο λιπόδι ιστό έχουν μικρότερη ενυδάτωση από τα άτομα με πιο αυξημένο μυϊκό ιστό. Ποια είναι όμως η σωστή ποσότητα κατανάλωσης νερού? Η απαραίτητη πρόσληψη νερού οδήγησε στον ορισμό συγκεκριμένων τιμών κατανάλωσής του σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς δυτικής πρόσληψης. Οι συστάσεις αυτές αναφέρονται σε επαρκής πρόσληψη και προφυλάσσουν τον οργανισμό από μεταβολικές και λειτουργικές ανομαλίες. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού τώρα σε νερό είναι για τους άνδρες τα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες τα 2,7 λίτρα την ημέρα. Προσοχή όμως, γιατί όταν μιλάμε για ανάγκες σε νερό, δεν μιλάμε για αποκλειστική κατανάλωση πόσιμου νερού, αλλά ενός συνολικού ποσοστού πρόσληψης υγρών μέσα στην ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες μας σε νερό καλύπτονται από διάφορες πηγές πρόσληψης. Ο οργανισμός προσλαμβάνει νερό από διάφορα ροφήματα όπως χυμούς, καφέδες, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι σε ποσοστό 49 με 63%. Από το φαγητό σε ποσοστό 19 με 25% και από το πόσιμο νερό σε ποσοστό 35 με 54%. Μουσική
πρόσληψη τώρα του νερού επηρεάζεται τόσο από την ηλικία, όσο και από το περιβάλλον και τη φυσική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο νεαρή η ηλικία ενός ατόμου, τόσο μικρότερες είναι οι ανάγκες του σε νερό. Ενώ όσο πιο αυξημένη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο αυξημένες είναι και οι ανάγκες μας για νερό. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την έκρηση υδρότα και άρα τις ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση. Ιδιαίτερη προσοχή θέλω να δείξετε μετά την άθληση, καθώς η κατανάλωση σκέτου νερού οδηγεί σε αυξημένη διούρηση και επομένως, ενώ πίνουμε νερό για αναπλήρωση υγρών, καταλήγουμε να αφυδατωνόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να καταναλώνετε ταυτόχρονα και κάποιο τρόφιμο με αλάτι, ώστε να πετύχουμε τη σωστή απορρόφηση νερού από τον οργανισμό. Νερό και δίαιτα. Ένα κεφάλαιο που αφορά πολλούς από εσάς και επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η αξία του νερού στην προσπάθεια απώλειας του επιπλέον βάρους. Το νερό είναι το μέσο εκείνο μέσω του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό οι διάφορες περιττές ουσίες. Αν δεν είμαστε παρκώς ενυδατωμένοι, αυτό θα οδηγήσει σε δυσκυλιότητα αλλά και κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα το βάρος να μην πέφτει και το σώμα να αισθάνεται πρίξιμο και κούραση εξαιτίας της μη σωστής αποβολής των περιττών ουσιών όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, αν ο οργανισμός δεν έχει επαρκή ποσότητα νερού, τότε υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να μεταβολήσει σωστά τα μακροθρεπτικά συστατικά και πιο συγκεκριμένα το λίπος, αφού σε ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας του μεταβολισμού του λίπους είναι απαραίτητη η παρουσία νερού. Μην ξεχνάτε ακόμα πως εξαιτίας της μηδενικής θερμιδικής του απόδοσης στον οργανισμό, το νερό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους, βοηθώντας μας να αντικαταστήσουμε τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία έχοντας αυξημένες ποσότητες ζάχαρης μπορούν να προκαλέσουν στον οργανισμό διάφορες ασθένειες όπως τεριδόνα, παχυσαρκία και διαβήτη. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν πως η κατανάλωση μισού λίτρου νερού πριν από τα κυρίως γεύματα μας οδηγεί σε απώλεια του βάρους.

κεφάλαιο αφυδάτωση. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για αφυδάτωση, μιλάμε για τη μη επαρκή ποσότητα νερού στο σώμα μας, σε τέτοιο βαθμό όμως, που αυτή να μπορεί να προκαλέσει διάφορες μεταβολικές διαταραχές. Ποια είναι τα αίτια της αφυδάτωσης? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου, προκειμένου κάποιος να οδηγηθεί τελικά σε αφυδάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η μη επαρκής πρόσληψη υγρών και νερού μέσα στην ημέρα για αρκετό χρονικό διάστημα, η εξαντλητική άσκηση χωρίς αναπλήρωση υγρών, η άσκηση σε θερμό περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό, η έκθεση του οργανισμού μας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η γρήγορη καθημερινότητα, η μη πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, καθώς και άλλοι παράγοντες όπως διάφορες ασθένειες ή παθολογικές καταστάσεις, για παράδειγμα ο εμετός και η διάρρεια. Η αφυδάτωση ενισχύεται με το αλκοόλ και το κάπνισμα. Εκτονώνεται στο σώμα μέσω διαφόρων συμπτωμάτων από ήπια έως πιο επικίνδυνα. Αρχικό σύμπτωμα είναι φυσικά η δίψα. Άρα αυτομάτως καταλαβαίνουμε πως δεν θα πρέπει να πίνουμε νερό μόνο όταν διψάμε, αλλά χωρίς καν να διψάσουμε, προκειμένου να προλάβουμε την αφυδάτωση του οργανισμού μας. Έπειτα, ένας ακόμα δείκτης αφυδάτωσης είναι τα ούρα. Από την ποσότητα μέχρι το χρώμα και την οσμή, τα ούρα μπορούν να μας δείξουν εάν το σώμα μας έχει ανάγκη για επιπλέον νερό ή όχι. Ας μιλήσουμε για λιγούρες. Θα μας ακούσετε πολλές φορές να λέμε πως την ώρα που νιώθετε επιθυμία για φαγητό, είναι καλό για αρχή να δοκιμάσετε να πιείτε ένα ποτήρι νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές, εξαιτίας της αφυδάτωσης, το σώμα μας δεν μεταφράζει σωστά τα μηνύματα, με αποτέλεσμα εμείς να νομίζουμε ότι έχουμε επιθυμία για φαγητό, ιδίως γλυκές τροφές, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διψάμε. Άλλα συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, η κόπωση, η χαμηλή πίεση, η ταχυπαλμία και η ξηροστομία. Πιο σοβαρά τώρα είναι συμπτώματα όπως η διαταραχή της νοητικής λειτουργίας, η λιποθυμία, ο πυρετός και το αίσθημα ρήγους, ενώ σε ακραίες καταστάσεις αφυδάτωσης δυστυχώς μπορεί κάποιος να οδηγηθεί μέχρι και στο θάνατο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όταν αντιληφθούμε ότι το σώμα μας έχει αφυδατωθεί? Σε μικρής έκτασης αφυδάτωση μπορούμε απλώς να καταναλώσουμε νερό ή να διακόψουμε την απώλεια υγρών του σώματος. Μια καλή λύση είναι και η πρόσληψη ηλεκτρολιτών σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου είχε προηγηθεί έντονη απώλεια, όπως εμετός ή διάρρεια. Αν η αφυδάτωση είναι σε μεγάλο βαθμό, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη αγωγή για θεραπεία της αφυδάτωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σημαντικό είναι η πρόληψη, η επαρκής δηλαδή ενυδάτωση του οργανισμού μας κάθε μέρα. Θυμηθείτε πως όσο μεγαλώνει η ηλικία μας, θα πρέπει να προσπαθούμε να μην ξεχνάμε να πίνουμε νερό, αφού η αίσθηση της δίψας είναι μειωμένη. Κεφάλαιο υπερυδάτωση. Στον αντίποδα, η αυξημένη πρόσληψη υγρών ή νερού μπορεί να οδηγήσει σε υπερυδάτωση. Και ενώ σας λέμε πόσο σημαντική είναι η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, παράλληλα σας τονίζουμε πως θα πρέπει να πίνετε τόσα υγρά όσα χρειάζονται, ώστε να αποφύγετε κινδύνους λόγω υπερυδάτωσης. Σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείτε πιθανότητα υπερυδάτωσης του οργανισμού? Σε περιπτώσεις όπου καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών χωρίς να το αντιληφθούμε, ή ακόμα και σε διάφορους διαγωνισμούς ή αθλητικές δραστηριότητες. Αυτή η τακτική οδηγεί τον οργανισμό σε υπονατριεμία, χαμηλή δηλαδή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα, όπου ουσιαστικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νερό να εισέρχεται μέσα στα κύτταρα και να προκαλεί την αύξησή τους. Η
υπονατριεμία εκδηλώνεται στο σώμα με διάφορα συμπτώματα όπως ναυτία, έντονους πονοκεφάλους και ζάλη, αλλά και μυϊκή αδυναμία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε μπορεί να απειλήσει μέχρι και τη ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών μέσα στην ημέρα, αφού μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ανεπανόρθωτες βλάβες στην κύστη. Επιπλέον, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως εκτός από την ποσότητα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι και η χρονική διάρκεια κατανάλωσης υγρών. Δεν θα πρέπει λοιπόν η κατανάλωση να υπερβαίνει τα 700 ml με ένα λίτρο την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι ακόμα και στην υδάτωση η ισορροπημένη πρόσληψη. Χωρίς υπερβολές ή ακραίες συμπεριφορές, μια καθημερινή ισορροπημένη πρόσληψη οδηγεί σε ένα ισορροπημένο και υγιές σώμα. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας. Δώστε προσοχή, καθώς παρατεταμένο αίσθημα δίψας και ταυτόχρονα διούρησης μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα σακχαρώδους διαβήτη.

Η συμβουλή μου για εσάς είναι να βάλετε το νερό στην καθημερινότητά σας. Η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Την ίδια στιγμή όμως, οι περισσότεροι αμελούμε την κατανάλωση του νερού σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Είτε δεν πίνουμε καθόλου νερό, είτε επιλέγουμε συνέστητα να το αντικαταστήσουμε με άλλα ροφήματα, όπως καφέδες, αναψυκτικά και αλκοόλ. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να έχετε πάντοτε δίπλα σας, είτε στο χώρο που δουλεύετε, είτε εκεί που χαλαρώνετε, ένα παγούρι, ιδανικά όχι πλαστικό για να αποφύγουμε επιμολύνσεις, γεμάτο πάντοτε με νερό. Πιείτε ένα με δύο ποτήρια νερό το πρωί που ξυπνάτε. Μην ξεχνάτε πως όλο το βράδυ το σώμα σας δεν προσλαμβάνει επαρκή ποσότητα υγρών. Και φυσικά αυτό που προτείνω πολλές φορές είναι η δημιουργία υπενθυμίσεων στο κινητό, όπου θα μας προτρέπουν να πιούμε νερό μέσα στην ημέρα. Με αυτούς τους τρόπους, η καθημερινή επαφή θα οδηγήσει τελικά και σε καθημερινή ισορροπημένη κατανάλωση. Μην ξεχνάτε, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, ότι μπορείτε να προσθέσετε στο νερό σας εσπεριδοειδή ή αρωματικά φυτά, όπως μέντα, βασιλικό ή και δυόσμο, για επιπλέον γεύση. Σήμερα μιλάμε για το ταχίνι, ένα τρόφιμο σύμμαχο στην ισορροπημένη διατροφή, ειδικά της περιόδου νηστείας. Το ταχίνι ουσιαστικά είναι μια πάστα η οποία προέρχεται από τη σύνθλιψη των αποφυλλωμένων και καυροδισμένων σπόρων του σισαμιού. Έχει υψηλή καρδιοπροστατευτική δράση χάρη στα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ παράλληλα βοηθάει στη μείωση της κακής χολεστερόλης και αν συνδυαστεί με ξηρούς καρπούς ή δημητριακά, μπορεί να αποδώσει στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Το ταχίνι είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών εξαιτίας της βιταμίνης ε, του μαγκανίου και του σεληνίου που περιέχει. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος β και μέταλλα όπως σίδηρο, κάλιο, ψευδάργυρο, φόσφορο, μαγνήσιο και χαλκό. Η περιεκτικότητά του τώρα σε ασβέστιο βοηθάει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Στο εμπόριο πλέον κυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές του ταχινιού, όπου η θρεπτική τους αξία έχει σχεδόν ελάχιστη διαφορά, αλλά η θρεπτική μπορεί να είναι ακόμα πιο αυξημένη και διαφέρει. Καταναλώστε ταχίνι στο πρωινό μαζί με κάποιο φρούτο ή μέλι, αλλά και σαν εναλλακτική σως στα σάντουιτς ή στις σαλάτες σας, ή ακόμα και σαν συστατικό σε διάφορα θρεπτικά σμούθις, ή φτιάξτε με αυτό διάφορες συνταγές όπως χούμους. Το ταχίνι αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιλογή στις γλυκές συνταγές αντί για προσθήκη βουτύρου. Για όλες εσάς που νηστεύετε ή ακολουθείτε κάποια χορτοφαγική διατροφή, το ταχίνι είναι ιδανική επιλογή. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμα και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο Θεός ημών δόξαση, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελυθέ και σκήνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρουσαν τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και έσταθες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεσε μην το οφείλματα ημώνους και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνοματά σου, Κύριε των δυνάμεων, ετυπωθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα. Και γάστρου θείου νεύρυνε αυτό οικία, και τριγώνωση άνοια αυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασούν, αναβάσιν η καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου σου στον τόπον ονένθετο, και γάρι ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσονται κρινάμενος εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, εισάξουν εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστού ότι κρίσουν ημέρα μία τις αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμε παραρρητήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον οι κοίνοι με σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος του στερείς τα αγαθά της φορευωμένης ανακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόξας, Κύριε, την γη σου απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας τα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας σου οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου που γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρόντισεται επί σύ. Δείξον εμήν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις εμήν. Ακούσουμε τι λαλήσει εμήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Δίνε εκείς των φοβουμένων αυτών, το σωτηριόν αυτού του κατασχηνός σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει τον καρπόν αυτή, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προχωρεύσετε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε του όσου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και παίρνεις εμεί εγώ, φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος εμεί, όσον τον δούνος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον μου Κύριε ότι προσέχει κράξον όλην την ημέρα, ανέφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώθησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεις τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτε επί κουσάς μου. Ουκέσαι νομιώς εν θες Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίησα, σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζου το όνομά σου. Ότι με έδωσε εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα έπαιμε και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησε να πεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρ μου και ελεήμων, ο ακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλουξουν επ' εμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτουσαν μισούτης με και συνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως ένα άριθμο του λόγου σύνταγμα, εφρόντα φάλαγγα κατετροπόσαντο, ίσαυρο φίληξη ναυτή, Ερμίας και Περιγρίνος, άμα Ινοκέντιος, Μανουήλ και Βασίλειος, Ισμαήλ ο Ένδοξος και Σαβέλο Μακάριος, διώκει τα βραβεία της νίκης έβρουν ως μάρτυρες Κυρίου. Και νύν και οι αίκαιοι στους αιώνους των αιώνων, αμήν. Ο διημάζει ηνθείς εκ Παρθένου και Σταύρου στην υπομείνα σε Ραθέ,

0: ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστη της αμαρτίας μου. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον. Και άφησε μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ως χορός θεόπλοκος κατηρτισμένοι αθλητέ εν άριθμοι ανδραγαθείτε ευκλεώς, εν ομονία κραυγάζονται εσύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρεν ουρανό και επί γης προσκυρούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτες εντεύξεις και ήθινου την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίξε ημάς από πάσης κλήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρουσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμαιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίας επί της ημών πνευματί μας ή κι άκρη της παρούς της ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η νηστή, του κίνης των παράξενων να του ποιήσας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτω μεν γάρ και ενομίσαμεν κι ούπες μεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημεν τις θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύουμεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της αδικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον ψαρτικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν της όμεθα, και εσύ ζήσουμεν το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνι. Και ούτω τη εσύ ακολουθούντες προστάγμασιν, στην αιώνιον ονάκοψεν καταδύσομεν, ένθα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο.

Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσου αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βρουδίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσι, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι,

ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε λίγινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και αγέννητο νύξ, εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσημα αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργον αυτού,

θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τούσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, που είναι την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθυστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της

Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ήξ.

0: Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και επένηση μη εγώ, φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσοι ως ημείς, όσον το δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζονται έπεισε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και δράξουν όλη την ημέραν, έφεραν την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχήν μου, ότι σύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέ στην όμοιόση εν θέης, Κύριε, και ουκέ στη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε. Και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορέψω με τη αλήθεια σου. Εφραντήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεο σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου, και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με εκτήρμον και ελέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχεντήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Εδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού, μνηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνος της γινός Κουσίμε, και ειδού αλόφιλη και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγίζεται εγγραφή λαών και αρχόντων, τούτων των γεγεννημένων εν αυτοί, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν εσύ. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταπαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέβδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντο μελ εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με φέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέγραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσου δέση, μη διηγήσε τέτης εν το τάφο του έλεος σου, και την αλήθειάν σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το γόσιμη εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον νεοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί.

0: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τα ελέησου, Κύριε, στον αιώνα σου, με εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου, ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αγαπή το δούλο μου, έως του αιώνος ετοιμάζω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογίζονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν Εκκλησία Αγίων, ότι τις εν εφελές ισοθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός σου ενδοξαζόμενος εν Βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστί είναι επί πάντα σου περικύκλο αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής ή καταπραίνης. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισες τους εχθρούς σου. Σύ εισήν η ουρανή και σύ εστιν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας, τον βοράν και την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το ονοματί σου αγαλιάσονται. Σώσω βραχίον με τα δυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου, δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών, Κύριε εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα της σου αγαλιάσονται όλη την ημέραν και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών, τότε λάλησας εν οράση της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψους εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον θα πει των δούλων μου, εν ελαίω Αγίου μου έχρισα αυτόν, η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτόν, και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν, ο κοφελής η εχθρός εν αυτόν, και η ως ανομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν, και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού, και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού και θύσομαι εν θαλάσσι χείρ αυτού και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου, καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν, υψηλών παρά της βασιλέψη της γης, εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και των θρόνων αυτού στα σημέρα του ουρανού, εάν εγκαταλείπω σημεία αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξουσι, επισκέψουμε εν ράγω τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσου εν τη αληθεία μου. Ουδο μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου, και ως σελήνη κατεπτυσμένη εις τον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σίδε από σου και εξουδένουσα, ανεβάλω τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσες εις την γη του αγίασμα αυτού, καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν, δύρπαζον αυτών πάντες ιδιωδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γήτωσιν αυτού. Ύψουσα στη δεξιάν των θλιβότων αυτών, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού, απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ου καντελάβω αυτού εν το πολέμου, κατέλησας από καθαρισμού αυτού, των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκνα στα σημέρα του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνιν, έως πότε Κύριε αποστρέφει εις τέλος, εκαπτύσσεται ως πύρη οργή σου, μη στιτητής μου υπόστασης, μη καρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων, τίσες την άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, κρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άκου. Πού εισή τα ελέησου τα αρχαία, Κύριε, αόμωσα στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μίστητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχονε το κόλπο πολλών εθνών. Ονίδησαν οι εχθροί σου, Κύριε. Ονίδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος και ως του αιώνος ή. Μη αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χείλη έθιν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα ή εχθές, ή της δήλθε και φυλακή ενικτή. Τέξου δενόματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως η πλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί, ότι εξελίπωμεν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν, έφουτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνος η αράχνη μελέτων, ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δεν δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευτισόμεθα, της κοινός και το κράτος της οργής σου, και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιάν σου το γνωρισόν μη, για τους παιδευμένους στη καρδία εν σοφία, επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου, εν επλήστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε, και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσαστες ημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών ταπείνωσες ημάς, ετών νύπωμεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω ελαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων, ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού απληστήσετε, ερή του Κυρίου αντιλήπτω μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου, και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγήθους τυρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεσαι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπίης, όπλου κυκλώσε η αλήθεια αυτού, ο φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου συμπρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου, προσέθε ου κακή, πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ, Κύριε ελπής μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ου κακήν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείτε περί σου, του διαφυλάξες εν πάσης της οδής σου, επί χειρών να ρούσεις εν ποτε προσκόψεις προσλήτων των πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκουν επιβύση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσω με Αυτόν, σκεπάσω Αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και παπούσω με Αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε Αυτόν και δοξάσω Αυτόν, μακρότητα ημερών επλήσω Αυτόν, και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλερών Αγίας δόξης ο θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση κερισιμνή.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τάφτη, εν αμαρτία τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, κατάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίωσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό.

Θεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίψεων δώσε μην σήμερα και αφήσε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυσή μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο αξιωμακάριστη και αείμνηστη εκθήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Γιορτάσαμε τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα εδώ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος μας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, του διδασκάλου του Γένους ημών και διδασκάλου και ομολογητού της πίστεώς μας. Ήταν η μέρα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πολύ συγκινητική και η ατμόσφαιρα είχε λάβει άλλη όψη, πιο πνευματική, πιο χαρμόσυνη, πιο πανηγυρική. Εόρταζε η πατρίδα μας και η εκκλησία μας το μεγάλο της τέκνο, τον υπέροχο και μοναδικό Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Οι περισσότεροι ξέρουμε πολύ λίγα γι' αυτόν και ελάχιστοι κάποια πράγματα παραπάνω και πολύ πιο ελάχιστοι γνωρίζουμε αρκούντος για τον Όσιο Νικόδημό μας. Γι' αυτό σήμερα θα θέλαμε και μέσα στον καύσωνα και στον κόπο να διατυπώσουμε κάποια αδέξια ψελίσματα για το μεγάλο διδάσκαλο που μας τον χάρισε ο Θεός στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, τότε που η σκλαβωμένη πατρίδα μας έβγαζε Αγίους και διδασκάλους και μάρτυρες και ήρωες και ηρωίδες και σπουδαίους για να αποδειχθεί για μια φορά ακόμη ότι όταν ο άνθρωπος είναι στο σταυρό, τότε προκύπτουν περισσότερα καλά και περισσότερα αγαθά στη ζωή του και στον τόπο του. Γεννήθηκε στην Άξο των Κυκλάδων στα 1749 μετά Χριστόν. Από γονείς ευσεβείς και πιστούς, ήταν ένα παιδί θαύμα και παραπάνω. Έπαιρνε τα γράμματα, είχε οξύ αντίληψη. Αγαπούσε την αρετή και την αγιότητα. Κι όλοι τον θαύμαζαν και τον καμάρωναν και περίμεναν πολλά από εκείνον. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο χωριό του από τον παπά. Πόσα δεν πρόσφερε η Εκκλησία στο σκλαβωμένο γένος. Κι αν σήμερα είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι, το οφείλουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη μας απέναντί της είναι αϊθαλής και αιωνία. Και λίγο αργότερα πήγε στη σχολή, την ελληνική σχολή του νησιού, που ήταν εκεί κοντά, κάπου στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, και έμαθε γράμματα αρκετά, πολλά γράμματα, σπουδαία γράμματα, και θεία και ανθρώπινα γράμματα. Και είχε δάσκαλο το Χρύσανθο τον Αιτωλό, τον αδελφό του Αγίου Μεγάλου εις Αποστόλου και ιερομάρτυρος γνωστού μας Κοσμά του Αιτωλού. Και όταν έφτασε στα 16 του χρόνια, τον πήρε ο πατέρας του και τον πήγε στη Σμύρνη. Εκεί άκμαζε μια μεγάλη ελληνική σχολή που μάθαιναν γράμματα σε επίπεδο πανεπιστημίου σημερινού και ακόμη παραπάνω, που μετονομάστηκε αργότερα σε Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης ή το πενταετούς φοιτήσεως, και μάθαιναν εκεί, θα λέγαμε, τα πάντα. Ακόμη και αστρονομία διδάχθη ο Όσιος Νικόδημος. Έμεινε 5 χρόνια. Τον εθαύμαζαν όλοι. Μάθαινε τα μαθήματα με την πρώτη και είχε και ήθος υπέροχο και μοναδικό. Αγαπούσε τους μαθητάς του και περισσότερο τους αδύνατους και τους δυσκολεμένους, στους οποίους εβοηθούσε με τον καλύτερο τρόπο και εξάλλου εσέβετο και υπερεκτίμα και τους διδασκάλους του. Και έτσι τον αγαπούσαν όλοι, δάσκαλοι και μαθητέ. Και έκανε και κάτι ακόμη. Στις ώρες της σχόλης έπαιρνε τους αδύνατους μαθητές και τους εδίδασκε ξανά και ξανά τα μαθήματα που είχε διδαχθεί για να τα μάθουν και εκείνοι. Και έκαμε και ένα είδος αλληλοδιδακτικού. Και έτσι μέσα στα 5 χρόνια, και ενώ ήταν γύρω στα 20 και κάτι, είχε μάθει τα πάντα. Έφυγε από τη Σμύρνη, γιατί με τα ορλοφικά τα γνωστά του 1770 εγίνοντο σφαγές εκεί και αντίπεινα από τους Τούρκους, και ξαναγύρισε στην Άξο, την υπέροχη πατρίδα του, και έμεινε 5 χρόνια εκεί ο Νικόδημος κοντά στο Μητροπολίτη και έγινε γραμματέας και βοηθός του. Υπηρέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία και τη Μητρόπολη της πατρίδος του και έμαθε πως στην Ύδρα ήταν ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, πρώην Μητροπολίτης Κορίνθου, μια Άγια Ψυχή και ένας μετέπειτα υπέροχος συνεργάτης του και Άγιος της Εκκλησίας. Πήγε και τον είδε, τον βρήκε, γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν, έγιναν φίλοι, δύο Άγιοι, δύο μεγάλοι, δύο φιλοκαλικοί και δύο κολυβάδες. Και μετά βρήκε και κάποιον ασκητή εκεί, το σύλληψε στον Κεσαρέα, τον εισήγαγε

κατεβαίνει στο γυαλό και βρίσκει ένα καράβι που πήγαινε ακριβώς για τ' Άγιον Όρος. Χάρηκε πολύ και είπε εκεί στον πλοίαρχο και στους άλλους να τον πάρουν. Αυτόν ήταν μικρό και φτωχό και σου λέει τώρα, του είπαν θα σε φωνάξουμε, αλλά το καράβι ξεκίνησε χωρίς να τον φωνάξουν. Και ο μικρός Νικόλαος, έτσι έλεγε το κατά κόσμον, στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά δεν εγκατέλειψε την απόφασή του και δεν ανέκοψε την πορεία του. Γι' αυτό τι κάνει, πέφτει μέσα στη θάλασσα και τρέχει κολυμπώντας να φτάσει το καράβι, να ανέβει επάνω και να πάει στο περιβόλι της Παναγίας. Τον είδαν τότε οι ναύτες και ο πλοίαρχος, σταμάτησαν το καράβι, έκαναν προς τα πίσω, έριξαν βάρκα και τον παρέλαβαν. Και έφτασε λοιπόν περιχαρής ο Νικολάκης στ' Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή του Διονυσίου. Είχε και συστατικά γράμματα από αυτούς που προείπα. Τον εδέχτηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Και τότε εκεί στη Μονή, καθώς και σ' όλο το Άγιο Όρος και σήμερα βέβαια, υπήρχαν πολλοί Άγιοι και ενάρετοι πατέρες και ασκητέ. Και ενώθηκε μαζί τους πνευματικά ο Νικόλαος και έγινε ένα. Τον έβαλαν στη Μονή, τον έκαναν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής και υπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπήθηκε και εκεί από πατέρες και από όλους. Ήταν ταπεινός και πράος και πρόθυμος και πρόκοβε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στην αρετή και στη χάρη. Και εκεί στην πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής ευρύκε ό,τι ακριβώς ζητούσε. Τα βιβλία της Εκκλησίας και τα βιβλία της θύραθεν παιδείας, διότι οι μονές τότε διέσωσαν και την αρχαία παιδεία και γνώση και σοφία και τη χριστιανική. Και διάβαζε και μελετούσε απλίστος και όπως λέει ο ιερός βιογράφος του, εφωτίζει το κάθε μέρα όλο και περισσότερο και ήταν η χαρά του μεγάλη. Σε λίγο τον έκαναν και μικρόσχημο μοναχό και τον ονόμασαν από Νικόλαο Νικόδημο. Το ίδιο πράγμα είναι, νίκ και λαός, νίκ και δήμος. Και έτσι λοιπόν φόρεσε το ιερό ράσο και με αυτό και μέσα από αυτό εδοξάστη. Και τώρα έκαμε περισσότερους αγώνες και προσπάθειες πολλές. Θέλησε να πάει στη Ρουμανία. Έμαθε εκεί πως είναι ένας μεγάλος ασκητής ο Παΐσιος που είχε χίλιους και πλέον μοναχούς στη Μονή του και στα Πέριξ και δίδασκε την ωερά προσευχή. Πήρε λοιπόν την άδεια, μπήκε στο καράβι, αλλά όταν έφτασα μεσοπέλαγα σηκώθηκε τέτοια τρικυμία που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και γύρισαν ξανά. Κατάλαβε ο Νικόδημος, ο μοναχός, ο μεταταύτα όσιος και Άγιος, ότι η Παναγία δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι και από το περιβόλι της. Τον ήθελε εκεί και πάντα εκεί και μόνο εκεί. Και τότε ξαναγύρισε. Έμαθε πως βρίσκεται στο Άγιο Όρος ο φίλος του, Άγιος Μακάριος Νοταράς, που είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στην Ίδρα, όπως προείπαμε, και είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια μεγάλη φιλία και περισσή αγάπη. Πήγε λοιπόν εκεί, τον βρήκε και εκείνος, αφού έκανε χαρά και ήταν αμοιβαία η χαρά τους, του συνέστησε να συντάξει την ιερά φιλοκαλία, να διορθώσει ό,τι χρειάζεται, να προλογίσει και να ετοιμάσει για έκδοση αυτή τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Ορθοδόξου Θεολογίας και συνάμα και τον Ευεργετινό, άλλο ένα σπουδαίο πνευματικό
και μοναχικό βιβλίο της

της Εκκλησίας και όχι μόνο, και το σύγγραμμά του περί συνεχούς θείας μεταλήψεως. Εδώ πια ο Νικόδημος έδωσε ρέστα. Τα ετοίμασε πολύ γρήγορα. Έκαμε διορθώσεις, έκαμε προλόγους, έκαμε βιογραφικά των πατέρων. Έκαμε ό,τι άλλο χρειαζότανε. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν έτοιμα και τα τρία βιβλία για να εκδοθούν. Και ήταν τότε μεγάλος άθρος και κόπος να εκδοθούν κάποια βιβλία και χρήματα και τα υπόλοιπα. Ήταν, δεν μην ξεχνάμε, και σκλαβιά και φτώχεια. Υπήρχε όμως μεγάλη αγάπη και περισσή προθυμία από τους πατέρες και από τον Όσιο Νικόδημο και από τον Άγιο Μακάριο και από τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, στη συνέχεια τον τρίτο εκεί της παρέας αυτής, που ήταν πολύ σπουδαίοι στην εποχή εκείνη. Και πήγε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος στην Σμύρνη και τα εξέδωκε. Τα κυκλοφορούσαν σε όλη τη σκλαβωμένη πατρίδα, σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, σε σχολεία, κρυφά και φανερά, στον απόδημο ελληνισμό, οπουδήποτε. Και ήταν αυτά τα βιβλία της Εκκλησίας και της πατρίδος μας, τα ελληνικά γράμματα που συνιστούσε εκείνη την εποχή και ο Πατροκοσμάς ο Μεγάλος, δάσκαλος του γένους και εις Απόστολος. Φεύγοντας από τη Μονή Διονυσίου, πήγε στις Καριές και έμεινε εκεί κοντά σε ένα κελάκι λαβριώτικο, σε ένα ενδιέτημα των Σκουρταίων αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Βρήκε εκεί ησυχία ο Άγιος και επεδόθη στην άσκηση, στην ωραία προσευχή, στη μελέτη, στην αντιγραφή κωδίκων για να βγάλει και το ψωμάκι του, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πρέπει να βγάλουμε με τα χεράκια μας το ψωμάκι μας, αν μπορούμε. Ο Απόστολος Παύλος, παρότι είχε τη μέριμνα πασών του Θεού εκκλησιών, έβγαζε το ψωμάκι του με τα χεράκια του, όπως λέγει, και για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Νικόδημος εργαζότανε το μέλι της αρετής και της σοφίας και προέκοπτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Φρόντιζε την ψυχή του και δύο πράγματα είχε στο νου του: να αρέσει στο Θεό και να ωφελεί και τον πλησίον ή δυνατόν όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους αμαρτωλούς και ακόμη πιο πολύ το δουλωμένον ελληνικόν γένος που στέναζε κάτω από τη δουλεία της τουρκοκρατίας ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο και υπέφερε τόσο πολύ. Σε εκείνα λοιπόν τα δίσεκτα χρόνια μας έδωσε δώρο ο Θεός τον Ιερό Νικόδημο, το διδάσκαλο του γένους και συνάμα μέγα ασκητή και νηπτικό πατέρα. Φρόντισε και με τις συγγραφές του να φωτίσει τους χριστιανούς και τους ανθρώπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Γι' αυτό και μελετούσε ακαταπαύστος και έγραφε χωρίς σταματημό και χωρίς τελειωμό. Και τι δεν έγραψε και τι δεν μετέφρασε και τι δεν υπομνημάτισε. Γνώριζε την ελληνική γλώσσα τέλεια, από τον Όμηρο μέχρι την εποχή εκείνη, όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσης και όλες τις φάσεις. Έφτιαχνε επιγράμματα σε μέτρα ομηρικά και ισιώδια και έγραφε και στη δημοτική της εποχής του για τον απλό λαό και κοσμάκι και μετέφραζε τις γραφές, μετέφραζε τους πατέρες και ό,τι άλλο. Εγνώριζε δε άριστα και την αρχαία ελληνική, όπως είπαμε, τη λατινική,
την Ιταλική και τη Γαλλική. Ήταν πανεπιστήμιο. Είχε δε μελετήσει, όπως λέει ο βιογράφος του, όλα τα συγγράμματα που υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα και στη λατινική, αλλά και στις άλλες γνωστές που είπαμε και γνώριζε. Τι ιατρική, τι αστρονομία, τι μαθηματικά, τι φιλοσοφία, τι γεωγραφία, εκτός από τα θεολογικά. Αρκούσε να διαβάσει κάτι μια φορά και να του μείνει στο νου πάντοτε, ως είχε, το αποτύπωνε. Αφού κάποια φορά, ήταν Μέγα Σάββατο, λέει ο βιογράφος και παραδελφός του, ιερομόναχος Ευθύμιος, και είχε πάει στις Καριές, στο Πρωτάτο, να λειτουργηθεί και να μεταλάβει. Και τώρα εκεί οι πατέρες θέλησαν να δοκιμάσουν το μνημονικό του. Και τι κάνουν λοιπόν ότι οι πικάρεις και οι αναγνώστες, κρύβουν τα βιβλία της Εκκλησίας. Και όταν ήρθε η ώρα να διαβάσουν τα αναγνώσματα κατά τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, εσπερνός και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι εσπερνός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζουμε, τότε έγινε χασμωδία, έγινε σκόπιμα. Τρέχουν στον Όσιο και του λένε, έλα να σώσεις την κατάσταση. Πες μας, εσύ που γνωρίζεις τα γράμματα της Εκκλησίας, τα αναγνώσματα, για να μην γίνει χασμωδία στην Εκκλησία. Εκείνος δεν κατάλαβε το τέχνασμα και προθυμοποιήθηκε και βγαίνει μπροστά λοιπόν στο μέσον του ναού κάτω από τον Πολυέλαιο και είπε και τα 15 αναγνώσματα του εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου από στήθους. Εκείνοι τι κάνανε, είχαν ανοίξει τα βιβλία κρυφά και κοιτάζανε να δουν θα τα πει ακριβώς ή όχι. Και τα είπε όχι μόνο ακριβώς, αλλά θυμόταν στο νου του και τις σελίδες. Και όταν τελείωνε η σελίδα, έκανε το χεράκι του έτσι, τάχα πως γύριζε σελίδα, ενώ αυτό γινόταν νοερά. Για σκεφτείτε, τι χάρισμα, είχε απέραντη μνήμη Όσιος Νικόδημος. Και είχε χρειαστεί, όταν ήταν στη Σκυροπούλα, στα 1782, σε ένα νησάκι απέναντι από τον Άθωνα, και μόναζε εκεί με κάποιο συνασκητή, να γράψει ένα βιβλίο για επισκόπους και χριστιανούς, το λεγόμενο συμβουλευτικών εγχειρίδιων. Το είχε ζητήσει ο Μητροπολίτης Ευρύπου Ιερόθεος, ήταν και συγγενής του. Και εκεί λοιπόν στη Σκυροπούλα, χωρίς κανένα βοήθημα, χωρίς κανένα βιβλίο, έφτιαξε ένα υπέροχο σύγγραμμα από τα πιο σοφά και τα πιο έτσι γνωστά. Το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, και είχε μέσα παραπομπές από όλα τα βιβλία, από στήθους. Τι θαυμάζομαι λοιπόν, τι διδάσκαλος ή το Όσιος Νικόδημος. Έγραψε λοιπόν, γιατί περνάει η ώρα, αμιλίκτος βλέπω εδώ, και ψελίσματα θα πούμε για τον Όσιο Αλίμονο. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε σπουδαία πράγματα. Την ευχούλα του να έχουμε και τον ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και έγραψε λοιπόν πολλά συγγράμματα και σοφά, κάπου 75 αυτοτελή συγγράμματα που καλύπτουν απάνω από 85 τόμους. Είχε παραγωγή μεγάλη. Εμείς ελάχιστα γνωρίζουμε. Παλαιότεροι ίσως και σήμερα κάποιοι διαβάζουν τον Αόρατο Πόλεμο, τα πνευματικά γυμνάσματα, των συμβουλευτικών εγχειρίδιων που προανέφερα, τον Κήπο Χαρίτων, το Ορτοδρόμιο, τη Νέα Κλίμακα, τη μετάφρασή της επιστολές του Αποστόλου Παύλου της 7 Καθολικές, τη μετάφρασή της στον Ιερό Ψαλτήρα, το Θεοτοκάριον που διαβάζουμε τώρα τσαρακοστή κάθε μέρα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια,
που είναι ήμοι της Θεοτόκου που τις συνέλεξε από διάφορους πατέρες και υμνοδούς και έκαμε το αυτοτελές αυτό βιβλίο που ονομάζεται Θεοτοκάριον. Έγραψε και ύμνους και παρακλήσεις και χαιρετισμούς σε Αγίους, στο Χριστό και στην Παναγία, είναι και υμνογράφος. Συνέταξε το τέλος ζωής του και ομολογία πίστεως, διότι τον κατηγορούσαν κάποιοι ψευδάδελφοι και κάποιοι αμαθείς ότι περιέπεσε σε πλάνες και εισήγαγε αιρετικές δασκαλίες και τον πολέμησαν πάρα πολύ. Και ο Άγιος λοιπόν διετύπωσε και γραπτός την πίστη του την Ορθόδοξη, η οποία ήτο σύμφωνη κατά πάντα με τις Ιεράς Συνόδους και τις Άγιες Παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Τον πολέμησαν πολλοί άνθρωποι, παρότι ήταν ταπεινός και παρότι εφαίρετο με αγάπη και δεν προκαλούσε το φθόνο, δεν υποτιμούσε κανέναν, αγαπούσε όλους και έλεγε πως είναι ο τελευταίος. Τον πολεμούσαν δε πολλοί σ' όλη του τη ζωή και οι φοβεροί δαίμονες που λένε κάποιοι πως δεν υπάρχουν και πως είναι φιλοσοφική εξήγηση του κακού. Μακάρι να ήταν έτσι. Οι δαίμονες υπάρχουν και πάρα υπάρχουν. Και τον πολεμούσαν εκεί που ήταν στις διάφορες ερημιές, για να σημειώσουμε ότι ήταν κάθε σε ένα μέρος. Πήγαινε σε κελιά, σε σκήτες, σε καλύβες, σε μονές. Περιδιάβαζε όλο το Άγιον Όρος για να κοντά σε βιβλιοθήκες μεγάλων μονών και να τις εκμεταλλεύεται και να τις χρησιμοποιεί. Είτε τον καλούσαν πατέρες και αδελφοί και δεν έλεγε όσιος, κάθισαν ταπεινός και με πολύ αγάπη δεν έλεγε όχι. Είτε για να μην κουράζει τους ίδιους ανθρώπους στο ίδιο μέρος παραμένοντας, με το να τον συντηρούν και να τον βοηθούν, παρότι δεν είχε ανάγκη, αλλά δεχότανε πολλές φορές και το φαγητό και την αγάπη και τη φροντίδα και την περιποίηση των αδελφών του, διότι τους έκανε καλό στην ψυχή. Και αφού περιδιάβαζε όλο το Άγιο Όρος, ανήκε και σε όλο το Άγιο Όρος, γι' αυτό και όπως λένε και οι βιογράφοι του, ονομάστη αυτός κατά τρόπον ειδικών Αγιορείτης, με ένα νόημα έτσι διαφοροποιημένο από το κοινό. Ανήκε σε όλο το Άγιο Όρος, έζησε σε όλο το Άγιο Όρος, αγκάλιασε όλο το Άγιο Όρος. Και εκεί λοιπόν στις διάφορες κήτες και κελιά και στις ερημιές και στην καψάλα που ήτο, τον πολεμούσαν οι δαίμονες. Ενώ αρχικά εφοβήτο όταν έμενε στα κοινόβια του Μονή Διονυσίου και αλλού, και άφηνε την πορτούλα του κελιού το βράδυ ανοιχτή για να ακούει τους άλλους αδελφούς που κοιμούνται και να τους έχει παρέα και συντροφιά για να μην φοβάται. Κι όμως του δώσε τέτοια δύναμη ο Χριστός που δεν φοβότανε τίποτα και πήγαιναν οι δαίμονες έξω από την καλύβη και το κελάκι του και σκυροπούλα που ήταν στην ερημιά και κάνανε φασαρία και γκρέμιζαν τάχα πράγματα και προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, να τον τρομοκρατήσουν και να τον εκδιώξουν και φώναζαν και έβαναν αυτοί κάποιες φορές να ακούσει τι λέγανε και τι λέγανε. Αυτός που γράφει, αχ αυτός που γράφει, τους έκαιγε γιατί έγραφε ορθόδοξα συγγράμματα, διατύπωνε την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας με τον πιο απλό και σοφό τρόπο και κατανοητό. Και αυτό έκαιγε τους δαίμονες, γιατί οι άνθρωποι φωτιζόντουσαν τα συγγράμματα του Αγίου και γινόντουσαν καλύτεροι, γινόντουσαν ορθόδοξοι και οι Έλληνες πιο Έλληνες και πιο σοφοί και κυρίως και κατεξοχήν σωζόντουσαν. Και οι δαίμονες εμάνιαζαν, τους άκουγε και πολλές φορές γελούσε
Σου λέει, τι κάνουν οι κακόμοιροι? Κάνουν τα πάντα προκειμένου να τον φοβήσουν και να τον γελιοποιήσουν, να τον απελπίσουν. Έτσι κάνουν και με εμάς, αλλά εμείς δεν βλέπουμε. Πολλές φορές μας τυπάνε στη σκέψη και μας ζαλίζουν. Ας μην τους ακούμε, ας αδιαφορούμε. Ας σκεπτόμεθα το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους. Ας προσευχόμεθα. Ας κάνουμε δουλίτσες, ας κάνουμε μετάνοιες, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας πηγαίνουμε να βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε. Έχει και αυτό σημασία. Και αν παραγίνεται, ας βγούμε έξω να περπατήσουμε στους δρόμους, έστω και με αυτοκίνητα, έστω και με καυσαέριο εδώ στην Αθήνα, έστω και με οτιδήποτε. Εγώ πολλές φορές χαίρομαι που βλέπω να είναι γεμάτος ο δρόμος αυτοκίνητα και να μπορούμε να προχωρήσουμε και γεμάτος ο δρόμος από ανθρώπους. Η καλύτερα να είμαστε έξω και να περπατάμε και να επικοινωνούμε και να τρελνόμαστε με τους άλλους μαζί, παρά να τρελνόμαστε μοναχοί μας. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί, βγες έξω να σε βαρέσει ο αέρας, βγες έξω να σκορπίσει το μυαλό σου. Γι' αυτό λέμε σήμερα να πάμε να διασκεδάσουμε. Τι σημαίνει διασκεδάνιμη? Στα αρχαία, διασκορπίζω, σκορπίζει ο νους. Μη σκεπτόμεθα το ίδιο πράγμα και μην κολλάμε σε ένα σημείο. Γιατί κανένα φορά γίνεται αυτό. Υπάρχει ο αόρατος πόλεμος που έγραψε στο υπέροχο βιβλίο του Όσιος Νικόδημος. Και με το άλλο γυμνάσματα πνευματικά, μας κάνει πνευματική γυμναστική ο Άγιος να γίνουμε αθλητέ και πρωταθλητέ στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Μας υποδεικνύει τους τρόπους που μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε, να μετανοήσουμε, να αποκρούσουμε την αμαρτία, να αγαπήσουμε το Θεό, να μπούμε στη χάρη, να γίνουμε δικοί Του, να είμαστε ταπεινοί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και όλα τα υπόλοιπα γλαφυρά και ορθόδοξα που αναφέρει ο Όσιος στα ιερά του συγγράμματα. Κοίτα λοιπόν μεγάλη προσφορά του Οσίου Νικοδήμου στο έθνος και γένος μας. Οι Κολοκοτρωναίοι και οι άλλοι πολέμησαν με τα σπαθιά και με τα όπλα. Όσιος Νικόδημος πολέμησε με την πένα του, με την ψυχή του, με την αγιότητά του, με τις προσευχές του, με τα συγγράμματά του, με την αγάπη του και με όλα εκείνα τα καλά. Μας τον έδωσε ο Θεός, το επαναλαμβάνω, στα δίσεκτα εκείνα χρόνια και μας βοήθησε όσο λίγοι. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του γένους και έθνους των Ελλήνων και είναι το καύχημα της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας μας κυρίως, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι από τους πολύ μεγάλους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας μας ο Όσιος Νικόδημος. Είναι όμως άγνωστος, όπως προείπα, στους περισσότερους από εμάς. Είναι άγνωστος. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια βοήθησε τους σκλαβωμένους Έλληνες χριστιανούς με όλους τους τρόπους. Έγραψε δε και των νέων μαρτυρολόγιων τους βίους των νέων μαρτύρων. Και ήταν και αλήπτης, δηλαδή προπονητής των νεομαρτύρων, Όσιος Νικόδημος. Και βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε τα μέγιστα, εμψύχωνε τους σκλαβωμένους Έλληνες να βαστάξουν την πίστη, να κρατήσουν την αγάπη, να ελπίζουν πάντοτε, να αγαπάνε τον Χριστό και την πατρίδα και να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο για να τα υπηρετούν και τα δύο. Το βλέπουμε αυτό στα ιερά του συγγράμματα, όλη την έννοια που είχε για τους σκλάβους Έλληνες, για τη σκλαβωμένη πατρίδα την Ελλάδα μας. Και έκαμε και τι δεν έκαμε τόσα πολλά. Και καθώς ήρχοντο και από τη Δύση οι αέριδες της αθεΐας και τα κύματα της γαλλικής λεγόμενης επαναστάσεως που ήταν αντικληρική και αντιεκκλησιαστική και απάνθρωπη επανάσταση, έπρεπε λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος να στήσει ανάχωμα μαζί με τους άλλους. Και η φιλοκαλία και τα ιερά του συγγράμματα ήταν ακριβώς η απάντηση στους εγκυκλοπαιδιστές της Γαλλίας. Εκείνους προσπαθούσαν με το πνεύμα του διαβόλου να παραμορφώσουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν στο μηδενισμό και στην καταστροφή,
απήντησε σε αυτούς όσους Νικόδημος και οι άλλοι πατέρες με τα ιερά του συγγράμματα, περισσότερο όσιος Νικόδημος, και είναι ακριβώς η φιλοκαλία του αντίπαλον δέος των εγκυκλοπαιδιστών της Γαλλίας. Γνώριζε δε, όπως ξέρουμε, άριστα και την γαλλική γλώσσα και διάβαζε από το πρωτότυπο όλα τα φλιναφήματα εκείνων των ανθρώπων που ήθελαν να βυθίσουν τον κόσμο στο σκότο, στην άγνοια, στη βαρβαρότητα και στο κακό. Και ήρχονται τάχα από εκεί να μας διαφωτίσουν. Γι' αυτό ο Νικόδημος και οι άλλοι έκαναν αντιδιαφωτισμό. Απαντούσαν στις προκλήσεις της άγριας δύσεως με το φως της Ανατολής των Ανατολών, με το φως της Ορθοδοξίας και μάλιστα εδώ της Ελληνοορθοδοξίας, και γλίτωσαν πολλούς και φώτισαν αμέτρητους και έκαναν τόσο μεγά καλό. Και σήμερα η εποχή μας είναι σχεδόν παράλληλη με εκείνη του 18ου και 19ου αιώνος. Και σήμερα τουρκοκρατία μεγάλη στην πατρίδα μας και δυσκολία μεγάλη από Ανατολή και Δύση. Οι βάρβαροι μπαίνουν από την Τουρκία, εις τρόπον ώστε να διατυπώνει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις εφημερίδες τα ακούσαμε, το διαβάσαμε και τα ακούσαμε στα μέσα ενημερώσεως, να διατυπώνει το φόβο ότι σε λίγο καιρό η Ελλάς, αν δέχεται κατά αυτόν τον τρόπο λαθρομετανάστες, κινδυνεύει να διαλυθεί. Να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή, όπως μας λένε αυτοί. Το διατύπωσα ο Ευρωπαίος λοιπόν. Ήρθε από εδώ και είδε, πέταξε με τον Υπουργό Εσωτερικών, και είδε τα μέρη εκείνα της εισόδου των μεταναστών, των λαθρομεταναστών στην πατρίδα μας, και ολόκληρη η Ευρώπη καταδίκασε τους Τούρκους ότι αυτοί βοηθάνε τους λαθρομετανάστες να μπαίνουν εδώ για να έχουμε τώρα δεύτερη τουρκοκρατία. Και σε λίγο πραγματικά θα αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση της πατρίδος μας. Κινδυνεύουμε άμεσα και η δεύτερη αυτή τουρκοκρατία που διανύουμε από χρόνια τώρα θα είναι πιο καταστροφική από την πρώτη. Γιατί στην πρώτη οι Έλληνες αφυπνίστηκαν, αναγεννήθηκαν, αντέδρασαν, αντιστάθηκαν και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη σκλαβωμένη πατρίδα άνθησαν. Άνθησαν. Τότε μάθαιναν γράμματα στην Ελλάδα, με τα κρυφά σχολιά και τις σχολές και τα μοναστήρια και τις εκκλησίες και τους διδασκάλους. Τότε μάθαιναν γράμματα και είχαμε άνθηση της παιδείας και έχουμε τόσους Αγίους και νεομάρτυρες και οσίους και ασκητάς κατ' οδιάβα αυτό της δουλείας των 400 χρόνων στην τουρκική σκλαβιά. Έκαναν αντίσταση, σήμερα προσπαθούν να κάμψουν το φρόνημα του Έλληνα, να του πάρουν την πίστη την Ορθόδοξη, την ελληνική του λαλιά, την ελληνική του συνείδηση και ψυχή, και να τα αλλάξουμε όλα. Και το κακό είναι πως βοηθάμε και εμείς, ακόμα και οι κυβερνήσεις που πέρασαν αλλά και υπάρχουν, δυστυχώς πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουν, θα έλεγα εγώ, καλή την πίστη θα το έλεγα, συμβάλλουν και βοηθούνε. Και σήμερα η Ελλάς έγινε, που θα έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης, παλιόψαθα των εθνών. Γεμίσαμε βαρβάρους. Βοηθάμε κι εμείς, και κάποια ακραία κόμματα φωνάζουν. Προχθές έγινε μια επιχείρηση εκεί στην Πάτρα με τους Αφγανούς που γέμισαν τον τόπο, και τα ακραία κόμματα, μη λέω ονόματα και κακοφαίνεται, αντέδρασαν. Αφού θέλετε λοιπόν και τους αγαπάτε, πηγαίνετε και εσείς στο Αφγανιστάν, κάθεστε εδώ, το παίζετε αριστερή, ζείτε αμερικάνικα και μας συμβουλεύετε εμάς τι να κάνουμε. Ας ξυπνήσουν λοιπόν οι Έλληνες και ας τους στείλουν από εκεί που ήρθαν όλους αυτούς, και αυτούς που τους συμβουλεύουν και αυτούς που τους καθοδηγούν, οι διεθνιστές. Δεν θέλουν πατρίδα, δεν θέλουν θρησκεία. Άμα δεν θέλουν, ας πάνε εκεί που υπάρχουν ομοιοί τους να κάτσουν.
Εδώ είναι Ελλάς. Εδώ έχει ήθη αίμα τόσων Αγίων, τόσων ηρώων, τόσων μαρτύρων μέσα στην τουρκοκρατία και πριν και μετά ταύτα. Δεν μπορεί να αφήσουμε την πατρίδα μας έτσι επειδή το θέλουν κάποιοι και οι οποίοι συνεχώς μας κατηγορούν και συνεχώς βάλουν και τίποτα δεν προτείνουν στην κυβέρνηση. Όλη η αντιπολίτευση, για να λέμε την αλήθεια, δεν προτείνει τίποτα θετικό. Και τι να κάνει ο κυβερνήτης που έχουμε? Εμείς τον ψηφίσαμε στο κάτω-κάτω. Εμείς δεν τον βγάλαμε. Εμείς τον βγάλαμε. Κυβερνήτης μας είναι. Ας έβγαιναν αυτοί. Εμείς τόσα χρόνια που ήταν και αυτοί, τους σεβόμεθα, τους διαβάζαμε. Και τον Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου αρρώστησε. Πρώτη, εμείς εδώ πέρα κάναμε παρακλήσεις και εικεσίες και δεήσεις. Και λέει, γιατί κάνετε? Κάνουμε γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Είναι ο πατέρας μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ο πατέρας μας. Λοιπόν, τώρα τον πρωθυπουργό, τον κυβερνήτη, γι' αυτό για αναγκάζομαι και τον διαβάζω κι εγώ εις επίκον, ποτέ δεν το είχα κάνει. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να δώσουμε ένα χέρι. Η αντιπολίτευση λέει εκθέσεις ιδεών και συνέχεια όχι. Οι σταλινικοί που υπάρχουν εδώ πέρα συνέχεια αρνούνται τα πάντα. Τι προτείνουν? Δηλαδή, τι προτείνουν? Άμα βγουν αυτά, μας δέσουν όλους. Αυτό προτείνουν. Δεν το καταλαβαίνετε? Αυτό προτείνουν. Να προτείνουν κάτι υγιές. Να δώσουν μια λύση. Τους κάλεσε η κυβέρνηση τόσες φορές. Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός. Αλλά είμαι Έλλην. Και με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρουν τα παιδιά μας. Με ενδιαφέρει όλος ο κοσμάκης. Πώς να το κάνουμε? Να μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Δεν κάνει πολιτική εκκλησία. Πώς δεν κάνει πολιτική εκκλησία? Κόμματα δεν κάνει εκκλησία. Κόμμα δεν είναι εκκλησία. Ασχολείται με τους πολίτες της, να μην ασχοληθεί με τους πολίτες της, να μην ασχοληθεί με τους ανθρώπους της, να μην τους διαφωτίσει, να μην τους οδηγήσει, να μην τους διαφυλάξει, να μην τους μαλώσει άμα χρειαστεί. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Η εκκλησούλα μας κάτσε 400 χρόνια. Θα υπήρχαμε ως Έλληνες σήμερα να είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα μας? Όχι. Θα είμαστε οι Τούρκοι, οι Φράγκοι. Και σήμερα Τούρκους που μας κάνουν και Φράγκους που μας κάνουν. Και αληθωρίζομαι όλοι στη Δύση. Φώναζαν παλιά τα ακραία κόμματα, εγώ και να το ίδιο συνδικάτο. Και όταν ήρθαν ως κυβέρνηση, τα μάζεψαν όλα από τη Δύση. Να τα πάρουμε όλα. Εντάξει. Και ευτυχώς που μπήκαμε στην ΕΟΚ. Φωνάζα τότε και θυμάμαι τον Γιώργο Πορφύρη, πέρασε η ώρα, ο οποίος έλεγε, τι φωνάζουν αυτοί? Φωνάζουν και κάποιοι εκκλησιαστικοί. Τι φωνάζουν αυτοί, λέει. Γιατί φωνάζουν αυτοί? Μακάρι να μπούμε, λέει, στην Ευρώπη και τα σύνορά μας τα φυλάξουμε. Το λέει ο Γέροντας τότε, εις ανύποπτων χρόνων. Το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά. Και λεφτά θα μας δώσουν και ποια ασφαλής θα είμεθα. Τι ωραίος που ήτανε. Βεβαίως. Εμείς τι έχουμε να τους δώσουμε που οι καημένοι πιο πολύ διψάνε και πεινάνε την Ορθοδοξία? Είμαστε Ορθόδοξοι? Είμαστε Λεβέντες? Είμαστε αληθείς Ορθόδοξοι Έλληνες, φάλαγε ο Μεγάλος Παπαδιαμάντης? Μπορούμε να τους δώσουμε? Γιατί ένας δικός τους εκπρόσωπος, ο αείμνηστος Σερ Στίβεν Ράνσιμον, τι είχε πει σε μια εκπομπή του στο BBC, συνέντευξη που είχε δώσει εκεί? Ότι ο παπισμός και ο προτεσταντισμός κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα μη δυνάμε να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κρατήσει την πίστη του Χριστού και των Αποστόλων και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Τα είπε όλα. Αυτός ο ετερόδοξος, αυτός ο δυτικός. Η Δύση λοιπόν διψάει την Ορθοδοξία, διψάει την Ανατολή των Ανατολών. Και εμείς εδώ πέρα τι έχουμε να δώσουμε λοιπόν στους δυτικούς? Και έρχονται εδώ κοπάδια οι καημένοι, όπως και αν έρχονται. Εμείς λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε. Λοιπόν, στην τουρκική σκλαβιά κράτησαν. Και πρωτοστάτης τα τελευταία χρόνια ήταν ο Μέγας και Ιερός Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κράτησαν την πίστη, κράτησαν τη γλώσσα, κράτησαν την ιστορία, κράτησαν τις παραδόσεις, κράτησαν την αγιοσύνη, τον τρόπο αγιασμού του ανθρώπου προπαντός. Και έβγαλαν τους ανθρώπους από την τυπολατρία και από τις προλήψεις και την αμάθεια και τις δαιμονίες και τις έφεραν στην εχριστό ζωή, στον καλό αγώνα, συνεχίζοντας τη φιλοκαλική αναγέννηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μόνη αυτή βγάζει Αγίους και μόνη αυτή σώζει και σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Αντιστάθηκαν τότε και έσωσαν και την πίστη και το γένος.
Σήμερα λοιπόν κινδυνεύει και η πίστη μας και το γένος των Ελλήνων, για να μην πω και θα έχω άδικο, και το γένος των ανθρώπων, από τη βαρβαρότητα, από τα όργανα του διαβόλου, από τον ίδιο τον Αιωσφόρο, ο οποίος αντιμάχεται την Εκκλησία του Χριστού μας οσοδήποτε άλλο και την πολεμά. Θα τελειώσω όμως εδώ, χωρίς να έχω πει τίποτα σχεδόν για τον Άγιο Νικόδημο, αλλά χαίρομαι μόνο που κάναμε λόγο και επαναφέραμε κάποια αδέξια ψελίσματα. Αφού έκανε έναν αγώνα τιτάνιο και ουράνιο και αφού πρόσφερε τόσα πολλά στην πίστη και στο γένος και αφού παρηγόρησε αμέτητους και στα γιώρος και απ' έξω, το είπα και στο σταθμό προχθές αυτό της Εκκλησίας, έφτασε ο Άγιος να δύσει στο τέλος του. 14 Ιουλίου 1809, το πρωινό εκείνης της Τετάρτης, κατάφορτος από δόξα και από κόπους και αθλήματα και προσφορά, ο ήλιος του έδισε από το περιβόλι της Παναγίας μας για να ανατύλει στο περιβόλι του Θεού, για να ανατύλει στο περιβόλι του Παραδείσου. Τον έκλαψαν και οι πέτρες ακόμη, όλοι οι αγιορείτες και οι εχθροί του, αλλά και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι γνωστοί. Και ένας χριστιανός απλός είπε, καλύτερα το χαρε παιδιά να πέθαναν σήμερα 1000 χριστιανοί παρά ο Νικόδημος. Ας έχουμε την ευχή του, την πρεσβεία του, την ευλογία του. Ας μας εμπνέει το υπέροχο παράδειγμά του, που δύο πράγματα είχε στο νου του, το Θεό και τον άνθρωπο. Αυτά τα υπηρέτησε και τα διακόνησε με λογισμό και μόνιρο όσο λίγοι. Και ας διαβάζομαι τα ιερά του συγγράμματα όσο μπορούμε. Είναι ποταμός θείας σοφίας, θα μας κάνει καλό. Ας έχουμε στο σπίτι μας, ας προσπαθήσουμε να έχουμε το ιερό του εικόνισμα, και ας τον φιλούμε και τον ασπαζόμεθα και ας τον ευγνωμονούμε και ας τον βάζουμε μεσίτη. Και το Άγιο Όρος και η πατρίδα μας και η Εκκλησία μας, ας έχουν και εμείς οι αμαρτωλοί συνεχώς και πάντοτε την Αγία του ευχή. Ας μας ευλογεί όσιος Νικόδημος και ας μας έχει καλά. Τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε, όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών και φύλαξον ημάς. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την πορεία μας αυτή στην ρότα την οποία έχουμε χαράξει μέσα στο πλοιάριον της Αγίας Γραφής, όπως είπαμε και την άλλη φορά, συνεχίζοντας το ταξίδι μας αυτό μέσα στο πέλαγος. Μέσα στο πέλαγος των γραμμάτων, των σελίδων, των κειμένων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα πιο αναλυτικά στα κείμενα τα οποία σε κάθε μας έτσι, ραδιοφωνική συνάντηση προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, όπως τονίζω, ερμηνευτικά, να ψηλαφίσουμε δηλαδή τα ιερά νοήματα των ιερών αυτών κειμένων της Εκκλησίας μας, τα οποία γράφτηκαν σε συγκεκριμένη εποχή από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένους παραλήπτες, που όμως μέσα στην ζωή της Εκκλησίας εδώ και 2000 χρόνια παραλήπτης είναι και κάθε χριστιανός, κάθε μέλος της Εκκλησίας, γιατί μέσα από την μελέτη αυτή των κειμένων μας αποκαλύπτεται η αλήθεια, μας αποκαλύπτεται ο Λόγος του Κυρίου, ο οποίος μας διδάσκει, μας ενδυναμώνει, μας ωφελεί, μας παιδαγωγεί, μας δίνει τρόπο ζωής. Μας δίνει την απάντηση μέσα στο πέλαγος της καθημερινότητας, μέσα στο πέλαγος της ζωής, που πολλές φορές είναι τρικυμιώδης, που όμως μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο μπορούμε να βρούμε εκείνη τη σωσύμβια λέμβο που θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να σωθούμε και εν τέλει να μην μας καταπιεί και να μην μας βουλιάξει η καθημερινότητά μας και κυρίως η καθημερινή μας συναναστροφή με τον κόσμο, με τον κόσμο στην αρνητική του έτσι αντίληψη και τροχιά. Γιατί λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι η Εκκλησία είναι ο κόσμος στην ορθή του τροχιά, στην ορθή του πορεία. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος και ιδιαίτερα ένας χριστιανός που ζει και αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία και ταυτόχρονα ζει και αγωνίζεται καθημερινά μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχει λάθος πάρει, έχει χαράξει μια λάθος πορεία, ένα λάθος προορισμό, έρχεται η Εκκλησία και μέσα στην απελπισία, μέσα στο σκοτάδι, του φανερώνει το φως. Του φανερώνει το φως που δεν είναι κανένας άλλος από τον ίδιο τον Χριστό, που είναι ο ίδιος ο τριαδικός μας Θεός, ένας Θεός που έχει πρόσωπο. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, ιδέα, σκέψη ή αντίληψη, αλλά ένας Θεός που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, φανερώνει το πρόσωπό του και φανερώνεται μέσα από τις ενέργειές του και επεμβαίνει για να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν μέσα από την μελέτη πάντοτε της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας που ερμηνεύουν τα κείμενα της Αγίας Γραφής ωφελούμαστε, διότι πραγματικά βρίσκουμε, αυτό μπορώ να σας το πω όχι 100% αλλά 1000%, βρίσκουμε μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα και λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Πολλές φορές έχει συμβεί να διαβάσω και να ξαναδιαβάσω και να ξαναδιαβάσω μια περικοπή, ένα κείμενο είτε της Παλαιάς είτε της Καινής Διαθήκης και την 10η φορά, τη 15η φορά να δω κάτι που τις προηγούμενες φορές είχα παραλείψει, δεν είχα κατανοήσει, δεν είχα αντιληφθεί και αυτό πιστεύω γίνεται με τη χάρη του Θεού σε κάθε άνθρωπο και ακόμα περισσότερο όταν πέφτει έτσι στην αντίληψή μου αυτό το οποίο τις προηγούμενες φορές δεν είχα καταλάβει, δεν είχα δώσει σημασία, είναι σε μεγάλο ποσοστό, συνήθως είναι και η απάντηση σε κάποιο ερώτημα ή σε κάποιο πρόβλημα που με ταλανίζει. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε με την ευχή αυτήν την συνάντηση να μοιραστούμε πράγματα τα οποία είναι πολύτιμα για τον καθέναν από εμάς. Κάθε κληρικός, κάθε θεολόγος πιστεύω ότι όταν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει για τον Θεό το κάνει από αγάπη. Το κάνει από αγάπη γιατί αυτό που πρώτα εμείς γευτήκαμε, που πληροφορηθήκαμε μέσα από την διδασκαλία της Εκκλησίας, θέλουμε στη συνέχεια να το μοιραστούμε μαζί σας μέσα έτσι σε ένα κοινοτικό πνεύμα, ως μια κοινότητα, μέσα σε μια αγαπητική διάθεση. Επανέρχομαι έτσι στο κείμενο το οποίο μας απασχολεί αυτές τις μέρες. Είναι η επιστολή, η καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Στην προηγούμενη συνάντησή μας καταφέραμε να δούμε μόνο το 10ο στίχο. Πιστεύω σήμερα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Είχαμε διαβάσει τους στίχους 10 έως 13 του δευτέρου κεφαλαίου και είδαμε πως η προσωποληψία, υπενθυμίζω, αντιτίθεται στην αγάπη

Μη φωνεύσεις. Ποιος είναι αυτός που το είπε? Ο Κύριος. Επομένως έχει δώσει έναν νόμο, ο οποίος νόμος έχει πολλές εφαρμογές. Αν όμως δε μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, έχεις παραβεί όλον τον νόμο. Και συνεχίζουμε στον 11ο στίχο και υπενθυμίζω έτσι στην αγάπη σας την μετάφραση πια του κειμένου, την ερμηνευτική μάλλον έτσι, απόδοση. Διότι ο ένας και μοναδικός Θεός νομοθέτης όλων των νόμων και φανέρωσε με αυτόν το θέλημά του. Ο Θεός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Εάν λοιπόν δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης του νόμου. Ο ίδιος Θεός έδωσε όλον τον νόμο και όσοι παραβιάζουν το θέλημά του σε ένα σημείο, παραβιάζουν ολόκληρο το θέλημά του. Δηλαδή, περιφρονεί με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος το κύρος του Θεού και γίνεται ανυπάκουος απέναντί του. Γίνεται παραβάτης του νόμου και είδαμε πως ο νόμος της ελευθερίας είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, δηλαδή πως ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που οδηγήθηκε σε πληρότητα και βάθος στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος ως εγγεγραμμένος στην καρδία τώρα και όχι στις πλάκες κρίνει τον όλον άνθρωπο. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας λέγοντας πως, προτρέποντας καλύτερα, πως πρέπει έτσι να μιλάνε οι άνθρωποι, οι αναγνώστες, οι παραλήπτες της επιστολής, και έτσι να πράττουν όπως πρέπει σε ανθρώπους που θα κριθούν με βάση νόμου ελευθερίας. Είναι αυτός ο τέλειος νόμος για τον οποίο τέλειος νόμος ελευθερίας για τον οποίο μιλήσαμε επιλογικά την προηγούμενη φορά και βλέπουμε τώρα περισσότερο. Και πρέπει να σημειωθεί, όπως είπαμε, ότι ο νόμος αυτός ή καλύτερα η αγάπη αυτή, γιατί εδώ αυτό είναι το οξύμορο αν θέλετε, ο νόμος πια μετά την ενανθρώπιση του Κυρίου, τη σταυρική του θυσία, την εκ νεκρών Ανάστασή του και την παρουσία πλέον του Αγίου Πνεύματος μετά την ημέρα της Πεντηκοστής μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ο νόμος δεν είναι νόμος με την σχολαστική του έννοια που πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστεί. Αλλά ποιος είναι ο νόμος? Ποιος είναι ο νόμος που καθορίζει την ζωή των ανθρώπων? Ποιος είναι ο νόμος που κρίνει τον άνθρωπο? Και ποιος είναι εν τέλει ο νόμος που θα κρίνει τον άνθρωπο κατά την ημέρα της κρίσης, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Είναι η αγάπη. Η αγάπη προς τον πλησίον. Η αγάπη για τον ίδιο μας τον εαυτό, μια αγάπη ουσιαστική που αγαπάει κανείς τον εαυτό του και είναι καλό να τον αγαπάει και προσπαθεί να τον κάνει καλύτερο. Άλλο αυτή η αγάπη, ή μάλλον αυτή η αγάπη που οι πατέρες την χαρακτηρίζουν πολλές φορές ως καλή φιλαυτία, και άλλο η κακή φιλαυτία που αγαπάει κανείς τον εαυτό του και στην προσπάθειά του αυτή δυστυχώς για να ικανοποιήσει εν τέλει το θέλημά του, το εγώ του, και όχι να εξελιχθεί, όχι να γίνει καλύτερος, αλλά για να ικανοποιήσει το θέλημά του, για να ικανοποιήσει το πάθος του, την αδυναμία του, το εγώ του, καταστρέφει τη σχέση του με το πλησίον, καταστρέφει τη σχέση του με τον Θεό, καταστρέφει εν τέλει τη σχέση του με τον ίδιο του τον εαυτό. Επομένως υπάρχει φιλαυτία και φιλαυτία. Αγαπάει κανείς τον εαυτό του και προσπαθεί μέσα στην Εκκλησία να τον εξελίξει, να γίνει καλύτερος εφαρμόζοντας τον Ευαγγελικό Λόγο, και απ' την άλλη είναι εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και μόνο τον εαυτό του και στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει το θέλημά του, το εγώ του, τα πάθη του, τις αδυναμίες του,
κατά

0: καταστρέφει την όποια σχέση του με τον άλλον. Είτε ο άλλος είναι ο πλησίον, ο άνθρωπος, είτε είναι ο ίδιος ο Θεός, καταστρέφει εν τέλει τον ίδιο του τον εαυτό. Βλέπουμε λοιπόν πως εδώ ο νόμος αυτός είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, την οποία βέβαια μας υπενθυμίζει έτσι πολύ καλύτερα η διήγηση περί της κρίσεως στο Ευαγγέλιο, όπου βλέπουμε την παρουσία των ανθρώπων, απ' τη μία οι δίκαιοι, απ' την άλλη οι άδικοι, και κρίνονται από τον Κύριο με βάση τη σχέση τους προς τον πλησίον. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ξένος ήμουν και με περισυνάγατε. Και απ' την άλλη, δίψασα και δεν μου δώσατε νερό να πιω. Στη φυλακή ήμουν και δεν με επισκεφθήκατε. Βλέπετε λοιπόν πως εν τέλει, κατά την ημέρα της κρίσεως, δεν θα μας κρίνει ο Θεός τελικά, αλλά στην πραγματικότητα θα έχουμε κριθεί ήδη οι ίδιοι από τις επιλογές μας και τις πράξεις μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Γιατί μας το λέει η ίδια η διοίκηση, όταν θα έρθει ο Κύριος αμέσως, λέει, θα χωριστούμε δεξιά και αριστερά. Άρα στη θέα του Θεού, ο οποίος θα είναι μέσα στην δόξα του, αυτομάτως η συνείδηση του ανθρώπου θα καταλάβει που πρέπει να σταθεί μετά των δικαίων ή των αδίκων. Απλά ο Θεός θα έρθει να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των επιλογών μας, που μπορεί να είναι κόλαση, μπορεί όμως να είναι και παράδεισος. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας και μας μιλάει για τον νόμο της ελευθερίας αυτών και λέει έναν νόμο ο οποίος, ή μάλλον ένας νόμος δια του οποίου θα δώσουμε την απολογία της ζωής μας κάποια στιγμή και θα κριθούμε επί την βάση αυτού του νέου και τέλειου νόμου, που δεν μπορούμε να παραπονεθούμε εναντίον του για τίποτα. Ούτε χωρίς τη θέλησή μας μας τον υπέβαλαν, ούτε πάνω από την δύναμή μας ζητάει από μας, και εν τέλει η υποταγή στο Θεό σύμφωνα με το Ευαγγέλιο οδηγεί στην τέλεια ελευθερία. Είναι αυτό που σας είπα την άλλη φορά, αναφερόμενος στο «ως της θέλει ο πίσω με έρθει, απαρνησάστε αυτό και αράτω το σταυρό αυτό και ακολουθείτε με». Δηλαδή υπάρχει ελευθερία της επιλογής, επιλέγεις ελεύθερα να ακολουθήσεις τον Χριστό, σου λέει όμως ότι αυτή η πορεία θα είναι σταυρική, έχει σταυρό, ελεύθερα αφού τον ακολουθείς τον Άρης, τον συγκώνεις, έρεις τον σταυρό αυτόν και πορεύεσαι ελεύθερα, γιατί έχεις βεβαία την πίστη, έχεις βεβαία την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί δέχθηκες την αγάπη του Θεού, ζεις από αυτήν, ζεις με αυτήν και αυτή σε καθοδηγεί, με αποτέλεσμα αυτή η σταυρική πορεία να γίνεται αρχής εξ αρχής σταυροαναστάσιμη. Γιατί γνωρίζουμε πως μετά την σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. Κανείς δεν μας αναγκάζει να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο. Και τίποτα το Ευαγγέλιο δεν μας επιβάλλει περισσότερο από όσο μπορούμε να κάνουμε. Ο δικός μας εγωισμός, η δική μας αδυναμία, πείτε ό,τι θέλετε, πείτε το μάλλον όπως θέλετε, είναι αυτό που πολλές φορές μας φοβίζει ή μας φαίνεται αδύνατον. Και λέμε δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το σταυρό, δεν μπορώ να κουβαλήσω αυτό το μαρτύριο. Όπως είναι βέβαιο, ο Θεός δεν παραχωρεί τίποτα στον άνθρωπο πέρα από όσα μπορεί να σηκώσει, πέρα από όσα μπορεί να ανταπεξέλθει Αρκεί ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να μην παραδοθεί. Εάν αγωνιστεί, στο τέλος τον περιμένει το κέρδος, το ωφέλιμον, το πνευματικό. Τον περιμένει η καταχάριν Θεός, η αγιότητα. Εάν όμως παραδοθεί και δεν θέλει να αγωνιστεί, τότε αυτό που ο Θεός παραχωρεί στον άνθρωπο δυστυχώς τον καταβάλει. Και τον καταβάλει όχι γιατί ήταν δυνατόν, όχι γιατί ήταν βαρύ, αλλά γιατί ο άνθρωπος αφέθηκε και δεν χρησιμοποίησε τις δυνάμεις του για να τα απεξέλθει, για να τα προσπεράσει. Με αποτέλεσμα να τον κρατάνε δεμένο στη γη. Η υποταγή στον Θεό λοιπόν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο οδηγεί στην τέλεια ελευθερία. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε εμείς οι μοναχοί. Υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του πνευματικού, του γέροντα, της αδελφότητας. Ένα θέλημα που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Διότι ο μοναχός βλέπει στο πρόσωπο του γέροντά του τι, τον ενσαρκωμένο Χριστό. Ο γέροντας, ο ηγούμενος για τον μοναχό, είναι το ενσαρκωμένο Ευαγγέλιο. Και υποτάσσεται, κάνει υπακοή στο γέροντα, όχι από επιβολή, όχι από φόβο, όχι γιατί έτσι πρέπει να γίνει, αλλά από πλήρη ελευθερία. Γιατί υποτασσόμενος ο άνθρωπος, υποτάσσοντας το θέλημά του, στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται μέσα στην Εκκλησία, στον μοναχό, στον μοναχισμό, μέσα από τον γέροντα, μέσα από τον πνευματικό για τους λαϊκούς που καθοδηγεί τους ανθρώπους και τους συμβουλεύει, υποτάσσοντας κανείς το θέλημά του, πραγματικά τότε αποδεσμεύεται και απελευθερώνεται από το εγώ του, άρα είναι πλήρως ελεύθερος. Γιατί ο μεγαλύτερος, αυστηρότερος και χειρότερος δυνάστης του ανθρώπου είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Επομένως, η υποταγή στον Θεό σύμφωνα με το Ευαγγέλιο οδηγεί στην τέλεια ελευθερία. Μας εξασφαλίζει με την απελευθέρωση από τα πάθη. Μας βάζει στον κόσμο της χάρης και της δύναμής του και του ελέους του. Και έτσι πρέπει και εμείς να φερόμαστε. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, που είναι όπως είπα πάντοτε το εγώ του, ο εγωισμός του, οδηγεί, το τόνισα και άλλη φορά, τον άνθρωπο να είναι ανεκτικός και επιοικής με τον εαυτό του και ταυτόχρονα να αυτοθεώνεται, να δικαιώνεται και απλά από το Θεό να αναμένει την δικαίωση και την αποδοχή της δικαίωσης αυτής. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Φαρισαίος όταν ανεβαίνει το ναό, φανταστείτε τον, ανεβαίνει το ναό και δικαιώνει τον εαυτό ότι εγώ είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλλο, δεν είμαι σαν αυτόν, δεν είμαι σαν εκείνο, δεν είμαι σαν τον άλλον, ναι. Και ανεβαίνοντας πια από το Θεό δεν περιμένει τη δικαίωση. Δηλαδή τώρα Θεέ μου πρέπει να μου πεις ναι, έτσι είμαι. Απ' την άλλη ο τελώνης αναγνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι παραμαρτωλός και χτυπάει τα στήθη του και φωνάζει μόνο ο Θεός ηλάστε τίμη το αμαρτωλό. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα και πολλών χριστιανών είναι ότι δικαιώνουν τον εαυτό τους, είναι επιοικής και ανεκτική όσο έχει να κάνει με την εφαρμογή του Ευαγγελικού Λόγου στη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα γίνονται αυστηροί κριτές των άλλων. και κάπου εκεί ο άνθρωπος έχει χάσει τα πάντα. Γιατί λειτουργεί χωρίς έλεος και χωρίς αγάπη για τον άλλον, ενώ αναμένει από τον Θεό να λειτουργήσει με έλεος και αγάπη για τον ίδιον. Να πάμε λίγο παρακάτω τη σκέψη μας και να πούμε ότι δυστυχώς κάνουμε σε αυτήν μας την στάση μέτοχο ή επιδιώκουμε καλύτερα να κάνουμε μέτοχο τον ίδιο τον Θεό. Μία φράση να σας θυμίσω. Απ' τον Θεό να το βρεις. Δηλαδή, κάνουμε τον Θεό μέτοχο και κοινωνό της δικής μας σκληροκαρδίας. Αντί να συγχωρέσουμε, αντί να ελεήσουμε, για να συγχωρεθούμε και να ελεηθούμε και εμείς από τους άλλους και από τον Θεό, σκληρόκαρδοι καθώς είμαστε, κάνουμε και τον Θεό σκληρόκαρδο. Απ' το Θεό να το βρεις. Μην απορείτε λοιπόν που πολλοί άνθρωποι δυστυχώς είναι εκτός εκκλησίας και πολλές φορές μας αντιμετωπίζουν με μία καχυποψία, με μία εχθρικότητα. Αυτό οφείλεται όχι στον Κύριο, όχι στον Ευαγγελικό του Λόγο, αλλά στην κακή εφαρμογή του Ευαγγελικού Λόγου από εμάς τους χριστιανούς. Όταν εμείς είμαστε σκληρόκαρδοι και ανέλεοι με τον άλλον, πώς θα εμπνεύσουμε, πώς θα γίνουμε φως να φωτίσουμε, πώς θα γίνουμε το άλλας του κόσμου για να νοστιμήσουμε αλλά και για να συντηρήσουμε την ζωή. Επομένως, φωτισμένοι από αγάπη, χωρίς μίσος, χωρίς προσωποληψία, χωρίς υποτίμηση κανενός αδελφού μας, καλούμαστε να λειτουργήσουμε και να κινηθούμε μέσα στον κόσμο ως μέλη της Εκκλησίας. Αλλιώς δεν ανήκουμε στον Χριστό. Η παράβαση των εντολών του Θεού και η καταπάτηση του νόμου της ελευθερίας αποτελούν άρνηση της πίστεως. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής μας αεδιοφωνικής συνάντησης έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Λόγος έκτος Αγίου Ιωάννου Σιναήτου. Περί μνήμης θανάτου. Πριν από κάθε λόγο προηγείται η σκέψη. Έτσι και η μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών μας προηγείται από τα δάκρυα και το πένθος. Για τούτο και τα τοποθετήσαμε στη φυσική τους θέση και σειρά του λόγου. Δεύτερον, η μνήμη του θανάτου είναι καθημερινός θάνατος και η μνήμη της εξόδου μας από τη ζωή αυτή είναι συνεχής στεναγμός. Τρίτον, η δειλία του θανάτου είναι φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου, το οποίο οφείλεται στην παρακοή του Αδάμ. Ο τρόμος όμως του θανάτου αποδεικνύει ότι υπάρχουν αμαρτίες για τις οποίες δεν δείξαμε μετάνοια. Δειλιάζει ο Χριστός μπρος στο θάνατο, αλλά δεν τρέμει, για να δείξει καθαρά τα ιδιώματα των δύο φύσεών του, της θείας και της ανθρωπίνης, μας λέει ο πατήρ Ιωάννης, Άγιος της Εκκλησίας. Μερικοί δεν δέχονται τη λέξη «δηλιάζει ο Χριστός». Πέμπτον, όπως ο άρτος είναι αναγκαιότατος από κάθε άλλη τροφή, έτσι και οι σκέψεις του θανάτου από κάθε άλλη πνευματική εργασία –

Έκτον, η μνήμη του θανάτου σε αυτούς που ζουν στο κοινόβιο δημιουργεί κόπους, λεπτολόγηση των αμαρτιών και γλυκιά υποδοχή των ατιμιών να θεωρούν ατιμασμένοι από τους άλλους, να θεωρούνται. Ενώ στους ησυχαστές που ζουν μακριά από τους θορύβους προξενεί απελευθέρωση από βιωτικές φροντίδες, αδιάλειπτη προσευχή και φυλακή των αισθήσεων και του νου, αρετές που είναι και μητέρες και θυγατέρες της μνήμης του θανάτου. Φυλακή σημαίνει περιφρούρηση. Έβδομον, όπως χωρίζεται ο κασίτερος από το ασίμι, όσο και αν μοιάζουν εξωτερικά, έτσι είναι καταφανής και έκδηλη στους διακριτικούς η φυσική από την παραφύσιν δειλία του θανάτου. Όγδον, αληθινή απόδειξη εκείνων που μόλιτος στην καρδιά συναισθάνονται και θυμούνται τον θάνατο είναι η θεληματική απροσπάθεια προς κάθε κτίσμα και η τέλεια απάρνηση του ιδίου θελήματος. Εκείνος που καθημερινά περιμένει το θάνατο είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής, ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα είναι άγιος. Ένατον, δεν είναι πάντοτε καλή η επιθυμία του θανάτου. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι που αμαρτάνουν συνεχώς παρασυρώμενοι από την κακή συνήθεια και οι οποίοι ζητούν με ταπείνωση το θάνατο για να πάψουν πλέον να αμαρτάνουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν αποφασίζουν να μετανοήσουν και που επικαλούνται το θάνατο από απελπισία. Είναι ακόμη και εκείνοι που έχουν την υπερηφανή ιδέα για τον εαυτό τους ότι έγιναν απαθείς και άρα δεν φοβούνται πλέον τον ερχομό του θανάτου. Υπάρχουν τέλος και άλλοι, αν βέβαια υπάρχουν τέτοιοι και στην εποχή μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οι οποίοι επιζητούν να εκδημήσουν προς τον Κύριο, διότι τους παρακινεί η μυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δέκατον, μερικοί ευσεβείς έχουν την απορία και ζητούν να μάθουν γιατί άραγε, αφού τόσο πολύ μας ευεργετεί η μνήμη του θανάτου, ο Θεός μας απέκρυψε την ώρα του θανάτου, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Θεός επιτυγχάνει θαυμάσια τη σωτηρία μας. Διότι, αν συνέβαινε αυτό, κανείς δεν θα προσερχόταν αμέσως στο βάπτισμα ή στη μοναχική πολιτεία, αν γνώριζε την ώρα του θανάτου του. Θα περνούσε λοιπόν όλες τις ημέρες της ζωής του μέσα στην αμαρτία και μόνο όταν πλησίαζε η ώρα του θανάτου του θα έτρεχε προς το βάπτισμα και τη μετάνοια. Εφόσον όμως θα έχει ζυμωθεί προηγουμένως από την κακία, από τη μακροχρόνια συνήθεια, θα έμενε τελείως αδιόρθωτος.

Ενδέκατον, όταν πενθείς για τις αμαρτίες σου, μην ακούσεις κανένα κίνα, που σημαίνει σκύλο. Εκείνος ο οποίος παρουσιάζει το Θεό φιλάνθρωπο. Γιατί ο σκοπός του είναι να βγάλει από μέσα σου το πένθος και τον άφοβο φόβο. Μην τον ακούσεις, παρά μόνο όταν τυχόν δεις τον εαυτό σου να παρασύρεται σε βαθιά απόγνωση. Δωδέκατον, αυτός που θέλει να διατηρεί πάντοτε μέσα του τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως του Θεού, ενώ συγχρόνως αφήνει τον εαυτό του να περισπάται σε φροντίδες και μέριμνες υλικές, μοιάζει με εκείνον που ενώ κολυμπά, θέλει ταυτόχρονα να χτυπάει παλαμάκια. Δέκατο τρίτον. Η ζωηρή μνήμη του θανάτου λιγοστεύει και τα φαγητά. Και όταν περικόπτονται με ταπεινοφροσύνη τα φαγητά, κόπτονται μαζί και τα πάθη. Δέκατον τέταρτον. Η αναλγησία, δηλαδή η σκληρότητα της καρδιάς, φέρνει πόρωση στο νου και τα πολλά φαγητά ξηραίνουν τις πηγές των δακρύων. Η δίψα και η αγρυπνία πιέζουν την καρδιά και όταν πιεστεί η καρδιά, εκπηδούν τα δάκρυα. Αυτά που είπαμε εδώ στους γαστριμάργους φαίνονται σκληρά, ενώ στους οκνηρούς απίστευτα. Ο πρακτικός όμως άνθρωπος θα τα δοκιμάσει και θα τα βρει με προθυμία. Αυτός που θα τα βρει και θα τα γευθεί, θα χαμογελάσει ικανοποιημένος. Ενώ εκείνος που ακόμη τα αναζητεί, θα σκυθροπάσει περισσότερο. Δέκατον έκτον. Οι πατέρες ορίζουν ότι η τέλεια αγάπη είναι άπτωτος, διότι μας προστατεύει από κάθε πτώση. Παρόμοια και εγώ ορίζω ότι η τέλεια συνέστηση του θανάτου είναι άφοβος, διότι μας απαλλάσσει από κάθε φόβο. Δέκατον έβδομον. Ο νους του πρακτικού μπορεί να ασκεί πολλών ειδών εργασίες. Να σκέπτεται δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, να ενθυμείται το Θεό, να ενθυμείται την ουράνιο βασιλεία, να ενθυμείται το ζήλο των μαρτύρων, να ενθυμείται ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, όπως ο ψαλμωδός που έλεγε «Προωρώμην των Κύριων», Ψαλμός 15. Να ενθυμείται ακόμη τους Αγίους Αγγέλους, το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, τη συνάντηση με τα τελώνια του αέρος, την απόφαση του κριτού, την κόλαση. Από μεγάλες εργασίες αρχίσαμε όπως είναι η αγάπη του Θεού και καταλήξαμε σε αυτές που μας προστατεύουν από πτώσεις, όπως είναι ο φόβος της κολάσεως. Δέκατον όγδον. Κάποια φορά ένας Αιγύπτιος μοναχός μου διηγήθηκε τα εξής. Αφότου παγιώθηκε δυνατά μες στην καρδιά μου η μνήμη του θανάτου, δεν είχα καθόλου όρεξη για φαγητό. Και κάποτε μου χρειάστηκε να παρηγορήσω λίγο το πύληνο σώμα μου, η μνήμη αυτή σαν δικαστής μου το απογόρευσε. Και το πλέον αξιοθαύμαστο είναι ότι παρόλο που προσπάθησα, δεν κατόρθωσα να την αποδιώξω. Δέκατον ένατον. Ένας άλλος που ασκείται εδώ στην περιοχή που ονομάζεται Θολάς, πολλές φορές με τη σκέψη του θανάτου γινόταν εκτός εαυτού. Και σαν λιπόθυμο ή επιληπτικό τον ανεσήκωναν, ανέστητο σχεδόν, οι εκεί ευρισκόμενοι αδελφοί. Εικοστόν. Δεν θα παραλείψω να σου παρουσιάσω και την ιστορία του ησυχίου του Χορηβίτου. Αυτός ζούσε αμελέστατα χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την ψυχή του. Κάποτε λοιπόν συνέβη να ασθενήσει βαρύτατα και να φτάσει στο σημείο ώστε επί μία ώρα ακριβώς να φαίνεται ότι πέθανε. Συνήλθε όμως πάλι. Ο
Οπότε μας οικέτευε όλους να φύγουμε αμέσως. Και αφού έκλεισε την πόρτα του κελιού του, έμεινε εκεί κλεισμένος 12 χρόνια, χωρίς να μιλήσει καθόλου σε κανέναν. Όλο αυτό το διάστημα δεν γευόταν τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο εκστατικός προς εκείνα που είδε τότε στην έκστασή του. Τόσο πολύ σκεπτικός ήτο, ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαξε η έκφρασή του. Κι ήταν πάντοτε σαν αφηρημένος, χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς θερμά δάκρυα.

0: Μόνο όταν πλησίαζε η ώρα του θανάτου, αποφράξαμε την πόρτα και εισήλθαμε μέσα. Και αφού τον παρακαλέσαμε θερμά, τούτο μόνο μας είπε: «Συγχωρήστε με, αδελφοί, αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πλέον να αμαρτήσει». Εμείς θαυμάζαμε, βλέποντας τον άλλοτε αμεταμέλητο, να έχει μεταμορφωθεί τόσο απόθωμα με τη μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση. Και αφού, όταν πέθανε, τον εθάψαμε με βλάβια στο κημητήριο που βρίσκεται κοντά στο κάστρο, ύστερα από μερικές ώρες αναζητήσαμε το Άγιο Λείψανό του, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Κύριος πληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχτηκε την επιμελημένη και αξιέπαινη μετάνοιά του. Πώς δέχεται όλους εκείνους που θα αποφασίσουν να διορθωθούν ύστερα από πολύ ακόμη αμέλεια. Μερικοί θεωρούν ότι η θάλασσα είναι άβυσσος που δεν έχει όρια.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χθες στην Άγκυρα Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Να περάσουμε στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, καθώς ο Μακαρίδωτος Πατριάρχης κ. Ιωάννης είχε χθες συνάντηση με τους Μητροπολίτες των Επαρχιών της Συρίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στη Συρία και η κατάσταση των Ιερών Μητροπόλεων της χώρας σε επιματικό, κοινωνικό και διοικητικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Ιερών Μητροπόλεων του Πατριαρχείου τόσο στη Συρία όσο και στις κοινότητες διασποράς. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού της Ουκρανίας εκφράζοντας τη συμπαράσταση της Ελλάδας για τη ρωσική επίθεση της 15ης Ιουνίου, η οποία προκάλεσε ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Παράλληλα, γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπόνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτύπωσης της Αγίας Γραφής Παλαιάς Καινής Διαθήκης στην αραβική γλώσσα με τη συνεργασία της Βιβλικής Εταιρείας της Αγίας Γης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιήθηκε με την ευχή, ενέργεια, ηθική και υλική στήριξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου. Η Αγία Γραφή θα διανεμηθεί δωρεάν στο Ελληνορθόδοξο Αραβόφωνο Ποιμνίο του Πατριαρχείου και σε όλους τους αραβόφωνους χριστιανούς. Τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Δεύτερος τέλεσε την περασμένη Δευτέρα η ημέρα των Σεπτών Ονομαστεριών του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στη γενέτειρά του τα Ινόφυτα Βιωτίας. Στο λόγο του, ο Αρχιεπίσκοπος συγκινημένος έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία της περιοχής και ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο όπου ανοιγέρθηκε το Ιστορικό Αρχείο. Πρόκειται για ένα νέο πνευματικό και πολιτιστικό πυρήνα με πολύτιμα τεκμήρια από τη διαδρομή του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έναν χώρο μνήμης, γνώσης και πνευματικής παρακαταθήκης. Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο άρθρο 56 του νομοσχεδίου επανακαθορίζεται ύστερα από περίπου μία δεκαετία το μεσολογικό καθεστώς των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος με την ενοποίηση των αμοιβών και την κατάργηση πρόστατων παροχών. Μπορείτε να διαβάσετε τον αναλυτικό ρεπορτάζ στο op.gr. Την Ιερά Μονή Τσέτινιε επισκέφθηκε χθες ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποδίων Νήσων κ. Νεκτάριος. Ο Σεβασμιότατος προσκύνησε τα ιερά λείψανα του Αγίου Πέτρου Τσέτινιε, τη δεξιά χείρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία του Μητροπολίτη κ. Νεκταρίου στο Μαυροβούνιο, ο Αρχιεπίσκοπος Τσέτινιε και Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Ιωαννίκιος υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων αδελφικών επισκέψεων σε μια εποχή κατά την οποία, όπως σημείωσε, η κρίση της πίστεως επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο. Στο λόφο της Κανήθου στην Εύβοια υπάρχει ο επιβλητικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο πατέρας Θεοφύλακτος Τσαγκάρης, προϊστάμενος του ναού, αναφέρει στο δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο ότι ο ναός αποτελεί κέντρο θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Η οικογένεια Μπαφέρου, που είναι και οι ευεργέτες αυτού του ιερού ναού, θέλησαν να προσφέρουν ένα χρηματικό ποσό αρκετά ικανοποιητικό και μεγάλο για την εποχή εκείνη, για να αγοραστεί το οικόπεδο, το οποίο ήταν 8.000 τετραγωνικά μέτρα, και να φτιαχτεί εδώ ο Ιερός Ναός. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε το 1965, στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και χαρακτηριστικό αυτού του ναού ήταν ότι οι γυναίκες το πρωί με τα καρότσια που είχανε μάζευαν τις πέτρες και οι άνδρες μόλις τελείωναν την δουλειά τους ερχόντουσαν εδώ στο ναό για να φτιάξουν το ναό και να μπουν μέσα ώστε να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Το 1968 ο Μητροπολίτης Νικόλαος ο Σελέντης και αυτός από την Τίνο έκανε τα εγγένεια του Ιερού μας Ναού στις 8 Ιουνίου όπου καθιερώθηκε και η ενορία της περιοχής της Κανήθου που πριν ήταν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής της Πολιούχου.
0: Μπορείτε να παρακολουθήσετε το οντυπωρικό στον Ιερό Ναό στο on-demand περιεχόμενο της τηλεόρασης Πεμπτουσίας. Το Λαογραφικό Μουσείο Πόρου δημιουργήθηκε το 2003 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους, διαφυλάσσοντας την πλούσια λαϊκή παράδοση και ιστορία του νησιού. Στεγάζει μια αξιόλογη συλλογή αντικειμένων μουσείο, που αποτυπώνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων κατά το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οικιακά σκεύη, αργαλεί, υφαντάκια και εντύματα αναδεικνύουν τις συνήθειες, τα επαγγέλματα και τις κοινωνικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν τη ζωή των κατοίκων.
2: Το σπίτι, τα επαγγέλματα, βιβλιοθήκες, βιβλία του 30, του 40, του 50 και του 60. Πορτρέτα. Θα δει από το πολεμικό ναυτικό, γιατί έχουμε επηρεαστεί και από εδώ, ήταν τόσα χρόνια εδώ και είναι ακόμα το πολεμικό ναυτικό, στολές από τη σχολή. Θα δει του 30 στολή, στην αρχή που μπαίνουμε, η καλή στολή που γίνανε για τις δεξιώσεις με το καπέλο του Ναπολεόνε. Όλα τα έπιπλα αυτά είναι κάποιες εποχές, 30, 40, 50 εκεί.

0: Τα εργόχειρα, οι φορεσιές, οι παλιές φωτογραφίες, όλα συνθέτουν μια εικόνα της καθημερινότητας όπως ήταν κάποτε στο νησί.
1: Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ξενάγηση μέσα από την εκπομπή μέσα στο μουσείο στο on-demand περιεχόμενο της τηλεόρασης Πεντουσίας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεντουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξίας στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δερισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστής ας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή.

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία,

0: ανήτε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον κοιν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά σημων αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εντοξωτέρα να συγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνο. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα τη Πεμπτουσία.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμά σαρκωθείς πολυέλε τηθήνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα Σιω και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότου καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομε, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπώνει προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματε σε στήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και χωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω,
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Ιδού και πάλιν έρχομαι ταπεινός ο πατήρ σου, να εγείρω διαλόγων την προθυμία σου. Εγείρου παιδί μου από του ύπνου της ραθυμίας σου, άκουσόν με και μη πλέον κοιμάσαι. Ξύπνα και αποτείναξε τον νησταγμό σου της ακιδείας. Ανάλαβε πάλι την πανοπλίαν και στήθη κατά τον εχθρό σου Ανδρίος. Πολέμησον με υπομονή, μη στρέφεις τα νότα. Στήθος προς στήθος αγωνίσου. Συμφέρεις ημάς να πέσουμε νικητές στη μάχη και όχι να νικηθόμεν. Ω θαύμα θαυμάτων, οι κοσμικοί δια να βγάλουν δύο ψαράκια παλεύουν όλη τη νύχτα και τα τρώγουν ή τα πολλούν και πορεύονται και δεν ελπίζουν άλλο τι απ' αυτό και τελειώνει ο βίος τους με την εργασία αυτήν βασανιζόμενη εφόρου ζωής. Ημείς δε, οι τάλαινες είμεθα άξι ήχτου δια την πολλήν αγνωσίαν μας, όπου δωρεάν μας τρέφει ο Χριστός και εκατονταπλασίως μας ανταμείβει, εργαζόμεθα μίαν ημέραν και μας πληρώνει εκατόν, και αιωνίως να χαίρομαι και να γαλώμεθα εις την βασιλείαν του, να ευρισκόμεθα με την Παναγία μας ως γνήσια τέκνα της, όμοι των Αγίων Αγγέλων εις άπλετον φως και χαράν ανεκλάλητον. Αλλά επειδή δεν βλέπομεν οι ανέστητοι τα φαινόμενα, κέρδος, τα ολίγα ψαράκια ή άλλο οτιδήποτε πρόσκαιρον δι' αυτό ανυπομονούμεν. Εάν είχομεν γεννηθεί δούλοι και ξύλων και ραπίσματα καθημέρα θα εδεχόμεθα, το εράν αναλόγω ψυχρών ασθενούς αδελφού δεν υπομένομεν. Ω ανόητη και απερίτμητη τη καρδία, δι' ένα μικρό πειρασμόν αμέσως η άρνησης, προτιμόμεν αιώνιον χωρισμόν από τον Χριστόν και ένωσιν αιώνιον με τον Σατανάν, παρά να υπομείνομεν ταπεινό στη δοκιμασία μία στιγμής. Και τι άλλο είναι, νοθρά και αγαπημένη ψυχή αυτός ο λόγος που λέγεις εν ώρα λιποψυχία σου, ότι θα εύρω τρόπο να σκοτωθώ, να τελειώσω τη ζωή μου, ο τύφλωσης και σκότος ψηλαφητών, θα σκοτωθείς ή θα ενωθείς αιωνίως με τον διάβολο, θα τελειώσεις τη ζωή σου ή θα κατέρθεις διαπαντός στον Άδη, και δε φοβήσε ψυχή μικρόψυχη την αιωνία καταδίκη, το χωρισμόν από το γλυκύτα των Ιησούν, τη ζωή και το φως. Ω και πόσο λυπείται ο Δεσπότης Χριστός, πόσο πικραίνεται το ψυχόνον εμφύος, όταν δια παραμικρόν πειρασμό του θέτομεν στην κεφαλήν της απογνώσεως ημών των ακάθινων στέφανων, μόλις νηφίων δια της ιερολογίας του σχήματος τον ονομάσομεν, ευθύς διαζύγιον του ζητούμεν, και δεν είναι τούτο χωλή της αρνήσεως με μειγμένη με όξος πικρών ανυπομονησίας. Πρόσχομεν τέκνο μου, διότι ούτως μεγάλος λυπούμεν το γλυκύτα των Ιησούν και χαροποιούμεν ανελπίστως των χερέκακων διάβολων. Ω και τις μη δώσει δακρύων πηγάς και απαραμύθι των πέθος ή να κλάψω ημέραν και νύχταν υπέρ των αδελφών μου λυκοψυχούντων. Εύχομαι τέκνο μου να ορθοποδήσεις εις το εξής και πολύ να προσέχεις να μη σου συμβεί παρόμοιος πειρασμός σε σένα ή άλλην αδελφήν. Προσέχετε τεκνία του Χριστού, διότι αυτά συμβαίνουν στους όλους. Μη σκληρίνεστε, αλλά έχετε τελείαν υπακοήν και αγάπην στην ευλογημένη γερόντισσα να σας σκεπάζει η ευχή της εν καιρό πειρασμού. Όπου σκληρώτης, υπερηφάνεια, εκεί παρακοεί και τα σκάνδαλα. Όπου υπακοή και ταπείνωση, εκεί Θεός αναπάβεται. Λέγουν οι θεοί πατέρες, πρώτου πτώματος ηγείται υπερηφάνεια και πρώτης χάριτος η ταπείνωσης. Η δε μικροψυχία είναι μήτυρ της ανυπομονησίας. Είδες άνθρωπον και δι μοναχών με δίχως υπομονή. Είναι λίχνος με χωρίς έλεον, όπου συντόμως θα σβήσει το φως του. Εκ της μικροψυχίας γεννώνται τέκνα πολλά, γονγκισμός, ανικοία, εσχρότης, μεψημυρία, βλασφημία, απόγνωσης και άλλα τι αυτά. Η δε υπερηφάνεια και σκληρότης είναι γνήσιες αδερφές, η μία με την άλλη,
εξών γεννώνται μύρια τέκνα, συντείνονται όλα ομού εις απώλειαν της ψυχής. Κατάργησης δε όλων αυτών δια μιας είναι η ταπείνωση και η τελεία υπακοή. Λοιπόν, φρόντισε τέκνα μου περί της μακαρίας υπακοής. Υποτάξου τελείως, διότι τώρα που έμαθεν ο εχθρός ότι νικάσαι ευκόλως, θα κάμει την βόλτα του και θα επιστρέψει. Όμως να μη σε έβρει αμέριμνο και σε ανατρέψει. Ετοιμάσου, και όταν έρθει δώσ' του να καταλάβει ότι έχεις φρουρών τη δύναμη του Χριστού και όλων τα σευχάς εδώ και αυτού. Μη μαθάνεις να πίπτεις ευκόλως, διότι εις κάθε πτώση καταπίπτει και το τυχό καστρόν της ψυχής και γίνεται πλέον ευκολοτέρα είσοδος του εχθρού μέχρι ότου καταστήσει των νικόμενων τελείως εχμάλωτων. Εθυμίσε τι σου έγραφα όταν επήγες στη Μονή, ότι αυτό που γράφεις τώρα θέλω να τα λέγεις με τα τέσσερα έτη, και όπως βλέπεις τώρα τα αδελφάς, έτσι να τας βλέπεις και τότε. Εάν ψηλαφίσεις τας πρώτας απιστελάς, θα τα έβρεις αυτά. Λοιπόν, και τώρα πάλι σου λέγω, πρόσεχε, πρόσεχε, διότι ακόμη είναι αρχή και μπορεί να βάλεις αρχή. Αλλά αν τώρα δεν βιαστείς, θα έρθει καιρός όπου και να θελήσεις δεν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που τον ίν παραλείπεις. Βάλε τον οβολό σου εσύ, να βάλει και ο Θεός τα μύρια τάλαντα. Ρίψε κάτω τον εαυτό σου, γίνε χώμα να σε πατούν, γίνε αβάκυρος, σύντριψον την καρδία σου και κλάψω με πόνο ψυχής να σε λυπηθεί ο Θεός. Κλαίω κι εγώ καθημέρα, αλλά ζητεί και τα ειδικά σου δάκρυα ο Χριστός. Ξύπνα λοιπόν και αποτείναξε την μικροψυχία. Ρίξε τον εχθρόν άπαξ δια να μάθεις να τον νικάς με τη δύναμη του Κυρίου. Η νίκη είναι υπακοή, η νίκη είναι υπομονή, η νίκη είναι ταπείνωσης, η νίκη είναι τα πάντα για τον μοναχόν ή για τον κάθε άνθρωπο. Επί τούτης γνώρισε ότι ίωθεν οπειράζω να πολεμεί τεχνιόντος τους αθλητάς, και αφού παντοδαπός πολεμήσει και δεν τους νικήσει, κατόπιν φέρει τας ασθενία σε φόρους ζωής και συχνά πολύ όλον το σώμα και γίνεται ο άνθρωπος όλος μία πληγή και ένα όχ συνεχές. Όμως τότε εγγύς το τέλος και η ανάπαυσης.

Ημείς παιδί μου, όλα αυτά όπου λέγεις τα είδομε, τα περάσαμε και μία και δύο και πολλάκις. Εγράψαμε και βιβλίων περί αυτών των αλλοιώσεων. Μήπως και τύχει να πάθει κανείς να μην απελπίζεται. Αλλά όχι να μένεις αργός όπως κάμνεις τώρα εσύ. Θέλει βία, θέλει αγώνα, θέλει άκραν ταπείνωση και τελείωση υπακοή. Μη στέκεις λοιπόν, αλλά φώναζε. Χριστέ μου, Παναγία μου, μη χαυνώνεσαι και δέχεσαι λογισμούς. Φώναζε συνεχώς το Χριστό. Προτού ο πειρασμός προλάβει να σχεδιάσει το λογισμό στο νου σου, εσύ να το χαλάς με την ευχή, μην τον αφήνεις. Αλλά όταν εσύ αφήνεις τις ακαθαρσίες που ρίχνει μέσα σου εχθρός, λοιπόν εντός λίγης ώρας σε έχομαι μέσα εις αυτές. Κατόπιν τι αγώνας δια να καθαριστείς, ο θεβιά σου θέλει κόπον και πόνον, όχι αστεία. Έμαθα στάξει η καρδιά σου, πικρία φαρμάκι θα πιείς, κι έτσι θα λάβεις ελευθερία να γλυκανθείς. Μην νομίσεις μικρόν τον αγώνα, ως αν τρελή πρέπει να φωνάζεις. Ιησού μου, σώσον με, Παναγία Θεωτό και βοήθημη. Ως αν μηχανή να πηγαίνει η γλώσσα σου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Και όταν κουράζεσαι θα σου έρχεται παράκλησης, όπου δεν την εγεύθεις ποτέ. Ιδέ και αργείς όπως τώρα και αμελείς, εις τον αιώνα δεν θεραπεύεσαι. Καθήμενος ο άνθρωπος εις το σπίτι του δεν ταξιδεύει να πάει στην πόλη. Αμελών, ο μοναχός και μη ευχόμενος δεν γίνεται άξιος της Άνω Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, Ανάστα, βάλε εσύ τον οβολό σου να βάλει και χάρις του Θεού τα μύρια τάλαντα. Δείξε την αγαθή σου προαίρεση. Στρέψε από τον εχθρό το πρόσωπό σου. Τι αφήνεις να μοιχεύεται η ψυχή σου από τον δαίμονα? Πού είναι η ταπείνωση όταν βλέπεις και λέγεις ότι όλοι σε πτέουν και μόνον εσύ είσαι καλή? Ταπείνωση είναι να σφάλει ο άλλος και πριν να προλάβει αυτός να ζητήσει συγχώρηση, εμείς να του βάνουμε μετάνοια λέγοντες: Συγχώρησον αδελφέ μου, ευλόγησον. Μη σου φαίνεται δύσκολον αυτό το βαρύ? Είναι ένα ουδέν εμπρός σε εκείνο που έκαμε προς ημάς ο Δεσπότης Χριστός. Ενώπιον των αγγέλων έσκυψε και έβαλε μετάνοιαν από του ουρανού εις τη γη και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, Θεός προς ανθρώπους, και εσύ κάμισαν ο κάτω τον κόσμο για να μην υπείς ένα ευλόγησον. Πού λοιπόν η ταπείνωσης? Όταν εσύ ταπεινωθείς, όλοι θα σου φαίνονται άγιοι. Όταν εσύ είσαι φαντασμένοι, όλοι σου είναι ανάποδοι και κακοί. Τι είναι από την υπερηφάνεια βρωμορότερο και τι δυσοδέστερον από τους ακαθάρτους δαίμονας? Κι όμως τους ανέχεσαι, σε ρυπαίνουν. Εύκολα τους αφήνεις και εμβαίνουν και σου χαλούν τους φράχτες. Αλλά να ειδούμε εν κατόπι πώς ευγαίνουν. Εύκολα δέχεσαι τους εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Αλλά να ειδούμε εν κατόπι πώς θα καθαριστείς. Ουδέν άλλον τόσο μισήν ο Θεός ως την παράνομον ειδονικήν ακαθαρσίαν του σώματος. Και αυτός που μοιχεύει με τους αισχρούς λογισμούς, όλος βρωμάει ο άνθρωπος εκείνος, ο σαν σκυλί ψόφιο. Ενώ αυτός όπου αγωνίζεται και φυλάγει το σώμα του καθαρών και το νου του αμόλυντον από ρυπαρούς λογισμούς, ο σεβόδες θυμία μ' ανεβαίνει η ζωή και η προσευχή του στους ουρανούς. Το είδον εμπράκτος αυτό που τώρα σας λέγω, δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης προς το Θεόν, όσον η αγνώτης του σώματος, όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών. Έχω πολλά να υπώ περί αυτής της μακαρίας αγνίας, όπου εγεύθην και έφαγα τον καρπόν της. Αλλά τώρα μήτε εσύ, μήτε αδερφέ σου μπορείτε να βαστάσετε τα λεγόμενα. Τώρα ένα μόνο σας λέγω, ότι και τα ρούχα τους, όταν αλλάζουν αυτοί, ως αν μυρωθεί και αναψυχτική απλώνεται και βοδιάζει όλο εκείνον το σπίτι. Και είναι αυτή πληροφορία Θεού για την μακαρία αναγνία, την αγιωτά την παρθενία. Όταν όθεν βιαστείτε, καθαρεύονται στη ψυχή και το σώμα, μη δέχεστε ποσός ρυπαρούς λογισμούς και θα ειδείτε αυτά όπως σας λέγω και ασφαλώς θα πιστείτε τις λόγες μου και όσα σας έγραψε ως τη σήμερα δοκιμάστε τα και θα βρείτε εις την πράξη ότι λέγω αλήθεια διαπείρας. Όπου υπακοή, ταπείνωσης και αγώνας, οι δαίμονες δεν ισχύουν ποτέ να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπον. Σκληρότης, παρακοή και περηφάνεια γεννούν την ακιδεία και την αμέλεια, όπου έρχονται όλοι οι δαίμονες και κάμνουν κοπρώνα και στάβλουν την ψυχή του ανθρώπου εκείνου.
και δεν ησυχάζουμε χρυσό ότου τον καταστήσουν υπεύθυνον νέας και παλαιάς αμαρτίας και τελείως εχμάλωτον. Θειάσου λοιπόν τέκνο μου, καθώς και όλε αδελφέ, διότι αν αμελήσετε, είναι ανάγκη να μάθετε τα κακά και τα άσχημα. Αν όμως βιαστείτε, θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε θυμία μανεύωσμων και μύρον πολύτιμο, θα γίνετε αληθώς θυσία λογική, ευάρεστος εις τον Κύριον. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους θειούς τους μας θέλει και αγαπά. Και μόλις εμείς τη φωνάζουμε, σπέβδει ευθύσεις βοήθειαν. Δεν προλαβαίνεις να πεις «Παναγία Θεοτό και βοήθημη» και ευθύσους αστραπίδια βγάζει το νου και πληρεί φωτισμού την καρδία και ελκύει το νου στην προσευχή και την καρδία στην αγάπη. Και πολλάκις παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαθμούς και φωνάς λυγυρά συμνολογώντας αυτήν και εξόχως το βασταζόμενον υπ' αυτής. Λοιπόν, βιαστείτε, σιωπάτε, προσεύχεστε, υπακούετε, ταπεινώνεστε για να βρείτε κάθε καλόν. Έχετε την ευλογημένη γερόντισσα όπου είναι ευωδία Χριστού. Μην τη θλίβετε, μη αντιλογείτε. Έχετε σιωπή και ευχή και αφήνετε έτη να ησυχάζει. Διότι όταν αποθάνει και τη χάσετε και μείνετε ως νυχτή κόρα και σε νοικοπέδο, τότε θα φανεί η αξία της, αλλά δι' εσάς τότε θα είναι αργά. Και πάλι εν τέλει παρακαλώ παιδάκι μου, βιάζου και μη χάνεις καιρό. Μη με κουράζεις μόνο να γράφω, αλλά έγειρε και πάτησε τους εχθρούς σου. Γίνε χώμα να σε πατούν και κάμε υπακοή για τη ζωή της ψυχής σου.

κατόπι χρόνου πολλού, σήμερα μόλις παιδί μου επήρα επιστολή σου και ήμουν το διάστημα αυτό στενοχωρημένος, καθότι εσχάτως δεν ήμουν καλά και σε είχον κάπως μαλώσει και είχον δι' αυτό λύπην και πόνον στη πτωχή μου καρδία. Τέλος πάντων, σε σήμερον εχάρι μικρόν, μαθάνον ότι συνήρθες ο λίγον και αρχίζεις να διορθώνεις τη μικρά σου βαρκούλα, να πλεύσεις προς το γαλινόδι και ακίμαντο λιμένα της απαθίας. Καταλήθιαν τέκνο μου, μέγα σου αγών κατά των παθών, αλλά χάρη τη Θεού όλα κατορθούνται και τη αυτού βοηθεία τα αδύνατα δυνατά γίνονται. Εις όλους μας παιδί μου συμβαίνουν αυτέ αλλοιώσεις, αλλά θέλει εις τον αγώναν υπομονή και επιμονή. Όλε αυτέ ανομαλία, η ταραχή, το μίσος, αποστροφή, κινήσεις άγριε των παθών, όλα είναι του σατανά και θέλουν όλα εξίσου αποστροφή, με το ζόρι, με πόνο, με θλίψη. Ευθύς εξ αρχής, προτού εισέλθουν αυτοί και πιάσουν τας νομάς και κόψουν τα ύδατα έξωθεν και λιμοκτονίσουν την ψυχήν από την ουράνιον δρόσον. Βλέπεις, όταν γίνεται συγκατάθεση στους λογισμούς, όπου σπέρνει ο πονηρός, τότε σου κόπτει αμέσως την παρησία της προσευχής. Ιδού, όπου σου έκοψεν έξω τα ύδατα της ψυχής την τροφήν και θα λιμοκτονίσεις σ' ολίγας ημέρας, ενώ εις την αρχήν μπορείς με ολίγην αντίρρηση να τους αποκρούσεις. Και εσύ αμελείς και χαυνώνεσαι προσέχον επιμελώς της αυτών λεγωμένης. Όταν έβουν αυτοί, θα μας σύρουν εχμαλώ τους. Πρόσεχε και μη δίδεις εμπιστοσύνη, κάνα νομίζεις πως έφυγαν, διό λίγον τους διώχνουν ευχέ τον μεγαλυτέρο σου, αλλά αυτοί πάλι γυρίσουν. Η χάρη σου αναχαιτίζει για να εθαρρυνθεί η ψυχή, αλλά και πάλι να αυτοί επιστρέφουν. Όμως εν καιρό της ειρήνης, εσύ μη αμελείς, αλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωση, ετοιμάζου προς πόλεμο, δίδε θάρρος του εαυτού σου, έχε υπομονή, κάμνε τελείαν υπακοή. Έτσι δύναση χωρίς άλλο να λάβεις απαλλαγή μιαν ημέρα, αλλά με αγώναν πολλήν και πολλήν προσοχήν. Το κάθε βήμα που θα κάνει ο μοναχός εις τα εμπρός, πρέπει να χύσει δάκρυα παλά και πολλά και αίμα, σταγόνες και χρόνων καιρών. Και έρχεται ο διάβολος το αρχαίων κακών και του βάζει ένα λωστόν, όπου αν δεν προλάβει χάρης και άλλων ευχές, του τα γυρίζει όλα καπάκι. Και πάλι είναι αρχή εξ αρχής και πάλι είναι αίματος χύσης. Δι' αυτό χρία υπομονής, μη αθυμής, μη μικροψυχής. Κάμνε υπομονή να σε σκεπάζει χάρης, έχεις πολλούς όπου σε βαστάζουν. Το κάθε σου βήμα προς την ευθυμία δίδει και εις εμένα ευθυμία. Η δική σου ανάσταση συναναστένει την ψυχή μου. Από τον εαυτό μου και από τα δικά μου βάστα να γνωρίσω καλώς τους πειρασμούς της γερόντισσας. Ότι πολύ πάσχει και υποφέρει, φέρουσα καθηκά στην ταβάρη σας για την ευθύνη που έχει ενώπιον του Θεού. Πικρή αν γεύεται καθημέραν και πόνον εκ περισσού, και τότε μόνο να γάλετε όταν εσείς βαδίσετε δρόμων καλών. Τώρα βλέπεις ότι ήλθε πάλι η χάρης. Πρόσεχε ότι πάλι θα φύγει και αφεύγει ανδρεία, υπομονή, τελεία υπακοή και πάλι θα έλθει. Σε είπαν ότι τα Χριστούγεννα ήθελε να έλθει. Ήρθε, αλλά δεν εστάθη, διότι δεν σε βρήκε με ζήλο. Τώρα ήρθε, αλλά πάλι θα φύγει, θα σε καθαρίσει από τα πάθη. Τούτο θα γίνεται μέχρι ότου γένεις, καθώς θέλει ο Κύριος, για να βρίσκει τόπον και τρόπον να μένει χάρις του. Λοιπόν, βιάζεις τον αγώνα, μη ραθυμείς και αφήνεις τον καιρό να περνά, διότι τον χρόνο που ξοδεύεις σαν σκόπος και μάτια κάθε μέρα, δεν θα το ξαναβρεις. Και θα έχεις να δώσεις λόγος δι' όλες τις ημέρες και ώρες και στιγμές της ζωής σου. Ο άνθρωπος δεν είναι να τρέχει μόνο, αλλά να μετρά και τα στάδια του δρόμου, μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί. Επί τούτης μάθε και τούτο, ότι με την αγάπη προς τον Χριστό και την Παναγία, περισσότερος αποκτάς νύψη και θεωρία, παρά με άλλους αγώνας. Καλά είναι και όλα τα άλλα, όταν καλώς γίνονται, αλλά η αγάπη υπέρχεται όλων. Οπότε αν περιπτύσσεται την εικόνα νου ζώσα και με δάκρυα θερμός την καταφυλής. Μάνα μου, φωνάζεις, Παναγία μου, σώσον με, ότι χάνομαι άμε αφήσεις. Κύριε Θεέ μου, ελεησό με δια της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Και όταν δι' αυτά λέγοντας βλέπεις αγάπη πολλήν όπου θέλεις να καταφυλείς συνεχώς την εικόνα, αυτό είναι σημείο της ανταποδίδει των ασπασμών. Εγώ δεν μπορώ να σπαστώ μια φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω.
αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της και πρέπει να είμαι μόνος, διότι θέλω ώρες να την ασπάζουμε και καταζώ σαν πνοή γεμίσει μέσα η ψυχή μου και με γεμίσω χάρη και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, έρος Θεού, πυρ φλέγων, όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαβαίνει όταν είναι θαυματουργός εικόν και αποδίδει τόσο ανεβόδη πνοή, όπου μένεις ώρες εκστατικός, χωρίς να είσαι στον εαυτό σου, αλλά είσαι βόδη παράδεισον. Τόση χάρη δίδει Παναγία μας εις όσους φυλάκου σώμα αγνών, διότι όσοι κατάλαβα πολύ αγαπά την αγνία. Δι' αυτό και εγώ πάντως άλλου πάθους περισσότερον επολέμησα με τη σάρκα, και μη εδόθη ως δώρον η καθαρότης, να μην ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα. Δεν μη κινείται πάθος ποσός, με τη δωρεάν του Κυρίου έλαβον ενεστήσει τη χάρη της καθαρότητος. Ταύτα γράφω η τέκνο μου και τις αδερφές σου να βιάζεσαι εις τη μίμηση. Αλέως δεν είναι το λόγο να εκφαίνω την πνευματική μου κατάσταση, μήτε να με πενέσετε θέλω. Αλλά επειδή σας έχω μέσα στη ψυχή μου ως γνήσιος ημών εν Χριστώ αδερφός, δι' αυτό επιθυμώ κατά μίμηση να σας βοηθήσω. Έκαστο σας δοκιμάσει. Εάν βιαστείτε θα ειδείτε πόσο μας αγαπάει η Παναγία μας. Μίαν εισπέραν, ασπαζόμενος την εικόνα της σικουράστην και καθίσασε στο στασίδι ύπνος αμικρών και ήρθενε σώματι, όχι εικόνα, και με κατεφύλλει και πλείς την αρή του χαράς και βοδίας. Το δε ουράνιον εκείνο βρέφος με εθόπευε εις όλων το πρόσωπον, φιλώντας εγώ το παχολόν του χεράκι όπως να είναι ζωντανόν, και δεν νομίσεις πως είναι ύπνος, αλλά σαν μίας άλλης ζωής αίσθησης, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ειδώτας διάφταν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου. Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος τράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο κι αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές. Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας». Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερώο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερώο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα. Και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα, παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μια πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστή.

Ο Άγιος Νεκτάριος έναντι των αιρέσεων. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι στάσεις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων. Το θέμα της επικοινωνίας με τους μη ορθοδόξους, με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα θέματα της Εκκλησίας. Μερικοί καλλιεργούν μία έντονη δυσπιστία για το κάθε τι που έχει σχέση με τέτοιου είδους επικοινωνίες. Τις θεωρούν προδοσία και απαιτούν την πλήρη διακοπή τους. Άλλοι τις θεωρούν εντολή του Χριστού, ζήτημα γνησιότητος. Τάσεις πολιτικές αναπτύσσονται, βαρύες κατηγορίες εκτοξεύονται και όλοι ζητούν να τεκμηριώσουν την ορθότητα των απόψεών τους με παραπομπές στην πράξη και στις θεολογικές θέσεις των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος, σαν τέκνο του 20ου αιώνα, σοφός θεολόγος, θεοχαρίτωτος θαυματουργός, έχει γενική αποδοχή από όλους. Πώς έβλεπε τις σχέσεις με τους αιρετικούς, τι έλεγε για αυτές, ας ειδούμε. Α. Επιτρέπεται να έχει η Εκκλησία μας σχέσεις με ετεροδόξους, πότε, υπό ποιες περιστάσεις? Κάποιοι δίνουν την απάντηση. Μόνο όταν προσέρχονται εν μετάνοια. Όταν δεν προσέρχονται εν μετάνοια, όταν δεν στρέφονται προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν τη μία Αγία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς αυτούς? Μία ομολογία? Αρκεί να την δώσουμε και ξεμπλέξαμε? Ποια είναι η τοποθέτηση του Αγίου Νεκταρίου επάνω στα ερωτήματα αυτά? 1. Στα ερωτήματα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν μας απαντά με μια συστηματική διαπραγμάτευση του θέματος. Στις μέρες του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η λεγόμενη οικουμενική κίνηση. Η προβληματική της ήταν άγνωστη. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η πολιτική τάση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών. Ο Άγιος μιλάει παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό στο βιβλίο του Ποιμαντική. Απαντά καταφατικά. Απόλυτα θα λέγαμε καταφατικά. Γιατί δεν λέγει απλώς επιτρέπεται, αλλά χρησιμοποιεί την λέξη επιβάλλεται. Και η λέξη επιβάλλεται είναι πολύ πιο έντονη από τη λέξη επιτρέπεται. Η μία αφήνει δικαίωμα επιλογής, η άλλη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει: «Ο επίσκοπος οφείλει να εμένει αείποτε, υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες, στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου». Και σημειώνει εμφαντικά: «Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει, ούτε δήθεν λόγω δογματικών αρχών». Αναφύεται εύλογα το δικό μας ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σχέσεις με τους ετεροδόξους? Απαντάει ο Άγιος. Εδογματικοί διαφορέα αναφέρονται στο κεφάλαιο της πίστεως. Δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την αγάπη. Γιατί το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπη. Δηλαδή η διαφορά δόγματος δεν έρει, δεν καταργεί το χρέος της αγάπης. Αντίθετα, η αγάπη είναι τόσο πλατιά ώστε συγκαταβαίνει και χαρίζεται στο μη ορθό δόγμα. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν επιτρέπεται το δόγμα ούτε να καθιστά την

λέγει ουδέποτε χάριν δογματική στήνεως διαφοράς, πρεπονέστη να θυσιάζεται. Πόσο κατηγορηματικός είναι ο Άγιος. Ούτε χάριν δογματική στήνεως διαφοράς. Το χρέος της αγάπης είναι απόλυτο. Όμως αρκεί η προσευχή από μακριά? Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά, όχι, αυτό δεν αρκεί. Όποιος λέγει ότι η αγάπη μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προσευχή, κάνει λάθος. Και σε επίρρωση φέρνει σαν παράδειγμα τον Παύλο. Επισημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εβραίους και προσευχόταν για χάρη τους, για τη σωτηρία τους, ήφιε το μάλιστα ανάθεμα είναι, αλλά και έκανε τα πάντα για χάρη τους. Πάντοτε από αυτούς άρχιζε. Και επιφέρει. Έτσι και ο επίσκοπος, ο μη εργαζόμενος υπέρ των ετεροδόξων, υπό ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος έστιν αγάπης. Όπου αγάπη, εκεί και αλήθεια και φως. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, ψευδής ο ζήλος και πεπλανημένη η δόξα. Με άλλα λόγια, για τον Άγιο Νεκτάριο, εκείνοι που αρνούνται την επικοινωνία με τους αιρετικούς ή σχισματικούς, είναι πλανεμένοι και έχουν ζήλον ουκ κατεπίγνωσιν. Τι περισσότερο και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε υπεί? Τρία συμπέρασμα, όχι δικό μου, του γράφοντος, αλλά του Αγίου Νεκταρίου. Τα της πίστεως ζητήματα ουδόλως δέον έστι να μειώσει το της αγάπης συνέστημα. Εκείνοι που δεν θέλουν επικοινωνία είναι διδάσκαλοι μίσους και κατ' επέκταση μαθητέ του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Από την ίδια πηγή δεν εξέρχεται και γλυκή και πικρό νερό. Από την ίδια καρδιά δεν μπορεί να βγαίνει και αγάπη και μίσος και πάθος. Όποιος έχει αγάπη και διδάσκει την αγάπη, δεν μπορεί να μην αγαπά και τους ετεροδόξους και τους αιρετικούς. Και είναι αδύνατο να μισεί, γιατί το πλήρωμα της αγάπης εκδιώκει το μίσος. Είναι θαυμάσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν μιλάει ούτε για ιερείς, ούτε για λαϊκούς, γιατί αυτοί δεν ποιμένουν. Αυτοί είναι η συνεργοί εντολοδόχοι, οι ιερείς, ή απλώς υπηρετικό προσωπικό που υποβοηθεί τους ποιμένες στο έργο τους, οι λαϊκοί. Ο επίσκοπος πρέπει να δίδει την κατευθυντήρια αρχή και να εποπτεύει τον διάλογο και την επικοινωνία. Συμπέρασμα δικό μου. Το συμπέρασμα αυτό είναι νόμιμο για δύο λόγους. Α. Γιατί ό,τι ισχύει σαν εντολή Θεού για έναν αρχιερέα, ισχύει και για ολόκληρη την ιεραρχία της μιας εκκλησίας, αφού αυτή έχει χρέος με συνοδικές αποφάσεις να επιβάλλει την τήρηση του Θείου Νόμου. Και β. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος ισότι έπρατε προς την κατεύθυνση της αγάπης προς τους αιρετικούς και σχισματικούς, τελικά ανεφέρεται όπως μαρτυρούν πολλές επιστολές του στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο άμεσος προκαθήμενός του, για περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση. 4. Αν αυτό ισχύει για τον μεμονωμένο επίσκοπο σαν χρέος του από τις επιταγές του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πολύ περισσότερο ισχύει για τις συνόδους των τοπικών εκκλησιών και για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της. Β. Ο Άγιος Νεκτάριος, ομιλώντας για το χρέος του επισκόπου να μεριμνά να έχει επικοινωνία με αγάπη για τους ετεροδόξους και σχισματικούς, στην προσπάθειά του να τους επαναφέρει με τον διάλογο στην επίγνωση της αληθείας, υπενθυμίζει με έμφαση ότι στον τομέα αυτό αναπτύσσεται δύο ειδών ζήλος. Ο ζήλος κατεπίγνωσιν και ο ζήλος ου κατεπίγνωσιν. Η τοποθέτηση αυτή του Αγίου μας υπεχρέωσε να αναζητήσουμε στα έργα και να ειδούμε τι εννοεί. Και πράγματι, στο βιβλίο του Γνώθης Αυτών παραθέτει όπως πάντοτε με σαφήνεια ξεκάθαρα τις απόψεις του. 2. Ας ειδούμε λοιπόν, α, ποιος είναι ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής, β, ποιος είναι ο ου κατεπίγνωσιν ζηλωτής. Α. Ποιος είναι ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής, απαντά ο Άγιος. Ο κατεπίγνωσιν ζηλωτής δεν είναι ποτέ, δεν μπορεί να είναι ποτέ, μειωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας άνθρωπος. Είναι αληθής ένθους της πίστεως λατρευτής και αυστηρός στηρητής του Θείου Νόμου και των Πατρίων Παραδόσεων. Διακαίεται από τον πόθο για διάδοση του Θείου Λόγου,
στερέωσιν της πίστεως, ευόδοσιν του έργου της Εκκλησίας και μίζωνα επίδοσιν του Θείου Κυρίου.

0: ρήγματος και αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Όμως αυτό δεν αρκεί, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να είναι γνήσιος ο ζήλος, οφείλει ο ζηλωτής να καλλιεργεί και τον έσω άνθρωπον, να είναι Χριστού εικόνα, εραστής πασών των αρετών. Και προσθέτει ο Άγιος, ο αληθινός ζηλωτής δεν απαυδά, δεν αποκάμνει, δεν αισθάνεται κάμματον, δεν εξαντλείται, δεν δυσθυμεί, αλλά ή ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, ορμά προς την εργασίαν. Πυρούται υπό ενθέου ζήλου και επιζητεί να επεκτείνει τας ενέργειάς του προς πάσαν την ανθρωπότητα. Με τι κίνητρο, ορμόμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και το πλησίον. Και γι' αυτό πράττει τα πάντα με τ' αγάπης και αυταπαρνήσεως. Ουδέν πράττει το δυνάμενο να φέρει θλίψην εις τον πλησίον του. Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσιν ζηλωτού, αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον, πράωτης, ανεξιθρησκεία, ευεργεσία, ευγένεια τρόπων, είναι τύπος αληθούς χριστιανού. Συμπέρασμα. Τον αληθινό, τον κατεπίγνωση ζηλωτή, δεν θα τον έβρει σε τίποτε σκάρτο. Ποιος είναι ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής? Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής έχει κατά τον Άγιό μας τα εξής χαρακτηριστικά. Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται σωστά, ούτε ενεργεί σωστά. Είναι ένας άνθρωπος λάθος. Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του Θείου Νόμου. Αυτοχαρακτηρίζεται ζηλωτής και φρουρός των πατρικών παραδόσεων, προφανώς από υπερεκτίμηση των απόψεών του και της αποστολής του. Χαρακτηρίζει άλλους, εκείνους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του, προδότες της Ορθοδόξου πίστεως και σε δογματικά ζητήματα μειοδότες. Επικρίνει και κατακρίνει, χάριν της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή, διαπράττει το κακόν όπως επέλθει το υπ' αυτού ποθούμενον αγαθών. Καταντάει εσωτερικά η Ιησουή της. Εύχεται το Θεό να ρίψει πύρεξ ουρανού, να κατακαύσει πάντα στους μη δεχόμενους τα σαρχάς και επεπιθήσεις του. Εκφωνούν εναντίον τους αναθέματα. Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια, ασφαλώς αυτά δεν είναι ποτέ εκ Θεού. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίση των ιδίων φρονημάτων, πλήρης έλλειψη ταπείνωσης. Παράφορο ζήλος προς κατήσχυσιν εν πάση. Θέλει παντού να του περνάει, να έχει τον τελευταίο λόγο. Φιλοδοξία, φιλονικία, αίρης φιλοτάραχων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο μη κατεπίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Τα αυστηρά αυτά λόγια του γεμάτου ταπείνωση και αγάπη Αγίου Νεκταρίου πρέπει να μας προβληματίζουν όλους και να το έχουμε μόνιμο ερώτημα μέσα μας. Μήπως ο ζήλος μου εκτρέπεται σε ζήλον ου κατεπίγνωση και αντί καλού προξενεί κακό, δοκιμαζέ το έκαστο σε αυτόν. Έκαστο στο ιδίο κυρίως τίκη ή πίπτη. Γάμα. Τα προλεχθέντα κάνουν να εγείρεται το ερώτημα. Μήπως ο Άγιος Νεκτάριος είχε καταντήσει από την πολύ συναισθηματική αγάπη του ανεδαφικός και ουτοπικός? Μήπως δεν είχε τον πικρό ρεαλισμό της δικής μας πείρας? Γιατί εμείς το βλέπουμε ότι ο διάλογος με την Καθολική Εκκλησία βαδίζει προς πλήρη αποτυχία. Όχι. Ο Άγιος είχε μελετήσει καλά όλα τα συναφή προβλήματα και στο βιβλίο του «Περί των αιτίων του σχίσματος» καθιερώνει αρχές που σήμερα για τους διαλόγους είναι καταστατικής αξίας. Ας τις ειδούμε. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, «Η όρη της ενώσεως μεταξύ Ορθοδόξου και Λατινικής Δυτικής Εκκλησίας είναι τιούτη ώστε καθιστώσει την ζητουμένη ένωση αδύνατον, διότι δεν έχουν ουδέν σημείο συναντήσεως. Ζητούσι δε εκάτερα τα μέρη παρά της εταίρας εκκλησίας, ούτε πλοίων, ούτε έλατον την άρνησιν αυτής, την άρνησιν των θεμελιωδών αρχών, εφών εδράζεται όλον το οικοδόμημά της. Εμείς ζητούμε να αρνηθούν οι καθολικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόγβε. Όμως, επάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η καθολική εκκλησία. Αν το αρνηθούν, αρνούνται την εκκλησία τους εκ θεμελίων, κάτι που είναι για αυτούς πολύ δύσκολο, αν μη και αδύνατο. Ομοίως, εκείνοι ζητούν από εμάς να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο. Αλλά και εμείς, αν τα δεχθούμε αυτά, αρνούμεθα εκ θεμελίων την εκκλησία μας, που στηρίζεται στη συνοδικότητα. Άρα και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? 2. Και προχωρεί ο Άγιος σε μία ακόμη καταστατική σπουδαιότητος διατύπωση. Λέγει, ενώσω τα μεν κύρια αίτια του χωρισμού μένος ή τα αυτά, εδέ εκκλησία αντέχονται των εαυτών, η ένωσης είναι αδύνατος. Ή να θεμελιωθεί ένωσης, πρέπει αυτή να στηρίζεται επί των αυτών αρχών, δηλαδή να έχουν τα δύο μέρη αποδεχθεί τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές. Άλλος πασκόπος μάταιος. Τα λόγια αυτά του Αγίου ισχύουν ad hoc για τον διάλογο με τους καθολικούς. Ασφαλώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τον διάλογο με τους αντιχαλκιδονίους. Αν οι αντιχαλκιδόνοι μένουν στην εκκλησιαστική τους ταυτότητα να αρνούνται τη σύνοδο της Χαλκιδόνος, δεν είναι πασκόπος μάταιος? 3. Μετά από αυτά δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Αν οι ετερόδοξοι εμένουν στην ταυτότητα της εκκλησίας τους και συνεπώς φαίνεται ολοκάθαρα από την αρχή ότι πασκόπος μάταιος, τι λόγο υπάρξεως έχουν οι διάλογοι και οι επικοινωνίες με τους ετεροδόξους, αιρετικούς και σχισματικούς? Ασφαλώς θα έπρεπε ο Άγιος Νεκτάριος να έλεγε «Λάθος, συγγνώμη αν είπα κάπου αλλού στα βιβλία μου κάτι διαφορετικό». Όμως δεν το λέγει. Τι λέγει? Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Εστιλίαν πιθανόν να ελκύσει ο επίσκοπος, ο διαχειριζόμενος των διάλογων, και την εξεσφαλμένης περιοπής κρίνουσαν δογματικών τη ζήτημα εκκλησίαν». Δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Όσο και αν φαίνεται αδύνατο και κόπος μάταιος, εστιλίαν πιθανόν». Έτσι δεν ξεκινάει κάθε δραστηριότητα εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής? Υπάρχει ποτέ σιγουριά για αποτέλεσμα? Ο διάλογος είχε ένα σκοπό, να βοηθήσει την ετερόδοξη ή σχισματική εκκλησία να καταλάβει το λάθος της. Γιατί μόνο τότε μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, να επανέλθει στην Ορθοδοξία και στη σωτηρία, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Εκκλησία. Όχι ένα άτομο μόνο, αλλά ένα σύνολο, μία ολόκληρη Εκκλησία. Και αυτό είναι ο υπέρτατος στόχος κάθε ποιμαντικής, να ελκύσει σύνολα, σύνολα μεγάλα. Ο στόχος του Αγίου Νεκταρίου είναι καθαρά ποιμαντικός, αφορά στη σωτηρία. Ο Επίσκοπος, η Εκκλησία, εργάζεται μόνο για τη σωτηρία, όχι για τα όποια σχέδια. Συμπέρασμα. Η εργασία των ατόμων και της Εκκλησίας, των ποιμένων, για τη σωτηρία, είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ένας πόλεμος. Ανέκαθεν στους πολέμους εφάρμοζαν μία τέχνη που λέγεται στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία μεθόδευση ενεργειών. Η καλή μεθόδευση ενεργειών έδωκε σε στρατηγούς περηφανείς νίκες. Η κακή έγινε αφορμή να διαλυθούν κοσμοκρατορίες. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Χρειαζόμαστε στρατηγική, καλή μεθόδευση. Στο γεροντικό διαβάζομαι. Δύο μοναχοί συναντούν χωριστά ο καθένας έναν ιερέα των ειδώλων στην έρημο. Ο πρώτος μιλάει δογματικά, όπως τον έβλεπε υπό το πρίσμα του δόγματος, ότι η ειδωλολατρία είναι δαιμονική θρησκεία και οι ιερείς της υπηρέτες του διαβόλου. Του λέει «Ε, δαίμον, πού τρέχεις?». Ο άλλος του μιλάει με τη χριστιανική καλοσύνη και αγάπη. Του λέει «Σωθείς, σωθείς καματηρέ». Αυτό σημαίνει καλή μεθόδευση, καλή στρατηγική. Ερωτάει με απορία ο ιερέας τον Άγιο Μακάριο «Τι καλό είδες επάνω μου, χριστιανός ή, και μου μιλάς με τόσο καλό τρόπο?». Απαντά ο Άγιος «Βλέπω ότι εργάζεσαι για την ψυχή σου με ζήλο και σε λυπάμαι γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι ο κόπος σου θα πάει χαμένος». Αποτέλεσμα. Τα λόγια του πρώτου εξόργησαν τον ιερέα τόσο που όρμησε επάνω του και τον εσάπισε στο ξύλο. Τα λόγια του δευτέρου τον κατένιξαν τόσο που άφησε την ειδωλολατρεία και το επίζηλο αξίωμά του και έγινε χριστιανός και μοναχός. Το πιστεύω και των δύο μοναχών ήταν το ίδιο. Ο ένας έκαμε μία άκρητη μετοπική επίθεση εναντίον του ιερέα των ειδώλων. Ο Άγιος Μακάριος εφάρμοσε μία στρατηγική. Έκαμε μία μεθόδευση και εκέρδισε μία μεγάλη νίκη. Εκέρδισε έναν άνθρωπο. Εκέρδισε τον αδελφό του για την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος της ανεφόρων, ορίων και προϋποθέσεων αγάπης και καλοσύνης, με τη σιγουριά της αγάπης και της γνώσης της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρούσε χρέος του να έχει επικοινωνία και ήταν άνετος στην επικοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς, ποθώντας και επιδιώκοντας τη σωτηρία τους. Είχε σωστό κριτήριο και σωστό μέτρο και έγινε τύπος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η αληθής νηστεία. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Ό,τι κερδίζουμε και κατορθώνουμε στην αρετή και στην ηθική μας τελείωση είναι θησαυρός ασύλλητος και μάλιστα προσωπικός, αναφέρετος θησαυρός. Δεν είναι τα περί ημάς, αλλά ημείς. Ουδέκαν το σώμα και οι αισθήσεις, αλλά η ψυχή μας, η πνευματική εντός μας αξία, η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ζήσουμε πνευματικά, οφείλουμε να τον κάνουμε σωστά. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, για να ωφεληθούμε από την νηστεία, να την κάνουμε με σωστό τρόπο, γιατί όσοι νηστεύουν λάθος, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σήμερα, πρώτον πυλών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες καταστάσεις που δεν αφήνουν να καρποφορήσει η νηστεία και μας αφαιρούν τον πνευματικό μισθό. Προϋποθέσεις της νηστείας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη για το θεσμό της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι και ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Όχι μόνο σωματική κάθαρση με λιτή δίαιτα, μα και εσωτερικός πνευματικός ανακαινισμός. Βεβαίως, η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός είναι εντολή νηστείας. Από συγκεκριμένη τροφή και η παράβασή της έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Ο Μωυσής, ο Κύριος, ο Παύλος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νήστευαν. Η νηστεία είναι το μέσον και όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εγκράτεια και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι η αυτοδικαίωση. Πολλοί πιστεύουν πως είναι η πρώτη αρετή και άλλοι φρονούν πως είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός που είναι άχρηστος για την εποχή μας. Πολλοί μάλιστα την ηρωνεύονται και την εμπέζουν. Δεν εξισώνεται η νηστεία με τη δίαιτα που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η νηστεία πρέπει να γίνεται με αγαθή διάθεση και από αγάπη προς τον Θεό και όχι για να φανόμεν τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως εμείς πολλές φορές ξεπεράσαμε και τους υποκριτές. «Γνωρίζω», λέγει ο Άγιος, «πολλούς που δεν νηστεύουν και άλλους που επιδεικνύονται με την άσκηση της νηστείας. Επίσης ξέρω και ανθρώπους που ενώ δεν νηστεύουν, τα των νηστευόντων προσωπία περίκυνται. Δίνονται δηλαδή τις μάσκες των νηστευτών». Υπάρχουν και άλλοι, ακόμη πιο ασυνεπείς, που ενώ δεν νηστεύουν, διδάσκουν τους άλλους για την νηστεία. Η ανθρωπαρέσκεια δεν έχει θέση στην νηστεία. Κάνουμε νηστεία γιατί συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ακόμη η νηστεία μας βοηθάει στον αγώνα που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια δεν αποθρασύνεται στον καιρό της νηστείας. Και επιπλέον, οι φύλακες της ζωής ημών, άγγελοι φιλοπονότερων παραμένουσι, της διανηστείας την ψυχήν και καθαρμένης. Δηλαδή, οι φύλακες άγγελοί μας, λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, με καλύτερη διάθεση παραμένουν σε εκείνους που καθαρίζουν την ψυχή τους με νηστεία. Ακόμη ο ίδιος θα προσθέσει πως άγγελοι Θεού καταγράφουν τους νηστεύοντες καθεκά στην Εκκλησία. Με την νηστεία εκλείουμε τη χάρη και την προστασία του Θεού. Το γένος των δαιμόνων δεν σταματά να πειράζει τους ανθρώπους και δεν εκδιώκεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Απαραίτητη η νηστεία. Τώρα που αρχίζει το στάδιο της νηστείας και ο νους μας είναι στραμμένος στο Πάσχα, καλούμαστε να νηστεύσουμε σωματικά και ψυχικά. «Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η νηστεία η δεκάτη του χρόνου που οφείλουμε στο Θεό. Η συστολή του ύπνου, της τροφής και των αισθήσεων συντρίβει την καρδιά και μας κάνει να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Η παράκληση των πενθούντων είναι η ζωντανή επαφή μας με το Θεό. Τις ημέρες της νηστείας πιθανώς να συναντήσουμε διάφορα εμπόδια, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή άσκηση. Όπως παραδείγματος χάρη να αντεγκλήσεις με το περιβάλλον μας, μνησικακία από μέρους των άλλων και κακότητα. Μολύνονται οι ημέρες της νηστείας με τα πάθη μας. Ας μην πτωηθούμε. Ας αγαπήσουμε την νηστεία και την εγκράτεια για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να περάσουμε με ειρήνη το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ευχή σε μία γιορτή. Άγνωστο συγγραφεύς. Κυριακή βράδυ. Φωταγωγημένο μέσα και έξω είναι το σπίτι. Εορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εορτάζει το νεότερο μέλος της οικογένειας, η Εφροσύνη. Δεν έχει τα γενέθλιά της, ούτε την ονομαστική της εορτή. Ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός εορτάζει η οικογένεια. Την απόκτηση του πτυχίου. Με δώρα, γλυκά και λουλούδια έρχονται οι επισκέπτες. Και οι ευχές πολλές και διάφορες. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Σου εύχομαι πάντα Εφροσύνη να έχεις στη ζωή σου. Στις χαρές σου. Μια παλιά συμμαθήτριά της στο γυμνάσιο και τώρα φοιτήτρια της ιατρικής, η Ευθυμία, της έδωσε μια διαφορετική ευχή. Σου εύχομαι Εφροσύνη μου καλή ψυχή. Θύελα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η ευχή. Τι είπες Ευθυμία, τρελάθηκες. Καλή ψυχή σε μια κοπέλα 25 χρόνων. Θεός φυλάξει. Την πείραξε φαίνεται η ζέστη την Ευθυμία, είπε κάποιος. Μα δεν έχει ζέστη. Ίσως μέθησε από το λίγο κρασί που ήπιε. Η Ευθυμία άκουσε ατάραχη τις διαμαρτυρίες και όταν σταμάτησε ο θόρυβος πήρε τον λόγο. Ακούστε φίλοι μου. Σας βεβαιώνω πως ούτε μέθησα ούτε τρελάθηκα. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σώα στα σφρένας μου και ξέρω τι λέω. Γνωρίζουμε όλοι ότι διφυής είναι ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή αθάνατη. Το αθάνατο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το θνητό. Γι' αυτό ο Χριστός εδίδαξε. Τι ωφελείς οι άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ακούγοντας κάποιος την ευχή «καλή ψυχή» αισθάνεται άσχημα. Πηγαίνει ο νους του στον θάνατο. Καλή ψυχή να παραδώσει στον Θεό. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το νόημα η ευχή. Την καλή ψυχή δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για την ώρα του θανάτου, αλλά για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και έχει καλή ψυχή εκείνος που φροντίζει να τη στολίζει με όλες τις χριστιανικές αρετές. Την αγάπη, την πραότητα, την ευγένεια, την υπομονή. Αυτή η ψυχή είναι αρεστή στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Μια τέτοια ψυχή ευχήθηκα να έχει Εφροσύνη. Και πρόσθεσε: ζητώ συγγνώμη από αυτούς που ενοχλήθηκαν. Δεν ανακαλώ όμως την ευχή μου. Αντιθέτως την επαναλαμβάνω και την προσαυξάνω. Εύχομαι και στην Εφροσύνη και σε όλους τους παρευρισκομένους, μεγάλους και μικρούς, καλή ψυχή.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.